δημοσιογράφους, για όσους από εμάς έχουμε θητεύσει λίγο στην ερευνητική δημοσιογραφία και ξέρουμε τη μεθοδολογία, πλέον είναι αστήρευτα, είναι ατελείωτα. Μπορείς μέσα από έναν υπολογιστή να κάνεις τα πάντα, να ψάξεις τα πάντα, να βρεις τα πάντα, να δεις τα πάντα, αρκεί να αφιερώσεις κάποιες εργατόρες. Και σε συνδυασμό με ένα-δύο τηλεφωνήματα σε ανθρώπους που πρέπει, μπορεί να βγάλεις παπάδες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια αποκάλυψη σήμερα. Και θέλω να την ακούσετε με προσοχή. Ακούστε τώρα. Την ίδια ώρα που οι κυβερνητικοί περνούν αύριο το νομοσχέδιο όπου όλοι οι υδάτινοι πόροι της χώρας θα έρχονται στα χέρια των δύο εταιριών, σε ό,τι αφορά την κεντρική και νότια Ελλάδα στα χέρια της ΕΙΔΑΠ και σε ό,τι αφορά τη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, στα χέρια της ΕΙΑΘ, λίγο-λίγο, κομματάκι-κομματάκι, η εθνική μας εταιρεία, η ΕΚΤΕΡΝΑ και υπέρυξ αυτής, μαδούν το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Προσέξτε, με μία μικρή έρευνα από αυτές που δεν κάνουν, άγνωστο γιατί, τα μεγάλα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα διαπιστώσει κανείς εύκολα ότι τον τελευταίο χρόνο, μέσα στο 2026, η ΕΚΤΕΡΝΑ έχει προχωρήσει σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ, αποκτώντας συνολικά στρατηγική θέση στην εταιρεία. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί επενδύει στο νερό, σε ένα κρατικό αγαθό που η κυβέρνηση διαρριγνύει τα ημάτια της ότι θα παραμείνει κρατικό και η τιμή του φθηνή και προσιτή. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Ο γνωστός Τζον Πόλσον, ο Αμερικανός επενδυτής, το ξέρετε, τον έχετε ακούσει φαντάζομαι, στις 30 Απριλίου του 2014, μέσα στην κρίση, αμέσως μετά το δεύτερο μνημόνιο και λίγους μήνες πριν φύγει, αποχωρήσει, πέσει επί της ουσίας η κυβέρνηση Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έγιναν εκλογές, αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο το αποτέλεσμα, το ήξερε και ο κύριος Σαμαράς και είχε επενδύσει στο εξάμηνο διάλειμμα της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο γνωστός λοιπόν Τζον Πόλσον, 20-30 Απριλίου, κρατήστε την ημερομηνία, 30 Απριλίου του 2014, είχε αγοράσει το 10% περίπου των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Η επένδυση είχε γίνει μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της θηγατρικής της Urban Services, έναντι 103,4 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 10 ευρώ αναμετοχή. Και είχε αγοράσει ένα πακέτο 10.648.000 μετοχών. 12 χρόνια μετά, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τώρα δηλαδή πριν από 3 μήνες, ο Αμερικανός επενδυτής, ο κ. Τζον Πόλσον, πούλησε το ποσοστό του, αυτό το περίπου 10%, για την ακρίβεια ήταν 9,71% της ΕΙΔΑΠ, στον όμιλο ΕΚΤΕΡΝΑ. Τον ίδιο μήνα, μερικές μέρες μετά, η ΕΚΤΕΡΝΑ αποκτά επιπλέον ποσοστό, σχεδόν 3%, 2,81% της ΕΙΔΑΠ, από το βρετανικό επενδυτικό φαντ, το Westburn, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, την ανακοίνωση της εταιρείας, της ΕΚΤΕΡΝΑ, η είσοδος του ομίλου στην ΕΙΔΑΠ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των υποδομών και διαχείρισης ύδατος. Τι θέλει όμως η Αλεπού στο παζάρι και αγοράζει το 13% της ΕΙΔΑΠ? Το τι θέλει το μάθαμε αυτές τις μέρες. 3 μήνες μετά την αγορά του 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ από τη ΕΚΤΕΡΝΑ, έρχεται η κυβέρνηση να περάσει στην ΕΙΔΑΠ τη διαχείριση των υδάτινων πόρων όλης της χώρας και αυτά που ήταν στα χέρια των Δήμων, των κοινοτήτων και οτιδήποτε άλλο. Η ΕΚΤΕΡΝΑ λοιπόν είχε μαντικές ικανότητες. Προφανώς ήταν η πυθία στο μαντίο του Μαξίμου. Πώς όμως γίνεται αυτό? Ένας από τους ισχυρούς άντρες της ΕΚΤΕΡΝΑ είναι ο κύριος Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος την χάνει πεθερός του Έλληνα υπέξ του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γουρζής είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του ομίλου ΕΚΤΕΡΝΑ, έχοντας συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με την εταιρεία για σχεδόν μισό αιώνα. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, στη ΕΚΤΕΡΝΑ εντάχθηκε στην τεχνική εταιρεία ΤΕΡΝΑ το 1977, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του κατασκευαστικού κλάδου σε μεγάλα έργα υποδομής. Από το 2002 αποτελεί ανώτατο διοικητικό στέλεχος και εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων. Διετέλεσε και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ομίλου και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής κατασκευαστικής ΤΕΡΝΑ. Σήμερα παραμένει ενεργό εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μητρικής εταιρείας. Παράλληλα, επενδύει διαχρονικά τα χρήματά του, και εδώ είναι η είδηση. Επενδύει διαχρονικά τα χρήματά του σε μετοχές της εταιρείας, προσέξτε, σε μετοχές της εταιρείας, προβαίνοντας τακτικά σε αγορές πακέτων μετοχών της ΕΚΤΕΡΝΑ
μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών. Εδώ έχουμε δύο

σκοτεινά. Πρώτον, σοβαρότατες ενδείξεις επιλεκτικής ενημέρωσης για την εταιρεία, η οποία αγοράζει το 13% της ΕΙΔΑΠ τρεις μήνες πριν η κυβέρνηση φέρει νομοσχέδιο που περνάει στο ενεργητικό της ΕΙΔΑΠ όλους τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση της Νοτιού Ελλάδος. Ακόμη και αύξηση των τιμολογίων να μην προκύψει, λέμε τώρα, η μετοχή της ΕΙΔΑΠ θα εκτιναχθεί. Για την ακρίβεια, έχει ήδη εκτιναχθεί, αφού τους τελευταίους τρεις μήνες από την αγορά των μετοχών μέχρι σήμερα που ανακοινώνεται, που περνάει το νομοσχέδιο, αύριο παρεπιπτόντως,

μετά την άνοδο που θα ακολουθήσει λόγω του νομοσχεδίου, του σχετικού νομοσχεδίου που θα γίνει νόμος του κράτους, μπορεί να πουλήσει και να βγάλει άκοπα κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, ακόμα και τώρα. Καταλάβατε λοιπόν τώρα γιατί η σπουδή της κυβέρνησης του ΥΠΕΞ του κ. Γεραπετρίτη περνάει τα ασημικά, τους υδάτινους πόρους της χώρας, στην ΕΙΔΑΠ. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κρατήστε την είδηση, θα τη βρούμε παρακάτω. Να μας βάλει ο Σπύρος εδώ ένα τραγούδι, για ευνόητους λόγους. Θα καταλάβετε γιατί βάζω το συγκεκριμένο το τραγούδι. Είναι καλό να το χαρούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για να το σχολιάσουμε, ούτε πολιτιστικό ρεπορτάζ κάνουμε. Απλά είμαστε θαυμαστές του Μάνου Χατζηδάκη και το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε μπορούμε να το βάζουμε, να το ακούμε και να το θαυμάζουμε όλοι μαζί. Πάμε.

Ούτε τα τραγούδια μας δεν μπορούμε να χαρούμε σε αυτή τη χώρα, την Έρμη. Λοιπόν, πάμε, σας έχω και μια δεύτερη είδηση. Κατά 60, μαντέψτε, κατά 60,2 εκατομμύρια ευρώ και 60,7 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές, σύμφωνα με τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν στις επίσημες ιστοσελίδες τους τα δύο κόμματα. Το κυβερνό κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 602.139.154 ευρώ και 80 λεπτών. Ενώ το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις, χρέη δηλαδή, ύψους 565.000 ευρώ, 136.448 και 49 λεπτά του ευρώ. Το μεγαλύτερο μέλος των οφειλών, ως γνωστόν, είναι προς τις τράπεζες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι 592 εκατομμύρια ευρώ και του ΠΑΣΟΚ 559 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Και αφού μένουμε στους αριθμούς.

0: Πρωθυπουργός να σας πω ότι το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,5% παρακαλώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και την ίδια περίοδο οι δαπάνες για ατομική κατανάλωση αυξήθηκαν κατά 1,2%. Ιδιαίτερα ενισχυτική ήταν η εικόνα για τα ελληνικά νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παρότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης τα εισοδήματα διατηρούνται σταθερά ή συνεχίζουν να αυξάνονται οριακά, στην Ελλάδα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερες πιέσεις. Οι Έλληνες καταναλωτές βρέθηκαν να διαθέτουν λιγότερα χρήματα, συνέχισαν όμως να αυξάνουν τις δαπάνες τους, ενώ ταυτόχρονα περιόρισαν δραστικά την αποταμίευση και τις επενδύσεις τους. Εν τω μεταξύ, πάλι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί κανένας δεν το σταθμίζει αυτό όπως πρέπει να το σταθμίσει. Πάμε στην πολιτική κονίστρα τώρα και ειδικά στο κοινοβούλιο. Αν έχετε δει τις τελευταίες αποφάσεις στη Βουλή και κοιτάξτε τις ψηφοφορίες, θα διαπιστώσετε ότι οι ακροδεξιοί βουλευτές, ο κύριος Κατσιβαρδός, ο κύριος Γαβιωτάκης, ο κύριος Ασπιώτης, ο κύριος Αράκης, ο κύριος Φλώρος, υπορψήφισαν όλες μα όλες τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας εσχάτως και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών έχουν υπορψηφίσει εδώ και καιρό όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Εδώ δεν μιλάμε για ευκαιριακό φλερτ. Εδώ μιλάμε για σχέση κανονική. Για ζευγάρι. Για κοινοβουλευτική και νομοθετική συμβίωση μιλάμε. Έτσι. Για μπράβο. Επίσης, αφού φτάσαμε στην πρόσφατη ψηφοφορία για τα συνταγματική αναθεώρηση, έχετε διαβάσει, έχετε μάθει ότι η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο για την εξαετή θητεία της Προέδρου της Δημοκρατίας, το άρθρο 30, ψήφισε παρόν. Δεν το ψήφισε. Ψήφισε παρόν. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε λίγο με τις ειδήσεις. Να ψάχνουμε λίγο παραπάνω τις ειδήσεις. Έχουμε αυτό το χούι. Ο αριθμός των εταιριών με θυγατρικές στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 159% μέσα σε 5 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, φτάνοντας στις 1094 το 2023 από 422 το 2018. Σε μια ανακοίνωσή τους, οι εφοριακοί υπάλληλοι κάνουν λόγο για προνομιακές ρυθμίσεις για τη φοροδιαφυγή των δοομιλικών συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής και συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται μια συγκεκριμένη οδηγία του τότε διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή. Εφοριακοί καταγγέλουν ανοιχτά ότι η ρύθμιση αυτή προσφέρει προκλητική ποινική ασυλία στα μεγάλα επιχειρηματικά τραστ. Και το κόλπο, γιατί τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί ιδρύουν εξωχώριες εταιρείες, γίνεται μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών, με τις εταιρείες να υποτιμολογούν προϊόντα και υπηρεσίες, εκμηδενίζοντας τα φορολογητέα κέρδη τους στην Ελλάδα, ώστε να φοροδιαφεύγουν, να μην πληρώσουν εφορία. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εγκύκλιος ορίζει ότι ο έλεγχος εντοπίζει διαφορές στα κέρδη λόγω ενδοομιλικών τιμολογήσεων, αυτές όταν εντοπίζει, λόγω ενδοομιλικών τιμολογήσεων, αυτές βαφτίζονται απλές λογιστικές διαφορές. Έτσι δεν υποβάλλεται ποτέ μηνυτήρη αναφορά. Ακόμα και η χασούρα για το κράτος ξεπερνά το ποινικό όριο των 100.000 ευρώ, δηλαδή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Και με αυτόν τον τρόπο οι πολυεθνικές διαφεύγουν τις εφορίες. Κάτι που φυσικά δεν μπορούμε να τα κάνετε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας σε αυτό το κράτος. Αλλά γίνεται. Με τις ευλογίες μάλιστα της κεντρικής διοίκησης γίνεται αυτό. Θα μου πείτε τώρα, ζούμε στη χώρα που ο κορυφαίος υπουργός παραδέχεται δημόσιο ότι πήρε τηλέφωνο CEO πολυεθνικής για να δώσει χρήματα σε μια δημοσιογράφο φίλη του. Και το λέει δημόσια στην δηλώση και το θεωρεί κανονικότητα. Και μάλιστα ψέγει την δημοσιογράφο που του ρώτησε το σχετικό ερώτημα, λέγοντας πέφτετε από τα σύννεφα, λες και δεν το ξέρετε. Προφανώς δεν πέφτει από τα σύννεφα, προφανώς το ξέρουν όλοι. Το ψιθυρίζουμε μεταξύ μας. Αλλά το θέμα δεν είναι το τι λέμε μεταξύ μας. Το θέμα είναι πώς έφτασε η παρανομία να γίνεται κανονικότητα. Και ο υπουργός να αναρωτιέται πού είναι το κακό. Ο οποίος μάλιστα πιάστηκε σε μια διευκρίνηση στο τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι, ο συγκεκριμένος υπουργός. Και όχι μόνο παραμένει στη θέση του, αλλά είναι κεντρικός καλεσμένος όλων των καναλιών. Που οι βασικοί παρουσιαστές των καναλιών, να τα πούμε τώρα όλα, είναι σύζυγοι στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ή έχουν μονοπρόσωπες οίκη και κάνουν χρυσές δουλίτσες με την κυβέρνηση και τα λεφτά των φορολογούμενων. Ή χρωστούν εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και περνάνε κάτω από το ραντάρ του δημοσίου. Αλλά δεν τρέχει κάστανο. Αυτή είναι η κανονικότητα στη χώρα. Όποιος την επισημαίνει είναι τοξικός και αναλαμβάνει η ομάδα αλήθειας. Αυτή δεν είναι. Κανονικότητα, δεν έγινε διαφθορά και διαπλοκή. Φυσιολογική κατάσταση δεν είναι. Ο κόσμος δεν έχει αποστηθεί από τα κοινά εξαιτίας και αυτής της κατάστασης. Οι νέοι μας δεν έφυγαν για άλλες πολιτείες εξαιτίας και αυτής της κατάστασης. Η επαρχία δεν μαραζώνει. Η χώρα δεν χρεοκόπησε. Και δεν μετατράπηκε με Μητσοτάκης ΑΕ σε Ελντοράντο για μερικά φαντς και τους συνήθους υπόπτες της οικονομικής ελίτ. Ζούμε στη χώρα όπου η κυβέρνηση τρέχει πρώτη από όλες τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να στηρίξει το Ζελένσκι στην Ουκρανία και οι εφοπλιστές της κερδοσκοπούν μεταφέροντας ρώσικο πετρέλαιο και σπάζοντας το εμπάρκο και την ίδια ώρα εκεί με τις ευλογίες της κυβέρνησης η οποία τρέχει και αυτή να βάλει βέτο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλο πακέτο εμπάρκο για να στηρίξει τους εφοπλιστές. Αυτό πρέπει. Και εμείς πληρώνουμε το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Φτάσαμε, τέλος. Πάμε να ακούσουμε το σήμα και να συνδεθούμε με το ρεδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: .5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε και για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Με κίνηση ξεκινάει η σημερινή ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό υπάρχει αρκετό πρόβλημα. Η κίνηση ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη. Και αρκετά μεγάλο πρόβλημα περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Για να μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι τώρα, έτσι να χαλαρώσουμε.

κιθάρα του Βίκτορ Χάρα είναι αυτή που ακούτε. Γιατί απλά το Σάββατο που μας πέρασε συνελήφθη στην επαρχία που γέω στα νότα αγροτική περιοχή της Χιλής, ο Νέλσον Χάσε Ματσέι, ο απόστρατος συνταγματάρχης, ο οποίος καταζητούνται από το 2023, αφού ο ίδιος και ακόμη έξι απόστρατοι στρατηγικοί καταδικάστηκαν ερήμηνοι για τη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα και ενός ακόμα άντρα. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.

0: Αυτά. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο από τον αγαπημένο μας, έναν ακόμα αγαπημένο μας υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος πρέπει να ζει σε άλλο κόσμο, είναι σίγουρο αυτό. Ή μας δουλεύει χοντρά, έτσι, κανονικά. Οπότε πρέπει να του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, γιατί πραγματικά έχει τρομερές ικανότητες στο δούλεμα. Ή όντως ζει σε άλλον κόσμο, είναι πέρα του κόσμου τίτλου. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετς, σε κάποια επιμέρους προϊόντα, ας πούμε σοκολάτες, ας πούμε, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το μόνο, χοιρινό κρέας.
2: Καμένο το παιδί.
1: Είναι ένα δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι.
3: Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι.
4: Είμαστε εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά.
3: Σίγουρα, γιατί ο μπαμπάς μου δεν έχει και σοκολατάκια.
0: Από τον μπαμπά με τα σοκολατάκια. Στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έχουμε μειώσει το χοιρινό κρέας. Είναι στα καλά του άνθρωπος. Δεν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν ψωνίζει. Τέλος πάντων, okay, αυτοί που το ψωνίζουν δεν ζητάει το λογαριασμό. Δηλαδή, πού τις είδε τις μειώσει το χοιρινό κρέας. Πραγματικά δηλαδή. Θα με τρελάνει ο άνθρωπος αυτός. Καλά, για τις σοκολάτες δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Δεν τρώω σοκολάτες, αλλά πλακώστε τις σοκολάτες αν υπάρχει μείωση στην τιμή. Πλακώστε τις σοκολάτες. Λοιπόν, δεν πρέπει να ζουν σε άλλο κόσμο οι άνθρωποι αυτοί. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτά τα οποία λένε. Πραγματικά. Πάμε ξανά στα κυβερνητικά. Το μάθατε, θα πάρουν μέτρα για να μειωθούν οι τιμές. Για ακούστε τη μέτρα, παρακαλώ.
5: Και άλλο σε Airbnb. Πολύ κατηγορούν με το Airbnb. Airbnb.
6: Πώς γνήσια φιλελεύθερος πολιτικός. Πώς δέχεστε να μπουν περιορισμοί στο Airbnb. Πώς ένας φιλελεύθερος άνθρωπος σαν το Μητσοτάκη θα βάλει περιορισμούς. Θα βάλετε περιορισμούς.
5: Πριν από λίγο συμφωνήσαμε και θα κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις εντός ολίγων ημερών με τη μεγάλη πλατφόρμα Airbnb και θα την χρησιμοποιήσουμε, θα μας κάνει χορηγία για να βρούμε σπίτια, καταλήμματα. Για γιατρούς και νοσηλευτές σε αρκετά νησιά κατά τους θερινούς μήνες.
7: Επιτέλους, Υπουργέ.
5: Έτσι να προσφέρουμε μια άμεση λύση σε ένα βασικό πρόβλημα που δεν επιτρέπει σε γιατρούς και νοσηλευτές να δουλέψουν στα νησιά μας την ώρα της μεγάλης τουριστικής κίνησης.
8: Με αυτήν την λογική, θα έπρεπε η αγορά να δουλεύει χωρίς κανένα περιορισμό. Οι παρεμβάσεις στην αγορά γίνονται γιατί βλέπουμε το δημόσιο συμφέρον. Το Airbnb είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τον ιδιοκτήτη να βγάλει ένα πρόσθετο εισόδημα. Το Airbnb ξεκίνησε στη λογική της μίσθωσης του σπιτιού σου.
6: Ναι.
8: Εντάξει, για κάποιες μέρες όταν λείπεις. Άρα δεν ήταν το Airbnb ποτέ η λογική του να γίνει υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίσθωσης.
6: Έγινε.
9: Την άλλη μεριά, έχουμε την Αθήνα, ένας χώρος που υπάρχει αύξηση των ενοικίων λόγω του μηχανισμού που περιγράψατε, η οποία επειδή είναι όλοι χτισμένοι, επειδή έχουμε την άνοδο του τουρισμού, επειδή έχουμε τα Airbnb, έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενοίκια και τα συνέπεια ένας γονέας που το παιδί του έχει να σπουδάσει στην Αθήνα, με το συγκεκριμένο εισόδημα να πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερο ενοίκιο. Υπάρχει πίεση. Πραγματική.
5: Δείτε όμως και την άλλη πλευρά. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν διαμερίσματα στην Αττική και τα αφήνανε και είχαν γίνει χρέπια δεκαετίες της κρίσης γιατί δεν μπορούσαν καν να ανακαινήσουν. Και μετά έχουν ανακαινήσει. Τα νοικιάζουν στο Airbnb. Πολύ κατηγορούν το Airbnb. Αλλά το Airbnb έχει γίνει μια σοβαρή πηγή εισοδήματος για χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες.
8: Ναι, αγοράζω σπίτι, δηλαδή, αλλά όταν γίνεται υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίσθωσης και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην αγορά, το κράτος οφείλει τουλάχιστον να εξετάσει.
5: Με τη μεγάλη πλατφόρμα Airbnb και άλλο το Airbnb. Πολύ κατηγορούμε το Airbnb.
0: Καταλάβατε τώρα, η μία πτυχή είναι αυτή που θα σας πω. Γιατί δημιουργούνται ελλείψεις στην αγορά και γιατί τα νίκια πάνω στο Θεό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που μας κυβερνάνε, που τους ακούσατε μόλις τώρα, υμνολογούν από το οποίο είναι μέχρι το βράδυ το Airbnb. Άλλωστε, τα έσοδα τα οποία έχουν. Παγίως φαίνεται από τα αποθενέσχες τους, τα επενδύουν σε σπίτια. Τα οποία βεβαίως τα βάζουν στην πλατφόρμα αυτή, βραχυχρόνιας μίσθωσης, και στην άλλη που υπάρχει, και κάνουν τις ζωάρες τους και στα μέζεά τους για τα παιδιά μας, που δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, γιατί είναι ίσως με τον μισθό που του δίνουν. Πραγματικά. Και βγαίνει τώρα ο άλλος που παριστάνει τον υπουργό, σε μια χώρα όπου στέλνει τους γιατρούς της, τους δασκάλους της, τους αστυνομικούς της, τους στρατιωτικούς της, στα νησιά, όπου δεν έχουν πού να μείνει και τους βάζουν σε κάτι χρέπια να μείνουν, ότι και ανακοινώνει περί χαρής συμφωνία με την πλατφόρμα Airbnb, για να κάνει τι, λέει, να βρίσκει σπίτια σε όλους αυτούς. Καταλαβαίνετε τη λογική των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα ηχητικό. Είναι ο κεντρικός μας τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας. Ο οποίος έχει μπιφ με τον Τζίπρα, έτσι το καταλαβαίνετε. Εδώ και χρόνια κρατάει αυτό το μπιφ. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι είπε. Παρακαλώ.
2: Εντάξει, αυτά τα παραβλέπω και τα παρακούω. Είναι αστεία.
7: Ναι,
2: νομίζω έχω δώσει...
7: Έχει ουσία όμως.
2: Έχω αποδείξει την ανεξαρτησία μου. Ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ποιος είμαι, πώς στάθηκα, πώς βοήθησα τη χώρα μου στα δύσκολα.
7: Δεν είναι μόνο αυτό ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι είστε πολιτικό πρόσωπο και όχι διοικητής. Έτσι ασκεί τα καθήκοντά σας. Ποτέ αντικειμενικός τεχνοκράτης. Από αποτυχημένος, λέει, υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, για να υποστηρίξετε τα ίδια πρόσωπα του συστήματος που χρεοκόπησε τη χώρα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας και αυτά είπε πρόσφατα. Δεν τα είπε τότε, τα είπε τώρα. Ότι είναι σε γραμμή 15, αν και ο ίδιος λέει ότι είναι διαφορετικός σε σχέση με εσάς. Το κρατάει μανιάτικο.
2: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Τώρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας κρίνεται από την ιστορία, από την πορεία του. Από αυτούς που τον κρίνουν, που εμένα με κρίνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και με κρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Μ' αρέσει που δεν το είπες ότι σε κρίνει ο ελληνικός λαός. Μ' αρέσει που δεν το είπες. Σε κρίνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καμία. Ο λαός δεν σε κρίνει πάντως. Πάλι καλά που δεν το είπες αυτό. Και να μιλάει για ανεξαρτησία ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπουργός συγκεκριμένης κυβέρνησης και συγκεκριμένου κόμματος. Παραπάει. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε, μια που είμαστε και στις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι που δεν έχουμε κλιματική αλλαγή. Θέλετε να ακούσουμε, έρχεται το καλοκαίρι. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και ελπίζω να παραμείνουμε τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, να μην καεί τίποτα. Αν και καίγεται τώρα η Πάρος. Είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Δεν είναι καλή η κατάσταση του νησί. Πάμε να ακούσουμε, θέλετε να μάθετε τι γίνεται με τα περίφημα καραντέρ, τα οποία έχουμε πόσο και πόσα χρόνια έχουμε που τα παραγγείλαμε, αυτά τα καινούργια καραντέρ, τα οποία θα μπορούν τέλος πάντων να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουν αυτά που έχουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε πού βρίσκεται αυτός ο διαγωνισμός, ο περίφημος.
10: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το ακούω πάρα πολλά χρόνια και περιμένω να δω πότε θα γίνει. Αυτά τα καναντέρ, τα οποία ενδεχομένως τα παραλάβουμε κάποια στιγμή που θα μπορούν να πετούν και τη νύχτα, πότε θα τα πάρουμε?
11: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα αεροπλάνα μπαίνουν σε μια γραμμή κατασκευής, ακόμα παραγωγής, ακόμα και το αυτοκίνητο θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να φτιαχτεί. Εμείς λοιπόν θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε το πρώτο το 2028 και μέχρι το 2031 θα έχουν παραλάβει και τα 7.
10: Είναι οι ρυθμοί παραγωγής ενός εναερίου. Συγγνώμη Υπουργέ, αυτά τα καναντέρ θα μπορούν μόνο να μετακινηθούν τη νύχτα ή θα μπορούν και να ρίχνουν νερό τη νύχτα, δηλαδή να έχουν επιχειρησιακή δράση τη νύχτα?
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τα καναντέρ θα είναι σύγχρονα, με ψηφιακά συστήματα, με glass cockpit, θα έχουν δηλαδή, θα παίρνουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού, θα έχουν αυτοματοποιημένα συστήματα, θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Όμως, όχι, δεν θα πετούν τη νύχτα, γιατί χρειάζονται ειδικά συστήματα νυχτερινής όρασης για να πετάξει ένα αεροπλάνο, τα οποία στραβώνονται, τυφλώνονται από την θερμική ακτινοβολία από τη φωτιά. Άρα λοιπόν, όχι, θα μπορούν να πετάνε τη νύχτα,
10: να ταξιδεύουν και να πάνε κάπου, νερό.
11: Αλλά όχι, δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
10: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πόσα χρόνια θέλουν η γραμμή παραγωγής για να φτιάξει αυτά τα καραντέρ, τα ρημάδια? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Λοιπόν, με την απορία θα μείνουμε. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη ιστορία σε ένα μικρό βίντεο. Δηλαδή, να το πω αγγλικά, ένα long story short, που εξηγεί πώς γεμίζουν οι πισίνες στα νησιά μας. Πώς γεμίζουν οι πισίνες στη Σύφνο, στην Άξο, στην Πάρο κτλ. Για ακούστε το παρακαλώ.
12: Πώς γεμίζουν όλες αυτές οι πισίνες στα νησιά των Κυκλάδων που δεν έχουν νερό ούτε για να πιουν οι κάτοικοι? Ας δούμε μια δορυφορική εικόνα των Κυκλάδων. Ξερό, άνυδρο τοπίο και μέσα σε αυτό εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες, φωτεινές γαλάζιες κουκίδες. Ταυτόχρονα τα νησιά παίρνουν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους τους σε νερό. Στην Άξο, για παράδειγμα, οι δύο κύριοι ταμιευτήρες νερού άδειασαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Η Τίνος φέτος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και ο Δήμαρχος δήλωσε ότι επιθυμούν ρητή απαγόρευση νέων ιδιωτικών πισινών και γεωτρήσεων γιατί δεν είναι πλέον βιώσιμο. Στη Σύφνο, οι τοπικοί φορείς ζητούν φρένο στην ανεξέλεγκτη κατασκευή πισινών. Έως το τέλος του 2020. 2027 η Μήλος θα έχει 1.000 πισίνες. Στην Πάρο οι πισίνες πλησιάζουν πλέον τις 1.500. Ο όγκος νερού που απαιτείται για τη συντήρησή τους μόνο κατά τη διάρκεια της σεζόν ισοδυναμεί με τις ετήσιες ανάγκες εκατοντάδων ή χιλιάδων νοικοκυριών σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις. Βέβαια, στην Πάρο οι νέες πισίνες απαγορεύονται ρητά από το 2012, όταν οι δημοτικές αρχές σε νησιά παγώνουν τις άδειες για νέες πισίνες προκειμένου να προστατεύσουν τους υδάτινους φόρους. Οι κατασκευαστές κάνουν το εξής. Δεν τις δηλώνουν ως πισίνες. Καταχωρούνται ως υδάτινα στοιχεία διακόσμησης ή ως δεξαμενές. Κάνεις κανονικά τις βουτιές σου, αλλά στα χαρτιά θεωρείται ένα μεγάλο συντριβάνι. Το μέτρο που έπρεπε να προστατεύσει το νερό, στην πράξη γέννησε παρανομία. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει καν επίσημη καταγραφή. Καμία υπηρεσία δεν τηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσες πισίνες λειτουργούν σήμερα στο νησί. Και ο δειγματοληπτικός έλεγχος που προβλέπει ο νόμος από το 2017 ουσιαστικά δεν έχει γίνει ποτέ. Ο αριθμός που αναφέρουμε, το 1500, προέκυψε από την ανεξάρτητη έρευνα της οργάνωσης Φίλη της Πάρου, που μέτρησε τις πισίνες μία-μία από δορυφορική εικόνα. Από πού έρχεται όμως αυτό το νερό, αφού ο ουρανός έχει να βρέξει μήνες? Από τη θάλασσα. Εδώ αναλαμβάνει η αφαλάτωση, που δεν είναι ένα μαγικό φίλτρο, είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία. Για να βγάλεις το αλάτι από το θαλασσινό νερό και να το κάνεις γλυκό, χρειάζεται πολύ μεγάλες ποσότητες ρεύματος. Για να γεμίζουν λοιπόν αυτές οι διακοσμητικές δεξαμενές στις βίλες, τα τοπικά εργοστάσια αφαλάτωσης δουλεύουν στο 100% καταναλώνοντας πάρα πολύ ενέργεια. Αυτή η αλυσίδα γεγονότων έχει ένα απολύτως μετρήσιμο κόστος για την τοπική κοινωνία, αρχικά σε επίπεδο υποδομών. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης καλείται να σηκώσει ταυτόχρονα την κατακόρυφη αύξηση της τουριστικής ζήτησης και την αδιάκοπη λειτουργία των εργοστασίων αφαλάτωσης, γεγονός που συχνά οδηγεί σε πτώσεις τάσης ή διακοπές ρεύματος. Δεύτερον, σε επίπεδο οικονομίας. Η λειψιδρία και το ακριβό νερό της αφαλάτωσης έχουν εκτοξεύσει τους λογαριασμούς σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 700%. Στην Άξο, ένα καθαριστήριο χρεώθηκε 48.000 ευρώ σε 8 μήνες. Ο Δήμος το απέδωσε στο αυξημένο κόστος παραγωγής νερού. Οι κάτοικοι ορεινών χωριών του νησιού, που ζουν από την κτηνοτροφία, διαμαρτύρονται ότι πληρώνουν τα ίδια τιμολόγια με όσους γεμίζουν πισίνες. Έτσι, η ιδιωτική πολυτέλεια χτίζεται πάνω σε ένα δυσβάστακτο δημόσιο κόστος που το απορροφά η ίδια η τοπική κοινωνία μέσα από ακριβότερους λογαριασμούς και υπερφορτωμένα δίκτυα.
0: Τώρα που καίγεται η Πάρος, σας πάρουν νερό από τις πισίνες. Σας ανοίξουν τις πισίνες να σβήσει. Αυτή είναι η κατάσταση στα νησιά, στα δημοφιλή κυρίως νησιά, με τις πισίνες. Ήταν ένα ωραίο ρεπορτάζ από το News 24/7 και τη συνάδελφο την Ευτυχία Σοφλέρη, για να μην κλέβουμε και την καλή δουλειά των καλών συναδέλφων. Και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ας μείνουμε λίγο στα νησιά. Ας πάμε στη Σάμο, εκεί όπου υπάρχει το μαθηματικό. Και για δείτε κατάσταση τώρα.
13: Μόλις 4 οι εισακτέοι στο μαθηματικό Σάμου. Κινήσεις για να στηριχθεί το τμήμα. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς μόλις 4 υποψήφοι εισάγονται φέτος στο τμήμα μαθηματικών στο Καρλόβαση της Σάμου. Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά τμήματα. Για την ενίσχυση του μαθηματικού, δρομολογείται η ένταξή του και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ώστε να το επιλέγουν περισσότεροι υποψήφοι. Παράλληλα, σχεδιάζεται η προβολή των επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρει το αντικείμενο σε τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και τα χρηματοοικονομικά. Την ίδια στιγμή, το Ίδρυμα επιχειρεί να ενισχύσει τη συνολική παρουσία του στο νησί, επενδύοντας σε νέα γνωστικά αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Ινοτουρισμό, το οποίο συνδέει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της Σάμου.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε εδώ ιδιωτικά πανεπιστήμια και σχολές. Και αφού πέρασαν μόνο 4 στο μαθηματικό Σάμου, θα πληρώνουν οι γονείς για να πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Αν και η δωρεάν παιδεία είναι μύθος στην Ελλάδα, διότι μόνο δωρεάν δεν είναι η παιδεία, ούτε καν η δευτεροβάθμια, διότι οι γονείς πληρώνουν ένα σκασμό χρήματα στα φροντιστήρια. Το μισό μισθό, το μισό μηνιάτικο επί της ουσίας κοστίζει ένα φροντιστήριο, αν προσθέσετε και τα αγγλικά, για να μπορέσει ένα παιδί τα 3 χρόνια του λυκείου να πάει στο φροντιστήριο για να δοκιμάσει την τύχη του σε αυτόν τον περίφημο θεσμό των πανελλαδικών. Και από εκεί και μετά τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, μην νομίζετε ότι γλιτώσατε, ειδικά αν ένα παιδί σας περάσει σε πόλη εκτός της πόλης όπου ζει η οικογένεια, ο γονιός, χρειάζεται ένα χιλιάρικο μηνιαίως για να μπορέσει το παιδί να σπουδάσει τα 4 χρόνια ή 5 χρόνια που θα διαρκήσουν οι σπουδές του. Ενώ για να νοικιάσει ένα σπίτι, να πληρώσει τα χρεώδη του σπιτιού και να μείνουν και 5-6 ρημάδια ευρούλια για να μπορεί το παιδί να βγει καμιά βόλτα, να πιει έναν καφέ και να διασκεδάσει με τους φίλους και τις φίλες της. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα. Είπαμε, 9.000 δωμάτια σε εστίαση διαθέτει η χώρα για 200.000 φοιτητές. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία στη χώρα, την οποία υποτίθεται ότι έχουμε. Λοιπόν, και να πάμε να κλείσουμε με τον τρόπο με τον οποίο ανοίξαμε, με την είδηση την οποία αποκαλύψαμε, της αγοράς του 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠΑ από τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ του κ. Γεραπετρίτη, μάλλον του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη, τρεις μήνες πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει και περάσει αύριο το νομοσχέδιο, όπου περνάει όλα τους υδάτινους πόρους της Νότιου Ελλάδος και της Κεντρικής Ελλάδος στην ΕΙΔΑΠ. Να κλείσουμε με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος μιλάει σε εκπομπή και για την ΕΙΔΑΠ και για την ΕΙΑΘ. Για πάμε.
14: Πάμε σε ένα σχήμα όπου έχεις την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας.
15: Δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, δεν θα περάσουν σε ιδιώτες.
14: Να πούμε ότι η ΕΙΔΑΠ, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, όλοι είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, είναι η παλαιότερη δημόσια ελεγχόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην πατρίδα μας. Πάνω από 100 έτη. Η οποία έχει μια προσφορά στην κοινωνία διαχρονική. Πάμε λοιπόν και αυτές οι περιοχές, αυτοί οι δύο φορείς θα αναλάβουν να κάνουν για πρώτη φορά ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρυυση, άλλος άρδευση.
15: Κεντρική διαχείριση.
14: Κεντρική διαχείριση. Ενιαία διαχείριση. Και γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί χρειάζεται ένας ενιαίος σχεδιασμός. Χρειάζεται οικονομία κλίμακος. Υπάρχουν, το θέμα με το νερό είναι πανευρωπαϊκό. Είναι μία από τις προτεραιότητες στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να μπορείς να έχεις ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρέπει να έχεις οικονομία κλίμακος, πρέπει να έχεις πιστοληπτική αξιοπιστία, πρέπει να μπορείς να συμβληθείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε δήμος μόνος.
15: Τι θα σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τους λογαριασμούς ρεύματος, για τους λογαριασμούς σύνδρευσης? Μήπως χρειαστεί να πληρώσει και ο πολίτης κάτι παραπάνω για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ?
14: Εγώ αυτό που γνωρίζω τώρα που μιλάμε είναι ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας μας και στην Αττική όπου δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΙΔΑΠ ή στην ΕΙΑΘ και χρειάζονται και αγοράζουν το νερό 2, 3 ή 10 φορές πιο ακριβά. Άρα όχι, δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση, αλλά και οι περιοχές που τώρα χρησιμοποιούν ιδιωτικούς φορείς θα μπορέσουν να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε όλοι μας, δηλαδή το δημόσιο αγαθό του νερού. Και να μιλήσουμε για την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
15: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
14: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις λειτουργικά δίκτυα, έχεις πάρα πολλές απώλειες, που τελικά τι σημαίνει αυτό? Μεγαλύτερο κόστος στον καταναλωτή.
0: Κρατήστε αυτά που λέει ο κύριος Παπασταύρου. Θυμίζουν αυτά που έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης όταν πέρασε τους κανόνες για το χρηματιστήριο ρεύματος, ότι θα πέσουν οι τιμές μέσα σε 2 μήνες. Θυμάστε, το παίζουμε συνεχώς ως ηχητικό τζιγκλάκι, αυτή την κορυφαία αναρθογραφία του κ. Χατζηδάκη. Και βεβαίως από τότε που το είπε ο κ. Χατζηδάκης μέχρι σήμερα, έχουν πάει στο Θεό οι τιμές του ρεύματος. Κρατήστε αυτή τη δήλωση του κ. Παπασταύρου. Βεβαίως συνεχίζει αυτός να μιλάει για δημόσια, ενώ εμείς αποκαλύπτουμε ότι μόλο το τελευταίο τρίμηνο, τον Μάρτιο συγκεκριμένα, του τρέχοντος έτους, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αγόρασε το 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Κρατήστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα που έφτασε στο τέλος της. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Και να σας χαιρετήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Για την ακρίβεια, το ωραίο μου αρέσει εμένα, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Έχει όμως σημασία αυτό το τραγούδι, είναι από μια σχολή που έχει ξεκινήσει από την Λατινική Αμερική. Είναι περιφερειακό. Και τα συγκροτήματα από τις φυλακές που περιγράφουν τη ζωή στις φυλακές κτλ.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβέστες στην Πάρο, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ανέμων που σήμερα αναμένεται να ενισχυθούν. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κάηκαν αποθήκες και ζώα. Μήνυμα από το 112 εστάλει αργά χθες το βράδυ προς τους κατοίκους της Αγγεριάς και λίγο αργότερα στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις. 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη εθελοντές, καθώς και μέσα του Δήμου Πάρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτηση ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον αμαρτωλό ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκωσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τρουφάν Ερχιουρχμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που παρέθεσε στους δύο ηγέτες. Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανεξέταση ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών. 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος εργάτης που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ από τις 11 Ιουνίου όταν και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Στη Ιθονία, σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκι σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κρίνεται μη πόσιμο. Στο Δήμο Βόλβης, οι κάτοικοι εδώ και αρκετές εβδομάδες χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση και μαγείρεμα, καθώς το νερό του δικτύου δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Ο εισαγγελέας Εφετών ζητά να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ακαταλληλότητα του νερού, ενώ καλούνται να καταθέσουν οι δήμαρχοι των δύο περιοχών καθώς και εκπρόσωποι επιτροπών κατοίκων. Αμετανόητος εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη σεξιστική αθλειότητα που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει κανένα παιδί. Ο γαλάζιος βουλευτής εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς λόγω εκείνης της αναφοράς, την οποία χαρακτήρισε ευχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα, αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Κουμαμότο. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου που σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 20-30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στα 85,17 η τιμή του Brent. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά επλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε θανάτους και τραυματισμούς. Οι φρούροι της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι εντείνουν το φόβο για αναζωπηρώσεις στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα γης σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία σταθεροποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριοθετηθεί, με τις αρχές να αποφασίζουν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από τουριστικά καταλήμματα της κομμόπολης Λακανό. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, την Κυριακή 23 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα όπου θα πνέουν βόρειο άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, νότια-ανατολική άνεμη 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλημέρα σας. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χαρίς Δάλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Κυπριακό. Ο Κουτέρας παραμένει στην Κύπρο. Έχει και σήμερα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Ερκιουμάν. Είχε και χθες. Υπήρξε και ένα δείπνο που ήταν όλοι από κοινού. Και ο Χριστοδουλίδης και ο Ερκιουμάν και οι συνεργάτες τους. Και οι συνεργάτες του Κουτέρες. Προσπάθεια είναι να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά. Να ξεκινήσει ένας νέος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων, συνομιλιών και των δύο πλευρών στην Κύπρο, αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων, δηλαδή Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας. Να συνεχιστεί το Κραν Μοντανά, η συνάντηση που έγινε στο Κραν Μοντανά το 2017, και από εκεί μάλιστα ο Κουτέρας αυτό θέλει, από εκεί που είχε σταματήσει τότε που αποχώρησαν η Τουρκία, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση διότι δεν συμφωνεί με την διευθέτηση, την επίλυση του Κυπριακού όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και βεβαίως που προέβλεπε την αποχώρηση των εγκυητριών δυνάμεων του στρατού, των στρατευμάτων, την κατάργηση των εγκυήσεων και αυτό το καθεστώς των εγκυητριών δυνάμεων που έχουν και δικαίωμα παρέμβασης. Στην πραγματικότητα είναι πως τα τουρκικά στρατεύματα, πρώτο αυτό βασικό, θα φύγουν από το νησί. Δεύτερον, πως θα υπάρξουν κάποιες ελάχιστες εγκυήσεις ότι η Τουρκία δεν θα συνεχίσει να παρεμβαίνει εκεί, εννοώντας με δυναμικό τρόπο, δηλαδή με στρατό και τέτοια πράγματα. Και να υπάρξει ένα μόντους βιβέντι, ένας τρόπος συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, χωρίς βεβαίως να καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό και είναι αυτό που ήταν και το επίμαχο θέμα, το περίφημο σχέδιο Ανάν, και αυτό που είχε πει ο Μακαρίτης, ο Τάσος Παπαδόπουλος, τότε πρόεδρος της Κύπρου: παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Ναι, υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Ακόμα υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι το σχέδιο Ανάν ήταν μια ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά από τα θέματα της οικονομίας, της διαχείρισης της οικονομίας μέχρι το πολιτικό θέμα και τη διακυβέρνηση, όλα ήταν κομμένα και ραμμένα ώστε να μπορεί η Τουρκία, όλα. Τέλος πάντων, υπήρχε δυνατότητα της Τουρκίας να παρεμβαίνει στις εξελίξεις στην Κύπρο. Και κυρίως ότι θα είχε ένα ασαφές καθεστώς, όπου θα ήταν ασαφές και το ποιο είναι το κράτος και αν υπάρχει συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και αν αυτή δημιουργήθηκε με τις συμφωνίες του 59-60. Τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Η Τουρκία θέλει δύο κράτη. Λέει ότι αυτά είναι τα τελεσμένα μετά από 52 χρόνια κατοχής. Είναι μια νέα πραγματικότητα και πρέπει να συζητήσουμε πλέον στη βάση αυτής της νέας πραγματικότητας ότι υπάρχουν δύο κράτη πάνω στο νησί. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτή είναι η προσπάθεια του Κουτέρες λίγο πριν αποχωρήσει από τη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο ίδιος έκανε αναφορά στο λαό της Κύπρου εχθές και όχι στις δύο κοινότητες, και αυτό κρίνεται σημαντικό μιλώντας για το λαό της Κύπρου. Κρίνεται σημαντικό, δεν είναι δύο κοινότητες οι οποίες τσακώνονται ή προσπαθούν να συμβιώσουν μεταξύ τους, αλλά ότι υπάρχει ένας ενιαίος λαός, εν πάση περιπτώσει, πάνω στην Κύπρο. Είπε ότι η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους και ότι ο ίδιος θα βοηθήσει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους για να βρουν τη λύση. Αναφέρθηκε στις εγκύητριες δυνάμεις, καλώντας τις να συμβάλλουν στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, και μίλησε και για τη δική του ισχυρή δέσμευση να συνδράμει για την επίλυση του Κυπριακού.
Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία, σημεία των όσων ο Γκουτέρες λέει αυτή τη στιγμή για το Κυπριακό. Όπως είπαμε, συνεχίζονται και σήμερα οι διαβουλεύσεις στο νησί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται στη σκιά των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εμπλοκή του Ισραήλ, το οποίο είναι ο βασικός παράγοντας πρόκλησης αυτού του πολέμου και της διεξαγωγής του, η γενοκτονία των Παλαιστινίων, η επίθεση στο Ιράν, η εισβολή στο Λίβανο. Είναι το Ισραήλ το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και την πορεία των εξελίξεων ως αυτή τη στιγμή, των πολεμικών εξελίξεων. Ο Νετανιάχου προσπαθεί να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Αυτοί οι πόλεμοι, όλη αυτή η αναταραχή, όλες αυτές οι πολεμικές συγκρούσεις, δεν συζητάμε για τη γενοκτονία, έτσι, αυτή συνεχίζεται ασταμάτητα και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, είναι ακόμα στην Ουάσιγκτον, προσπαθεί να βρει κοινά σημεία και σε λεπτομέρειες να διαχειριστούν με τον Τραμπ και το επιτελείο του Τραμπ, το πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό το μακελιό που διεξάγεται στην Μέση Ανατολή. Οι υπουργοί του, ο Γκάλαντ πρωτίστως, ο υπουργός άμυνας τώρα, μας είπε και πάλι εχθές μιλώντας σε δίκτυα, είπε ότι ήθελε το Ισραήλ να εξαφανίσει το Ιράν από το χάρτη, να τους πάει 50 χρόνια πίσω, διαλύοντας όλες τις ενεργειακές υποδομές τους και κάθε άλλη πολιτική υποδομή την οποία διαθέτει το Ιράν. Αλλά ο Τραμπ δίστασε και δεν...

Επομένως αυτός είναι ο λόγος, τα λεφτά που θα έχαναν και ο χαμός που θα δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία, που δεν προχώρησαν στη διάλυση του Ιράν, λένε οι Ισραηλινοί. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτά όλα που είπε ο Γκάλαντ, αποκαλύπτοντας και τις διαθέσεις του Ισραήλ, το τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η κυβέρνηση και το τι ακριβώς πρεσβεύει, αλλά και αυτό που κάνει ο Τραμπ και τώρα έχει μπλέξει και προσπαθεί να ξεμπλέξει. Δεν μπορούμε λοιπόν το Κυπριακό να το βγάλουμε από αυτή την εξίσωση, είναι στην περιοχή. Η επίλυση του Κυπριακού σχετίζεται με όλα αυτά, διότι το Ισραήλ θα ήθελε με αρνητικό τρόπο να υπάρξει διευθέτηση του όλου θέματος, κυρίως να μην έχει το πάνω χέρι η Τουρκία και πάνω στην Κύπρο, κάτι το οποίο είναι αδύνατον, αλλά θα θέλει να τους απομακρύνει ακόμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα μια επίλυση του Κυπριακού, η οποία οδηγεί και στην στενότερη σχέση των Τουρκοκυπρίων και μέσως της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι που δεν το θέλει το Ισραήλ, είναι τα νιάχων προκειμένου. Άρα θα πρέπει κανείς, λέω και πάλι, να μην ξεχνάει την γενικότερη εικόνα και το γεγονός ότι ο Ερντογάν αισθάνεται αναβαθμισμένος με τον Τραμπ να τον επαινεί με κάθε ευκαιρία και κάθε αφορμή, όπως έκανε και τις προηγούμενες ώρες όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου διαφωνεί με το να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Είπε, δεν θα μου πει εμένα κανένας που θα πουλάω, σε ποιον θα πουλάω και πώς θα το πουλάω. Ωραία όλα αυτά τα ηρωικά, αλλά ναι, ο Νετανιάχου δεν θέλει να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία και μέσω του λόμπι επηρεάζει και τη Γερουσία και το Κογκρέσο και τους πάντες για να μην δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Περί αυτού πρόκειται. Έτσι, όλα τα άλλα ηρωικά είναι κάπως μακριά από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μια και μιλάμε για τον Τραμπ, ο Τραμπ λοιπόν έχει και πάλι σημαντικές, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι κρίσιμες ή όχι, σε κάθε περίπτωση σημαντικές συνομιλίες με τον Νετανιάχου. Παρουσία των βασικών του συνεργατών, που είναι και ο Βάνς και ο Ρούμπιο και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν και μεταξύ τους τις καλύτερες σχέσεις, ιδίως ο Βάνς με τον Ρούμπιο, διότι διεκδικούν την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και γενικώς στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ. Συζητάνε λοιπόν με τον Νετανιάχου όλοι αυτοί, αλλά πριν γίνει αυτή η συνάντηση, κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Ζελένσκι από το πουθενά, τρύπωσε και είχε μια κατηδίαν συζήτηση μακριά από κάμερες, δημοσιογράφους και συνεργάτες ακόμα του Τραμπ και του Ζελένσκι. Είχε μια συζήτηση με τον Τραμπ, Ζελένσκι-Τραμπ, διότι ο Ζελένσκι βλέπει ότι όλο και περισσότερο μειώνονται οι δυνατότητες του να συνεχίσει τον πόλεμο. Βρίσκεται λοιπόν σε μια ίδια κατάσταση όπως και Νετανιάχου. Υπάρχει αυτό το κοινό στοιχείο το οποίο επαναλαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες. Και αυτό είναι ότι και οι δύο, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, και ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι, θέλουν τη συνέχιση του πολέμου. Το κοινό στοιχείο που έχουν και οι δύο είναι ότι αν χάσουν την εξουσία τους, αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα χαθεί και η εξουσία αυτομάτως, ή αν χάσουν την εξουσία επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα όπως αυτοί θα ήθελαν προσωπικά, θα βρεθούν ενώπιον δικαστηρίων και θα αντιμετωπίσουν και ο Νετανιάχου, που τον κυνηγάνε και από πριν τα δικαστήρια για πάτες και χρηματισμό και όλα αυτά, αλλά και το Ζελένσκι πολύ περισσότερο, και για διασπάθηση χρήματος, δημοσίου χρήματος, και για τη διαχείριση του πολέμου. Επομένως και οι δύο έχουν ένα κοινό στοιχείο. Θέλουν διακαώς να συνεχιστούν οι πόλεμοι. Και μάλιστα χωρίς ορίζοντα, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε πότε, ή και αυτοί να γνωρίζουν πότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Θεωρώντας ότι μπορεί αυτό να είναι μέχρι που να πεθάνουν, αιώνιο. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται αυτά τα άτομα. Ο Ζελένσκι δε τραβάει τα πράγματα

0: πάρα πολύ μακριά. Προσπαθεί να βομβαρδίσει τη Μόσχα, χτυπάει υποδομές γύρω από τη Μόσχα, αυτό, το έχει πετύχει αυτό. Ποιες είναι οι αντοχές της ρωσικής ηγεσίας θα το δούμε, αλλά αυτό θέλει να ξεπεραστεί, αυτό επιδιώκει ο Ζελένσκι, να ξεπεραστούν οι αντοχές του Πούτιν και της ρωσικής ηγεσίας, να χτυπήσουν με πολύ έντονο τρόπο την Ουκρανία, ακόμα περισσότερο από ό,τι το κάνουν, γιατί το κάνουν, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να είναι υποχρεωμένοι να πούν «Α, εδώ έχουμε για ένα πολύ μεγάλο έγκλημα, πλέον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος». Αυτό είναι στο μυαλό του Ζελένσκι και των ανθρώπων του Ζελένσκι. Γι' αυτό χτύπησαν και το ιρανικό πλοίο στην Κασπία, έτσι ώστε να συνδέσουν εμπράκτως τους δύο πολέμους και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να συνδράμουν ακόμα περισσότερο την Ουκρανία. Τι ζητά ο Ζελένσκι? Ζητά τώρα Patriot. Αυτό ζητά. Και στην επίσκεψη που έκανε στο Λονδίνο, επειδή έχει νέο πρωθυπουργό η Βρετανία και είναι ο βασικός πυλώνας για την Ουκρανία, ήταν πάντα η Βρετανία, και σε πρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο πληροφοριών, δορυφόρων, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε χρήματα, ήθελε να διαπιστώσει τι θα κάνει ακριβώς πέρα από τα λόγια ο Μπέρναμ, ο καινούριος εργατικός πρωθυπουργός. Και αμέσως μετά πήγε στον Τραμπ ζητώντας Patriot, ενίσχυση της αντιβαλιστικής άμυνας και νέα επιβεβαίωση στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η Ουκρανία ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα εγγυώνται την ασφαλειά της. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να παρέχουν κρίσιμη στρατιωτική υποστήριξη, κυρίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και πρόσβασης στο δορυφορικό δίκτυο Starlink που είναι του Musk. Αυτό συνεχίζεται. Πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, ό,τι προμηθεύεται ο Ζελένσκι και αμερικανικά όπλα τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, αυτό έχει πει και ο Τραμπ. Και αυτό γίνεται. Άρα θέλει και λεφτά ο Ζελένσκι. Λεφτά που δεν έχουν τόσα να του δώσουν οι Ευρωπαίοι. Το κόστος αυτού του πολέμου για την Ουκρανία, και ότι έχει απορροφήσει η Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια, τα 4,5 χρόνια σχεδόν τώρα, το μισό τρεις πρέπει να το ξεπερνάει πλέον. Μιλούσαν για 300 δισεκατομμύρια, τώρα έχουμε απογειωθεί ακόμα περισσότερο παρά το ότι ο Τραμπ έκανε κράτη. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και οι Ευρωπαίοι υποσχέθηκαν 90 δις, με το ζόρι τα ενέκριναν, κάτι πακέτα κατά της Ρωσίας, από εδώ και από εκεί. Πρέπει να αγοραστούν τα όπλα, πρέπει να συντηρηθεί ο στρατός που έχει απομείνει στην Ουκρανία, όπου πλέον πραγματικά έχει γίνει αυτό που οι Ρώσοι λένε, έχει φασιστοποιηθεί πλέον η διακυβέρνηση Ζελένσκι, διότι φεύγουν άνθρωποι, τους διώχνει, και αυτοί που είναι οι πιο πιστοί και μένουν είναι τα τάγματα του Αζόφ που λέγονται, οι πιο φασίστες, οι κανονικοί φασίστες μάλλον, οι οποίοι και αρχίζουν και παίρνουν και τα μεγαλύτερα απόστα και τα κρίσιμα απόστα και σε επίπεδο διοίκησης πλέον γύρω από τον Ζελένσκι. Αυτή είναι μια αρνητική πορεία για την ίδια την Ουκρανία, και παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος ενώνει τους ανθρώπους εκεί να αμυνθούν έναντι του εισβολέα των Ρώσων, παρόλα αυτά θα εμφανιστούν όλο και πιο έντονα οι διαφωνίες μεταξύ τους. Η κατάσταση με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι για το παγκοσμίως είναι εξαιρετικά αρνητική. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν πραγματικά να οδηγήσουν τον πλανήτη στην κόλαση για το δικό τους προσωπικό όφελος πλέον, για τη δική τους τύχη, στο όνομα βεβαίως ότι περασπίζονται τις πατρίδες τους. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Το κόκκινο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα και πάλι. Όσοι και να φεύγουν, είμαστε πάρα πολύ τελικά.
0: Είμαστε πολύ.
5: Είμαστε πάρα πολύ. Ο Κηφισός έχει έντονο κυκλοφοριακό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένερμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Τζοφριάς μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού, από το ύψος της Λαγουμτζή έως και τις Θύλες. Αρδιτού, μεγάλο πρόβλημα. Βασιλής Σοφίας επίσης. Γύρω από την πλατεία Ομονίας, τη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου. Και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Υπομονή, λοιπόν. Υπομονή.

0: Πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ορμελίδης στο μικρόφωνο. Έλεγα, λέγαμε προηγουμένως για τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ και του Ζελένσκι με τον Τραμπ, είδε και τους δύο αρχηγούς των πολέμων, ο Τραμπ μέσα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, αυτές τις μέρες γίνονται έρευνες στις ΗΠΑ για το πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τους πολέμους και κυρίως τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή. Η πλειοψηφία των Αμερικανών, λοιπόν, σε ποσοστό 43%, πιστεύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων αμάχων. Αρνητικά απαντά μόνο το 24%, ότι δηλαδή δεν διαπράττεται. Το 47% εκτιμά πως ο Νετανιάχου έβλαψε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και σχεδόν ένας στους δύο Αμερικανούς δήλωσε πεπισμένος ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Ενώ το 49%, η μισή, πιστεύουν, δηλώνουν ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου βάσει του εντάλματος που έχει εκδώσει σε βάρος το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή έχει γυρίσει το κλίμα στις ΗΠΑ. Είναι πολύ σε βάρος του Ισραήλ, η μισή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε ακόμα καμιά συγκλονιστική πλειοψηφία, αλλά οι μισοί Αμερικανοί πιστεύουν πλέον ότι το Ισραήλ διαπράττει και ο Νετανιάχου ειδικά εγκλήματα πολέμου. Λοιπόν, πάμε όμως, επειδή μιλήσαμε και για τους πολέμους και για τις συναντήσεις του Τραμπ με Νετανιάχου και Ζελένσκι, να συναντήσουμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Σταύρο Δρακουλαράκο, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Δρακουλαράκο.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της. Είναι η πρώτη φορά που στον αέρα συναντιόμαστε, στο ραδιοφωνικό αέρα συναντιόμαστε. Υπάρχει αυτή η θεώρηση αυτές τις τελευταίες ώρες ότι ο Ζελένσκι προσπαθεί να συνδέσει τους δύο πολέμους με αυτό το κτύπημα που έκανε στο πλοίο του Ιρανικού στην Κασπία και αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, θεωρήματα γύρω από αυτό. Έχει κάποια πρακτική βάση όλο αυτό, πώς το παρακολουθείτε εσείς, ή είναι δημοσιογραφική, ας πούμε, διαπίστωση?
1: Είναι μεταξύ των δύο. Είναι μεταξύ των δύο, γιατί ο Ζελένσκι και το Ουκρανικό διαδραματίζεται από το 22. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου το πράγμα. Είναι ένα μέτωπο το οποίο δυστυχώς έχει παγώσει, με την έννοια ότι παραμένει, δηλαδή, όχι ότι δεν συμβαίνει κάτι. Ακριβώς επειδή, δηλαδή, αν κοιτάξουμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, έχουμε τώρα το Ιράν, έχουμε και την Ιεμένη προφανώς από το 12-13 και μετά. Έχουμε μια σειρά από μέτωπα τα οποία έχουν παγώσει και δεν υπάρχει κάποια λύση στο κοντινό μέλλον. Οπότε δεν είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά να πούμε ότι ίσως ο Ζελένσκι προσπαθεί να προσελκύσει με κάποιο τρόπο την αμερικανική, ας πούμε, έτσι, στήριξη. Και τη σχέση Ζελένσκι-Τραμπ έχουν περάσει από 40 κύματα, όπως έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο. Και προφανώς ο Ζελένσκι δεν είναι ένας τυχαίος ηγέτης. Έχει εμπειρία πλέον και με τις συζητήσεις του με τον Τραμπ και ξέρει πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει γνώμη για κάποια πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη εν θερμό από πλευράς Ουκρανίας.
0: Ναι, προσπαθεί άλλωστε να επεκτείνει το μέτωπο, να το διευρύνει, χτυπάει στη Μεσόγειο ρωσικά πλοία, στα μετώπιση της Ρωσίας.
1: Προφανώς δεν βλέπει κάποια λύση στο κοντινό μέλλον με τα μέσα της Ουκρανίας ή έστω με τα μέσα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε προσπαθεί να βρει κάποιον έξτρα υποστηρικτή.
0: Ναι. Να έρθουμε στη Μέση Ανατολή περισσότερο. Το παρακολουθείτε το θέμα από ό,τι διαβάζω και από τα άρθρα σας και από τις μελέτες που δημοσιεύετε. Πώς κρίνετε εκεί την κατάσταση αυτή τη στιγμή? Γιατί βλέπουμε ένα Τραμπ να εμφανίζεται, τουλάχιστον να κάνει προς πίσω. για λόγους πρακτικούς πολεμοφοδίων, για λόγους των τιμών της ενέργειας, για λόγους κερδοσκοπίας, για λόγους να μην μπλέξει περισσότερο, γιατί οι στρατηγοί κάποιοι του λένε ότι ξέρεις μέχρι εδώ τι να κάνουμε άλλο. Πώς κρίνετε αυτές τις εξελίξεις?
1: Για να κρίνουμε τις εξελίξεις, να δούμε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Και το γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος το βρίσκουμε σε δύο διαφορετικές στρατηγικές, τη μία της Αμερικής και την άλλη του Ισραήλ. Από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος πάντων, ξεκίνησαν τον πόλεμο για να περιορίσουν, για να διαλύσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. Αντίστοιχα το Ισραήλ, ναι μεν μιλάει τα τελευταία 15 χρόνια για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ήδη από το 2010 έβγαινε ο Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση των ΕΕ και έλεγε ότι είναι days away, weeks away, mm-hmm. δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το Ισραήλ όμως δεν φαίνεται να στόχευε ποτέ απλά στο να φύγει το πυρηνικό πρόγραμμα τη μέση, στόχευε στο να καταρρεύσει το Ιράν. Όχι να αλλάξει κυβέρνηση, όχι να φύγει ο...
0: Η φρουρή της Επανάστασης, ας πούμε.
1: Η φρουρή της Επανάστασης από τη μέση. Ο στόχος του Ισραήλ είναι το Ιράν να μην είναι σε θέση για τα επόμενα 10-15 χρόνια και παραπάνω άμα αλλάξει, να μην είναι σε θέση να μπορεί να απειλήσει το Ιράν. Οπότε ο στόχος δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι θετικά προσκύμενη προς το Ισραήλ, είναι να μην είναι σε θέση να κάνει τίποτα το Ιράν.
0: Και μάλιστα όπως σας άκουγα τώρα αυτό που είπατε, ότι ο στόχος δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, αν ήταν αυτός ο στόχος, θα είχαν βοηθήσει τον Ομπάμα στη συμφωνία που είχε κάνει.
1: Ακριβώς. Αν ο στόχος ήταν το Ιράν να μην έχει πυρηνικά όπλα, άλλο πυρηνική ενέργεια προφανώς και άλλο mm-hmm. πυρηνικά όπλα, mm-hmm. τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αν κοιτάξουμε ποια ήταν η στρατηγική από πλευράς των ΗΠΑ τουλάχιστον για τον πόλεμο του Ιράν, ήταν να πετύχει ένα σκοπό γρήγορα, όπως έκανε στα προηγούμενα μέτωπα στα οποία είχε εμπλακεί, που είχε μια πολύ συγκεκριμένη τακτική. Βομβαρδίζω, κόβω τα πόδια δηλαδή ουσιαστικά από το καθεστώς, τυπάω τις υποδομές του και μετά μπαίνω και καταλαμβάνω την εξουσία, όπως είχε κάνει στο Ιράκ το 2003, όπως είχε κάνει και στο Ιράκ το 1990.
0: Και στο Αφγανιστάν, που κρατήσε 20 χρόνια. 20 χρόνια κράτησε αυτό.
1: Αυτό ήταν μια πάγια τακτική των ΗΠΑ. Χτυπάω, χωρίς να έχω μεγάλες απώλειες, γιατί δεν έχω boots on the ground κατευθείαν. Mm-hmm. Και όταν πλέον έχω φτιάξει το πεδίο όπως με ικανοποιεί, τέλος πάντων, τότε μπαίνω. Αυτό όμως δεν συνέβη στην περίπτωση του Ιράν, γιατί το Ιράν καλώς κακώς δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Είναι η φρουρή της Επανάστασης, μελετάγανε αυτήν την αμερικανική τακτική τα τελευταία, τουλάχιστον από το 2003 και ύστερα, από το Αφγανιστάν mm-hmm. και το Ιράκ. Mm-hmm. Οπότε είχαν ετοιμάσει τις υποδομές τους και εναλλακτικές στρατηγικές για να αντέξουν έναν τέτοιο πόλεμο. Όπως φαίνεται, γιατί από 8 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος, είμαστε ακόμα εδώ. Και για να κλείσω με αυτό το κομμάτι, αν ο στόχος ήταν τα πυρηνικά από πλευράς των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 15 θέματα στο τραπέζι. Ναι, και τα πυρηνικά δεν είναι το βασικό πράγμα. Δηλαδή ενδεχομένως να θέλουν να το παρουσιάσουν σε μια μελλοντική, τώρα τι να πω, εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός, μνημόνιο. Όλα έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες σαν διαπραγματεύσεις, από τις οποίες όμως, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, καμία δεν έχει ριζώσει. Οπότε τώρα μιλάμε για το Ορμούζ. Το Ορμούζ mm-hmm. είναι η βασική προτεραιότητα της Αμερικής. Δηλαδή ο πόλεμος άλλαξε το στόχο της ίδιας της στρατηγικής Αμερικής. Πλέον δεν μιλάμε, δηλαδή θα το αναφέρουν, γιατί δεν γίνεται να μην το αναφέρουν για τα πυρηνικά, γιατί αλλιώς μηδενίζεται όλος ο λόγος που ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα μιλάμε για το Ορμούζ. Το Ορμούζ είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε πριν τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Ο Τραμπ, όταν είναι πλάκι σε όλο αυτό, βέβαια θα μου πείτε, μιλάμε για τον Τραμπ, τώρα τραχαγύρευε και τι ανάλυση να κάνεις, αλλά όταν είναι πλάκι σε όλο αυτό, πέρα από το ότι πίστευε ότι σε 48 ώρες θα είχε λύσει διάφορα θέματα τύπου Βενεζουέλα, ας πούμε, και θα έφευγε, ή θα του λέγανε ότι είσαι μεγάλος νικητής. Υπήρχε κάποια ευρύτερη στόχευση. Ο Νετανιάχου και το Ισραήλ έχουν την ευρύτερη στόχευση, μας την εξηγήσατε. Οι Αμερικανοί.
1: Η δικαιολογική βάση της Αμερικής τη στιγμή που μπήκε στον πόλεμο ήταν ότι μπαίνουμε γιατί το Ισραήλ θα επιτεθεί άμεσα στο Ιράν και εμείς θα έχουμε τα αντίπεινα του Ιράν. Οπότε, ξέρετε, η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Ήταν αυτή η λογική του Τραμπ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προφανώς τόσους μήνες έχουν βγει διάφορες δημοσιεύσεις, τέλος πάντων, διάφορες αποκαλύψεις σχετικά με την κερδοφορία από τον κύκλο του Τραμπ, αν θέλουμε να είμαστε γενικοί, σε σχέση με τον πόλεμο. Πώς παίζουν με χρηματιστηριακά, τέλος πάντων, με τη τιμή του πετρελαίου κλπ. Αυτή τη στιγμή, σίγουρα αυτό που δεν υπολόγιζε ο Τραμπ ή κάποιος άλλος είναι ότι θα μενόταν ο πόλεμος τόσους πολλούς μήνες μέχρι να φτάσουμε πλέον λίγο πριν το, τα midterm της Αμερικής.
0: Τις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
1: Ναι.
0: Τις ενδιάμεσες εκλογές
1: στην προεκλογική περίοδο.
0: Βεβαίως.
1: Που τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο θετικά για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον για το χάος. Αν συγχωρείτε, δεν θυμάμαι πώς το λέμε στα ελληνικά.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως και τα αντίπεινα του Ιράν, που και αυτό ήταν ένας υπολογισμός του Ιράν. Προφανώς το είχαν μελετήσει οι Ιρανοί. Πώς κρίνεται τώρα τη στάση των Αραβικών και τη θέση και τη στάση των Αραβικών χωρών στον κόλπο της Σαουδικής Αραβίας πρωτίστως?
1: Είναι μια πολύ κομβική ερώτηση αυτή που μου κάνετε, γιατί αυτό που βλέπουμε ότι η απάντηση του Ιράν σε όλα αυτά είναι να χτυπάει κυρίως σε χώρες του κόλπου, μέχρι και την Ιορδανία, αμερικανικές βάσεις ή αμερικανικά στρατεύματα. Δεν χτυπάει ευθέως, δηλαδή, αραβικές βάσεις. Και μάλιστα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, μετά είχε βγει τότε ο εκπρόσωπος του Ιράν και είχε ζητήσει συγγνώμη στους Άραβες φίλους μας, κάπως έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι βλέπουμε μια σταδιακή μεταστροφή των έστω των κρατών του κόλπου, Σαουδική Αραβία, Εμμυράτα, πάμε λίγο και προς Πακιστάν, να μην έχουν όλα τα αυγά τους σε ένα καλάθι. Δηλαδή να μην βασίζονται όσον αφορά την αρχιτεκτονική ασφαλείας τους αποκλειστικά στην Αμερική. Γιατί δεν θέλουν να εμπλέκονται κάθε τρεις και λίγο, γιατί έτσι πάει το πράγμα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, σε πολέμους στους οποίους εμπλέκεται η ίδια η Αμερική. Και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τόσο με την εξέλιξη των σχέσεων π.χ. Σαουδικής Αραβίας και Εμμυρατών με την Κίνα. Μπήκαν, δηλαδή, η Κίνα μεσολάβησε για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Ταυτόχρονα και οι δύο χώρες τότε μπήκαν στο Οργανισμό Συνεργασίας Σανγκάης, που είναι υπό την αιγίδα της Κίνας. Αντίστοιχα, έχουν μπει ουσιαστικά στις χώρες BRICS. Βλέπουμε όλο αυτό, ότι από τη μία πλευρά λοιπόν η Σαουδική Αραβία, που είναι ο περιφερειακός ηγεμόνας του κόλπου, έτσι, έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη σχέση της με την Κίνα και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με χώρες όπως το Πακιστάν για να δημιουργήσουν ένα δικό τους κλειό ασφαλείας όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή. Και βλέπουμε και άλλες χώρες όπως είναι η Τουρκία, οι οποίες θα ήθελαν πάρα πολύ να μπουν σε ένα τέτοιο οργανισμό, μελλοντικό οργανισμό συνεργασίας. Οπότε υπάρχει μια αναμόχλευση των ισορροπιών στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Και από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, χαμένη προφανώς βγαίνει η Αμερική. Γιατί η Αμερική ήταν ο πυρήνας της ασφάλειας μέχρι πρόσφατα.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι
1: είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν προσφέρει πια ασφάλεια Αμερική, ίσα-ίσα προσφέρει ανασφάλεια.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε επομένως ότι ένας από τους στόχους του Τραμπ και των συνεργατών του ήταν να ανακατευτεί κάπως η τράπουλα εκεί για να σταματήσουν αυτές οι διαδικασίες.
1: Τώρα να ανακατευθεί.
0: Δεν θέλω να κάνουμε σενάρια, καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπούμε σε σενάρια διάφορα περίεργα.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά ήταν ότι ένας ευρύτερος σχεδιασμός της αμερικανικής στρατηγικής, πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν κλπ, ήταν να καταστεί το Ισραήλ πριν τον πόλεμο και πριν τη Γάζα ουσιαστικά, ήταν να καταστεί το Ισραήλ ως παράγοντα σταθερότητας, ως ένας νέος περιφερειακός ηγεμόνας στη Μέση Ανατολή, μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ κλπ. Γι' αυτό τις επαναφέρουν τώρα, τον τελευταίο μήνα, ακούτε κατά κόρον για συμφωνίες του Αβραάμ και να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν τη Σαουδική Αραβία. Και προφανώς,
0: άρα η συμφιλίωση του Ισραήλ με τον αραβικό περίγυρό του.
1: Ναι, το οποίο το έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Το οποίο το έχει ξεκινήσει
1: δηλαδή,
0: ο Τραμπ, ναι.
1: 20 χρόνια, και πριν τον Τραμπ δηλαδή. Τα τελευταία 20 χρόνια, ακριβώς επειδή η κατάσταση στη Γάζα δυστυχώς είχε παγιωθεί και κανείς δεν ασχολιόταν με τη Γάζα, ούτε και με τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ θεωρούσε και περισσότερες αραβικές χώρες με τις οποίες έχει ομαλοποιήσει σχέσεις, θεωρούσε ότι καλύτερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ομαλοποίηση των σχέσεων και οικονομική συνεργασία, όπως έγινε με τα Εμιράτα, όπως έγινε με το Μαρόκο, με το Μπαχρέιν και το Σουδάν. Ξέρουμε ότι είχαν ξεκινήσει μυστικές διαπραγματεύσεις όταν υπογράφηκαν οι συμφωνίες του Αβραάμ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν μυστικές διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία, ώστε μελλοντικά να μπει. Το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία, πέρα από ότι είναι περιφερειακός ηγεμόνας, είναι ότι η Σαουδική Αραβία είχε ηγηθεί διάφορων προσπαθειών επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος από το 2002 με την κομπικότερη. Και η Σαουδική Αραβία είχε έναν υπότιτλο, δεν είναι απλά βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Ο υπότιτλος του ονόματός της είναι κηδεμόνας των δύο ιερότερων τόπων του Ισλάμ, της Μέκκας και της Μεδίνας. Αυτό δίνει ένα έξτρα πάτημα στη Σαουδική Αραβία να προσπαθεί να προστατέψει, να επιληφθεί του τι γίνεται με την Αλάξα στην Ιερουσαλήμ. Οπότε η Σαουδική Αραβία, και αυτό το βλέπουμε, το τονίζει, δηλαδή τώρα που βλέπουμε ότι η Αμερική λέει η Σαουδική Αραβία θα σου δώσω πυρηνική τεχνολογία, ειρηνική τεχνολογία να αναπτύξεις πυρηνικά εργοστάσια κλπ. Αλλά βάζει σαν συνεκουανόν ότι εσύ θα μπει στη συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ. Και απαντάει η Σαουδική Αραβία, δεν μπορώ να μπω στις συμφωνίες του Αβραάμ εφόσον δεν υπάρχει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια ασυμφωνία. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι ο ένας τραβάει το σκηνή και ο άλλος τραβάει. Υπάρχει μια υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Ναι. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν αντιλαμβάνεται η Αμερική ότι δεν είναι σε θέση να διαβεί η Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Και όσο και αν φαίνεται.
1: Γι' αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο γενικότερος σχεδιασμός ήταν το Ισραήλ στο ιδανικό σενάριο το οποίο προσπαθούσε η στρατηγική της Αμερικής. Ήταν το Ισραήλ στο επίκεντρο ως προπύργιο, ας πούμε, της αμερικανικής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή με αραβικά κράτη τα οποία έχουν ας πούμε καλές σχέσεις μαζί του.
0: Και
1: αυτό
0: με όλα
1: έχει καταρρεύσει.
0: Ναι, ναι. Και με όλα αυτά που πολύ ωραία μας περιγράφεται, κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το άμεσο, για το μέλλον αυτή τη στιγμή, με όλους αυτούς που έχουν εμπλακεί στην όλη υπόθεση. Είτε λέγεται Τραμπ, είτε λέγεται Νετανιάχου, είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι να προβάλλεται το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος από πλευράς Αμερικής που έχει η πολιτική του κατά του Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Μάλιστα. Όσο αν με κάποιο τρόπο μπορέσει να υπονομεύσει αυτήν την προβολή, θα το κάνει. Τώρα με ποιο τρόπο θα το κάνει, μόνο ο Τραμπ το ξέρει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Δρακουλαράκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ, καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σταύρος Δρακουλαράκος, διδάκτορο πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Λοιπόν, έχουμε και λατινοαμερικάνικο τραγούδι, διότι δυστυχώς η Φουτζιμόρη έγινε πρόεδρος στο Περού. Ορκίζεται. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι πήγαν τα πράγματα. Κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφτασαν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Βούλγαρης και Καψόχας, Αντώνης Ριγόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβέστες στην Πάρο, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ανέμων που σήμερα αναμένεται να ενισχυθούν. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή προκαλώντας ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κάηκαν αποθήκες και ζώα. Μήνυμα από το 112 εστάλει αργά το βράδυ χθες προς τους κατοίκους της Αγγεριάς και λίγο άλλο αργότερα στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Μέσα με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη εθελοντές, καθώς και μέσα του Δήμου Πάρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί από αέρος και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στον βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα τέμπη, τον αμαρτωλό ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις έφρασε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στους δύο ηγέτες. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει είπε ότι η επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, η πρώτη μετά από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών. 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος εργάτης που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από τις 11 Ιουνίου όταν τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης, στη Ιθονία. Σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποίησαν κάτοικοι, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκοι σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα το νερό να κρίνεται μη πόσιμο στο Δήμο Βόλβης. Οι κάτοικοι εδώ και αρκετές εβδομάδες χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση και μαγείρεμα, καθώς το νερό του δικτύου δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Kumamoto. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου που σημειώθηκε μετά από έκρηξη, περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 20 με 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 10 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξάμενα όπλα στο στενό του Ορμούζ. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι εντείνουν το φόβο για αναζωπηρώσεις στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία σταθεροποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριοθετηθεί. Με τις αρχές να αποφασίζουν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από τουριστικά καταλήμματα της Κωμόπολης Λακανό. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στις αθλητικές ειδήσεις, είναι ένα όνειρο, το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν, που από χθες είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Didier Deschamps στο πάγκο των Τρικολόρ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει η πιθανότητα τοπικών βροχών, κύριο στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρεια άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότια-ανατολική άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: και 5 στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Βράζει και χύνεται. Μια χαρά πάει το πράγμα. 2-2 χθες, έτσι.
0: Για πες, και πολιτισμός.
1: 2-2-1, εγώ θα πω. 2-1, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, που λέει, ξέρω εγώ, το πήρα αυτό για 2 χρόνια συν ένα, εάν μου κάνει το συν ένα.
0: Λοιπόν, εμείς πήραμε καλό παίκτη πάντως.
1: Εμείς πήραμε, ναι. Καλό. Καλοί είμαστε. Ναι. Θα πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 2-1. Ναι. Τα 2-1 ήταν με το ένα είναι ο πολιτισμός, ναι, και το άλλο είναι το νερό. Ναι. Και το ένα που λέω το συν ένα, ναι, είναι ότι βγήκαν έτσι στη ζούλα, ναι, και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Θα νοικοκύρεψε, ναι, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Νοικοκύρεψε το πράγμα.
0: Είναι
1: έχουν αυξηθεί.
0: Είναι
1: έχουν αυξηθεί. Ναι. Κοντά στα 250 εκατομμύρια, έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, ναι, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όπως ξέρεις θα τα πιστολιάσει, έτσι,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: το είπε ο Άδωνης άλλωστε,
0: ναι, ναι, δεν
1: θα πέσει πιστόλι. Πρόσεξε τώρα, για να μπούμε στο ζουμί και θα το σχολιάσεις, ναι, μετά. Τι πέτυχε λοιπόν, έκανε και τις δύο υποθέσεις και για τον πολιτισμό έβαλε εταιρεία διαχείρισης ΑΕ,
0: ναι,
1: θα δούμε τι σημαίνει, ναι, αυτό. Και για το νερό, εταιρεία διαχείρισης και ανάδειξης και αξιοποίησης του νερού ΑΕ και εκεί. Εκεί λοιπόν μεταφέρει την ευθύνη στους ιδιώτες, ακριβή είναι οι ιδιώτες, και τις παρακολουθείς ιδιώτες τις κάνανε.
0: Έτσι
1: όλα στους ιδιώτες. Και από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε το θέμα των χρεών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα αναλαμβάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν, τα σάσα,
0: ναι,
1: και τα μαμάσατα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για πες μου τι
0: έχουμε. Έχουμε λοιπόν τον πολιτισμό. Έχουμε την εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται τον πολιτισμό.
1: Την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
0: Έτσι. Μέχρι και τουαλέτες, αν θέλει κάποιος τουρίστας, θα πληρώνει 1 ευρώ. Στην Ακρόπολη. Αν θέλει να αφήσει κάπου την τσάντα του και εκεί θα πληρώνει. Θα υπάρξει, αν θέλει βέβαια να φάει, να πιει, να φάει ένα σνακ, να πιει ένα καφέ, υπάρχει ο Γρηγόρης που έχει πάρει τη δουλειά.
1: Αυτό την έχει πάρει από καιρό την υπεργολαβία. Ο Γρηγόρης,
0: ναι,
1: μικρογεύματα,
0: ναι,
1: και την έχει μοιράσει.
0: Το
1: παιχνίδι το έχει μοιράσει γύρω-γύρω.
0: Έχει πάρει τη δουλειά και μοιράζει.
1: Τώρα ένας, πρόσεξε, 6 συν 6 χρόνια,
0: ναι,
1: λέει, θα δοθεί.
0: Ναι.
1: Η πολιτιστική αξιοποίηση, τα πάντα, τα 27 αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική, πολιτιστικά κέντρα και διάφορα του τόπου. Λοιπόν, μεταξύ των οποίων είναι και το Φιλέτο, δηλαδή η Ακρόπολη, Ολυμπία, Δελφή, Μικίνες, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που έχει μπίζνα. Αυτό λοιπόν είναι 6 συν 6 χρόνια, από ό,τι είδα το... λοιπόν... τώρα τι είδους αξιοποίηση είναι αυτή για να την πάρει ο άλλος και να... Και πρόσεξε, θα προκηρύξει διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι φτιαγμένος έτσι με τέτοια μέτρα, λέει, στα οποία θα μπορεί να μετέχει μόνο ένας, αφού έχει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Καλά, είναι φωτογραφικό τώρα, έτσι. Αυτό δεν ξέρω ποιον έχει στο μυαλό του ο ποιητής, αλλά κάποιον έχει στο μυαλό του, θα το μάθουμε. Να έχει, λέει, αποθεματικά κεφάλαια, ναι, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: για να μπει στο διαγωνισμό, ναι, και δεν είναι ότι θα το σπάσει, άλλος θα πάρει το ένα, άλλος το, ναι, άλλο κλπ. Ένας θα τα πάρει όλα πακέτο. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι.
0: Κοίταξε, τη συνταγή την ξέρουν.
1: Φυσικά.
0: Διαγωνισμό με έναν μόνο.
1: Φυσικά.
0: Την ξέρει τη συνταγή η Νέα Δημοκρατία, την ακολουθεί.
1: Έχει λοιπόν τώρα. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε ό,τι έχει σχέση με το νερό,
0: ναι,
1: εκεί θα πάει μακρύτερα. Βάζει στο κόλπο και τους δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, εδώ εγώ καταλαβαίνω 2 πράγματα, Γιώργο, και το λέω. Το ένα είναι ότι η αδυνατή η κυβέρνηση, να το πω έτσι, το κράτος, να μιλήσω για το κράτος, γιατί μέσω του... Αυτό έχουμε τώρα πια. το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν αποκτήσουμε κάποια στιγμή θα συζητήσουμε με άλλους όρους. Αδυνατεί να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου που είναι συνυφασμένη με το DNA αυτού του λαού και μιλάω για τα πάντα, έτσι, γιατί αυτό είναι. Και από την άλλη μεριά αδυνατεί, δηλώνει αδυναμία να συμμετάσχει στην προστασία του κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό. Τι λέει λοιπόν στην πραγματικότητα? Αν δεν έχεις, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις το νερό, να σκάσεις. Βρες ένα τρόπο, ας πούμε, να το πληρώσεις το νερό. Αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική, τα πειράματα με τις υποθέσεις αυτές της θεωρίας του Σικάγου που ζήσαμε, ας πούμε, δεκαετίες του 70 και τα 80 και του 80, όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός από τη σχολή την περίφημη του Σικάγου. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν σε χώρες όπως η Χιλή, η Ουρουγουάη, αυτό να μην έχουν βασικά στοιχεία, δηλαδή το 60% του κόσμου δεν είχε να πληρώσει το νερό, δεν είχε νερό. Καταλαβαίνεις που πάνε. Και σε ένα πείραμα το οποίο το εφαρμόσανε και η Ευρώπη όλη το έχει εγκαταλείψει. Δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία ξανά έχει περάσει. Ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ έχει περάσει πλέον το νερό στο κράτος άμεσα ή έμεσα. Και έρχεται εδώ.
0: Η Σουέζ να πάρει τα νερά.
1: Μα φυσικά η Σουέζ είναι χρόνια που το παλεύει αυτό το πράγμα. Μα στη χώρα της η Σουέζ εκτοπίστηκε στη Γαλλία. Την πετάξαν έξω από αυτή τη διαδικασία. Και ήρθε στην τζαμαχηρία, ας πούμε, στη χώρα, ας πούμε, αυτή εδώ που ζούμε.

0: Δεν είναι το κράτος στη ΔΕΗ? Υπάρχει σήμερα καμία προστασία? Δεν κόβεται συνεχώς τα ρεύματα, ας πούμε, στους ανθρώπους που δεν έχουν να το πληρώσουν? Παντού έχει μπει. Στον ΟΤΕ υπάρχει ΑΕ, αλλά είναι και το κράτος. Yeah. Έχει 30. Στις τράπεζες υπάρχει το κράτος, αλλά δεν μπορεί το κράτος να έχει άποψη για το πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Τι μας λένε τώρα στην ουσία? Εγώ είμαι έξω φρενών με αυτή την ιστορία. Και
1: ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει, και υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όποιος μιλάει για ιδιωτικοποίηση του νερού δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά μας
0: έλεγε. Αυτά μας έλεγε κι άλλα. Θα θυμηθώ εγώ, αυτή μας έλεγε πώς τον λένε, ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης μας έλεγε ότι περνάει η ΔΕΗ ενέργεια στους ιδιώτες και δεν θα αυξηθεί ούτε μισό ευρώ το... αυτά δεν μας έλεγα.
1: Ναι, είναι ο Υπουργός Ειδικού Σκοπού, Ειδικών Αποστολών, ο Χατζηδάκης, και με την Ολυμπιακή και με τη ΔΕΗ, ότι δεν θα δουν αύξηση ούτε ένα ευρώ και τα λοιπά. Να όμως... Βέβαια να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια...
0: Οφείλω να το πω, Γιώργο, και καλά έκανες και το θυμήθηκες. Άκουσα χθες την Ρένα Δουρού στην ομιλία της. Έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση. Χωρίς εξάρσεις, χωρίς πατριωτισμούς, εθνικισμούς κλπ. Και έβαλε τα πράγματα, ειδικά για τον πολιτισμό, στη θέση τους, με μια πολύ σπουδαία τοποθέτηση, την οποία άκουσα, έτυχε να την ακούσω. Δεν είμαστε στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω η Αυγή έχει, όποιος ενδιαφέρεται να το δει, έχει...
1: Θα υπάρχει η έρευνα για το νερό.
0: Και για το νερό υπάρχει έρευνα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει.
1: Για όλο αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Είναι κοινωνικό αγαθό. Θυμάμαι, Σωτήρη, τώρα που το λέμε για το νερό, επί ΣΥΡΙΖΑ τότε με το Σύνταγμα, είχε προτείνει ο Σύνταγμα το ρεύμα και το νερό να μπουν στο Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να το ιδιωτικοποιήσει. Και τότε η Νέα Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση είπε όχι. Είναι λοιπόν, και το λέγαμε τότε, από τότε, ότι με έλεγα ότι αφού το αρνείται θέλει να το κάνει, αν έρθει η κυβέρνηση θα το κάνει. Δηλαδή σχεδόν το είχε πει η Νέα Δημοκρατία αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, Γιώργο, εγώ θα το πω έτσι με... και εν γνώση μου το κάνω, και ας μου πούνε κάποιοι ότι δίνω ιδέες. Ειλικρινά απορώ, ειλικρινά το λέω αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος μιας κυβέρνησης που εκλέγεται αυτή τη στιγμή, όταν ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, όταν δίνεται η ευθύνη των πάντων, του πολιτισμού, του νερού, της ΔΕΗ, των τρένων, των πάντων, δίνονται σε ιδιώτες και δεν έχει καμία δουλειά? Γιατί χρειάζονται οι κυβερνήσεις τελικά? Δηλαδή ας επιλέγουν να κάνουν συμφωνίες με εταιρείες ειδικών και να λέει δίνουμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών είναι ικανοί να φτάσουν και σε αυτό το πλαίσιο, να νοικιάζουν, κάνουν συμφωνίες με εταιρείες ειδικών, ανθρώπων που ξέρουν δηλαδή από διαχείριση, είτε οικονομικά είτε άλλα, και να δώσουν, για παράδειγμα, αφού θέλουν τον πολιτισμό και έχουν αυτό, να το δώσουν στο Βρετανικό Μουσείο που έχει know-how. Και να πούνε ο πολιτισμός στην Ελλάδα, πάρτε τον εσείς και διαχειριστείτε τον όπως καταλαβαίνετε. Και αν θέλετε μας δίνετε και κανένα ενίκιο έτσι, γιατί σας προτιμήσαμε. Αυτή τη λογική, αυτές τις κυβερνήσεις θέλουν ακριβώς.
1: Είναι πραγματικά τέτοια αρπαχτή. Και... Έβλεπα χθες το Open τον Ανεστίδη, τον Αγρότη, που είναι νεοδημοκράτης, ας πούμε, που είναι από παιδάκι στη Νέα Δημοκρατία. Και έλεγε, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρει σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας ή αρπαχτή. Ο Ανεστίδης τα έλεγε στο Open χθες. Ο οποίος είναι από τα γενοφάσκια του στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι πια κοινή διαπίστωση. Αυτό που είπε ο Ανεστίδης είναι κοινή διαπίστωση. Το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει τη Νέα Δημοκρατία από κάτω. Με τα εδρόμετρα το λέγεις.
0: Α, τώρα, ναι, βέβαια. Ξαναβγαίνει σιγά σιγά. Είναι η επόμενη.
1: Νομίζω είναι και τα πρώτα πρόστιμα, έτσι. Βέβαια. Υπάρχουν και τα πρώτα.
0: Ρε, Γιώργο, με συγχωρείς τώρα και ήθελα να το πω από προχτές μου διέφυγε. Οι ανεκδίγητοι τι κάνανε? Βάλανε με χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάπτυξης 399

0: εκατομμύρια επιδότηση για τη δημιουργία του καζίνου στο ελληνικό. Βάλανε στο Ταμείο Ανάκαμψης το ελληνικό, δίνοντας 399 εκατομμύρια επιδότηση, τη στιγμή που δεν βάλανε τους μικρομεσαίους, τους μπας περιπτώσει μια σειρά παραγωγικά εργαλεία σε αυτή τη χώρα, πάνω στα οποία βασίζεται η ύπαρξη της χώρας. Και βάλαν το καζίνο, τα 400 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μα κοίταξε,
0: είπε. Και δεν το είπε πουθενά κανένας.
1: Όχι.
0: Πρέπει να δούμε τα ψηλά, γιατί επιμένω εγώ ότι όταν πια αναγκαστούν να μας δώσουν και τα στοιχεία πώς αξιοποίησαν αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης τα 30 τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που μας βγάλανε, θα δούμε παπάδες, δεσποτάδες και καλογύρους. Δεν ξέρω τι θα.
1: Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά είναι βαρύ, ότι δεν είναι καν φιλέλληνες. Εδώ τώρα διαβάζω στο ΑΕΔΙΣΙΣ κιόλας, έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Κυλικής για τα υδρόμετρα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δηλαδή χαρτί, παίρνεις ένα χαρτί και λες, μήπως έχει μίζα αυτό από κάτω. Πας να πάρεις κάτι, στο μεταξύ λέμε και για επενδύσεις. Κάποιος ανοίγει ένα μαγάζι, με ρούχα, με παπούτσια, μια ταβέρνα, δεν ξέρω εγώ. Βάζει κάποια λεφτά από την τσέπη του, σωστά. Αν του δώσει τράπεζα, καλώς, και αποπληρώνει το δάνειο. Εδώ ποιοι είναι οι επενδυτές και οι επενδύσεις στην Ελλάδα, επειδή είπες τώρα και για το ελληνικό. Πόσο κοστίζει αυτό? Ένα δις, μπράβο. Δεν βάζουν μία από την τσέπη τους. Θα βάλει μία τράπεζα τόσο, η άλλη τράπεζα τόσο, η άλλη τράπεζα τόσο, να συγκεντρωθεί το ένα δις. Να κάνω και εγώ τον επενδυτή έτσι.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Έχουν βάλει το καζίνο για το Θεό του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσό για όλους, για όσους έδωσε, ας πούμε, έδωσε και στην Ελλάδα λόγω πανδημίας και όλων αυτών, για να μπορέσει να ανακάμψει και να λειτουργήσουν οι οικονομίες και να...
1: Το λέει και ο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ανάκαμψης και... λοιπόν, και βρήκανε και τα δώσανε στο τζόγο. Και αυτό το πράγμα δεν σηκώνεται κανένας να το πει, Γιώργο. Εγώ τρελαίνομαι. Ποια είναι αυτή, δηλαδή, πόσο πια τα έχουν εξαγοράσει αυτά τα μέσα, ας πούμε, και κρύβουν αυτές τις... Μα είναι δυνατόν? Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάξει. Δώσε στους ιδιώτες, ρε παιδιά, ό,τι θέλετε.
1: Όχι, αυτό που είπες. Δώσε μια εταιρεία το Υπουργείο Οικονομικών, δώσε σε μια υπουργεία το Υπουργείο Μεταφορών, να τελειώνουμε. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχουν εταιρείες που διοικούν τη χώρα. Έτσι δεν γίνεται, έτσι κι αλλιώς. Δεν, τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης? Το διαιτητεί τον τροχονόμο των συμφερόντων. Πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ εκείνο, πάρε εσύ το άλλο. Αυτό δεν κάνει.
0: Αυτό κάνει.
1: Τροχονόμο συμφερόντων είναι. Παίρνε εσύ από εδώ, πήγαινε εσύ εκεί, πάρε εσύ το ένα, πάρε εσύ το άλλο. Δηλαδή από 100.000 ως 100 δισεκατομμύρια. Αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πήρε 200 τόσα εκατομμύρια. Επιχειρηματίας τουρκικής καταγωγής για να φέρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, και δεν πήραν οι μικρομεσαίοι τίποτε? Τι σοϊ Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτό? Και δεν λογοδοτούν?
0: Δεν λογοδοτούν.
1: Δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι και... Τετάρτη.
0: Όλα τα έχουν κάνει εμπόριο. Δηλαδή ο πολιτισμός έγινε εμπόριο. Εμπόριο και κανονικά.
1: Ξέρεις, επειδή είπες τώρα μια μεγάλη κουβέντα, κανείς δεν ασχολείται με αυτά, και κανένα μέσο ενημέρωσης πόσο πολύ τα έχει μπουκώσει, ας πούμε, με χρήμα, και δεν μιλάει κανένας. Πραγματικά δεν μιλάει κανένας. Και είχες πει κάτι τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, κρύβουν όσα θέλουν, όσα μπορούν. Εάν κάτι δεν μπορέσουν να το κρύψουν, λένε κανονικότητα, παθογένειες, θα δώσουμε λύση. Πάντα δίνει λύση ο κύριος Μητσοτάκης. Και τελικά τι γίνεται? Έχουμε μια κοινωνία που κανείς δεν γελάει, που όλοι είναι με το κεφάλι σκυμμένο. Και όταν ακούς τώρα, Σωτήρη, βλέπω έναν, είχα δει προημερών κάτι εκεί με τα πας και τα λοιπά, με τη βενζίνη. Και είχαν πάει κάποιοι σε ένα βενζινάδικο, ένας ρεπόρτερ εκεί, και ρωτούσε. Έλεγαν άλλοι, δεν φτάνει, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, ψίχουλα και τα λοιπά. Και βγαίνει ένας και λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, τόσα μπορεί να δώσει.
0: Ναι, τον δικαιολογούν.
1: Τον δικαιολογεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος που δεν φτάνει 16 ο μήνας. Τελειώνουν τα λεφτά στις 15 και λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος? Και λέω, καλά ρε γαμώτο, έχουν περάσει αυτή τη λογική, αυτή την άποψη στον κόσμο, και δεν μιλάει κανένας. Τίποτε κανένας.
0: Δεν ξέρω, και πραγματικά είναι, δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα έτσι, όσοι θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα που γίνονται και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε εδώ σε αυτό το, ας πούμε, εγώ το είδα αυτό εκεί όπως χάζευα, έβλεπα αυτά, ότι έδωσε λεφτά, λέει 400 εκατομμύρια για την χρηματοδότηση, επιδότηση του τζόγου, δηλαδή το ελληνικό. Το
1: 400.
0: 399 ναι, για την 400, ακρίβεια. Είναι όπως
1: το ένα είναι.
0: Ναι, όπως τις ντομάτες που λέει 1,99 για να μην φαίνεται
1: το
0: 2. Λοιπόν, αυτά είναι φοβερά πράγματα, δηλαδή, και δεν τα είδε κανένας. Δηλαδή, τόσοι εξαίρετοι δημοσιογράφοι κυκλοφορούν. Δεν θέλω να ομοιώσω ότι εμείς βλέπουμε ενώ αυτοί, αλλά εδώ δεν γίνεται να μην τα βλέπουν αυτά τα πράγματα.
1: Θα μου επιτρέψεις πριν πάμε στις διαφημίσεις, γιατί είναι και 30, εγώ θα το πω. Να γιατί πρέπει να υπάρχει το κόκκινο, και έλεγα και παλιότερα σε μια μου έκρηξη, αφήστε το κόκκινο απ' έξω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Αυτά μόνο εδώ θα τα ακούσετε, πουθενά άλλου. Αν τα έχετε ακούσει κάπου, στείλτε ένα μήνυμα, κάντε ένα τηλεφώνημα και πείτε ότι, παιδιά, αυτό που λέτε για το καζίνο και το ταμείο ανάκαμψης το ακούσαμε εκεί, το διαβάσαμε εκεί. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το κόκκινο. Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Αμβρακία. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Αμβρακία Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Εδώ, πώς το λένε, ξενίστηκε να το πω έτσι και ο Χάρης.
0: Ναι, για το τραγούδι.
1: Για το Σωστακόβιτς.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, να τα δεχόμαστε όλα. Πώς δεχόμαστε το Μητσοτάκη για τα πάντα. Να ακούμε και λίγο μουσική, να διευρύνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε Γιώργο.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στον καλεσμένο μας, στο δημοσκόπο πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα κύριε Σεφερτζή.
0: Λοιπόν, κύριε Σεφερτζή, βλέπουμε πώς υπάρχει αυτή η κινητικότητα σε όλο το πολιτικό σκηνικό, σε όλο το πολιτικό σύστημα, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Αυτά τα πέρα δόθε, το ένα το άλλο. Υπάρχει κάτι που δεν έχει κατασταλάξει ή θα κατασταλάξει στις επόμενες εκλογές ή έχουμε ακόμη πορεία σε όλο αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται? Πού κινείται το πράγμα? Βλέπουμε αυτές τις μετακινήσεις πέρα δόθε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Πασόκ, από εδώ, από εκεί. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γιατί τουλάχιστον ξέρουμε ότι τα κόμματα, η πολιτική είναι και θέσεις. Δεν ξέρω, γίνονται μεταγραφές. Έκανε η ΑΕΚ μια καλή μεταγραφή, αλλά είναι ομάδα. Στο πολιτικό σύστημα τι γίνεται?
2: Οι ομάδες δίνουν παράδειγμα και νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει σε κάθε ανταγωνιστικό παιχνίδι. Δηλαδή όλοι προσπαθούν να λάβουν θέσεις εν όψη της επικείμενης αναδιάταξης του πολιτικού συστήματος. Και επειδή είναι προφανές ότι αυτές οι εκλογές κατά κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουν ως ορόσημο όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων αλλά και της πολιτικής ιστορίας της χώρας, προφανώς ο καθένας ανάλογα με τη στρατηγική που επιλέγει προσπαθεί να τοποθετηθεί έγκαιρα εν όψη αυτών των ανακατατάξεων που πλέον είναι αναπόφευκτες. Διότι, εγώ το έχω ξαναπεί ως άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, ζούμε το πραγματικό τέλος της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό σημαίνει και για το μέλλον των σημερινών κομμάτων, τα οποία προφανώς βρίσκονται στο τέλος τους ακριβώς επειδή ανήκουν πια σε μια άλλη εποχή, πολύ διαφορετική από τη σημερινή.
0: Άρα οδηγούμαστε σε ένα νέο δίπολο, σε μια νέα δημοκρατία, σε ένα νέο Πασόκ? Εκεί καταλήγει στο τέλος της διαδρομής, αυτό θα είναι?
2: Αυτό θα είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Διότι από την απάντηση σε αυτό το δίλημα θα εξαρτηθεί και η συνάχεια που θα πάρουν τα πολιτικά μας πράγματα. Και βεβαίως έως ότου επέλθει αυτή η συνέχεια, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί τίποτα. Συμπεριλαμβανομένης και της τύχης του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να πνέει τα λίστια, πλην όμως έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να κάνει τη δική του επανατοποθέτηση με τρόπο που ενδεχομένως που επιφυλάσσει ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
1: Εγώ θα να ρωτήσω έτσι, αυτές οι μετακινήσεις και ο αμοραλισμός, να το χαρακτηρίσω έτσι, με τον οποίο αλλάζουν στρατόπεδα διάφοροι, έχει συμβάλει κατά τη γνώμη σας στην έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και στα πολιτικά πράγματα?
2: Απολύτως, διότι ταυτόχρονα αντανακλά και την κρίση αντιπροσώπευσης του πολιτικού συστήματος αλλά και την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το πολιτικό σύστημα. Ό,τι συμβαίνει αυτή την εποχή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβεβαίωση αυτής της κρίσης και ταυτόχρονα όξυνσή της, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να παραχθούν εκπλήξεις που δεν τις περιμένουμε, ακριβώς διότι είναι απροσδιόριστος ακόμα ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει η κοινή γνώμη σε κάτι το οποίο την πληγώνει βαθύτατα, και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από το πολιτικό σύστημα.
0: Λείπει η αισία στην Ελλάδα, δηλαδή λείπει ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας Ανδρέας Παπανδρέου? Λέμε ότι δεν έχει ηγεσία ή λείπει ο ηγέτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ελλάδα λείπει? Δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, για να μπορέσει να σύρει το κάρο? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω τώρα τα κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν, που θέλουν να κυβερνήσουν. Μου δίνουν την εντύπωση όμως ότι κάνουν μία συζήτηση και μία κουβέντα. Θα έλεγα μου λείπει και η πολιτική από αυτή την κουβέντα. Μου λείπει το σχέδιο, μου λείπει το όραμα. Δηλαδή μοιάζει αυτή η αντιπαράθεση να γίνεται για μια διαχείριση ενός κουμπαρά που πέφτουν μέσα εκεί οι φόροι. Δεν ακούω όμως ανάπτυξη, δεν ακούω ένα σχέδιο που θα φύγει από την κυβερνητική θητεία. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Μα εκεί είναι. Και γιατί όχι το 2040. Γιατί όχι ένα μεγάλο έργο. Επιμένω, ας πούμε, και λέω, κοντεύω να γίνω γραφικός και λέω για τους σιδηροδρομικούς άξονες ή για τα λιμάνια. Ή γιατί δεν πάει το τρένο στο Λαύριο. Πώς αξιοποιείς δηλαδή τις δυνατότητες που έχεις σε μια χώρα που είναι ευλογημένη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς το πρόβλημα βρίσκεται, έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι ουδείς συμπεριλαμβανομένου πια και των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος δεν πιστεύει ότι μπορεί να παράξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα μια σοβαρή συζήτηση επί προγραμματικών θεμάτων. Και αυτό είναι το οποίο έχει υπονομεύσει και την αξιοπιστία της πολιτικής αλλά κυρίως την απήχησή της. Αποτέλεσμα. Βεβαίως τον κύριο ρόλο στις παρούσες εξελίξεις να παίζουν τα πρόσωπα, διότι ακριβώς είναι τα τελευταία καταφύγια που μπορεί να βρουν οι πολίτες προκειμένου να λύσουν να απαντήσουν στην αγωνία που έχουν για το μέλλον τους. Από τη στιγμή λοιπόν που φαίνεται ότι έχουν διαψευστεί όλες τους οι προσδοκίες από την τήρηση των προγραμμάτων που κατά καιρούς τους έχουν προταθεί, έχουν αναδιπλωθεί την ελπίδα ότι ίσως κάποια πρόσωπα ή κάποιο πρόσωπο θα κάνει τη διαφορά. Εξού και βλέπουμε να αναβιώνει ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας των κομμάτων με έναν τρόπο ο οποίος επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν παρέλθει οι εποχές που πράγματι τα κόμματα ήταν αρχηγικά και εξαιτίας του αρχηγικισμού τους μπορεί να ήταν αποτελεσματικά. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κατά πόσο ακριβώς από τη στιγμή που γίνονται προσωποκεντρικά τα κόμματα μπορούν να διευρύνουν την εκλογική τους επιρροή. Διότι μεν οι χαρισματικές προσωπικότητες μπορούν να κερδίζουν το παιχνίδι σε αυτή τη φάση, αλλά ταυτόχρονα δεν απαντούν στα κέρια ερωτήματα που έχουν κυρίως οι νεότεροι ψηφοφόροι. Με αποτέλεσμα να διατρέχουμε το ρίσκο να δούμε την αποχή να σπάει νέα ρεκόρ εάν δεν σημάνει η αντιστροφή των εξελίξεων με έναν τρόπο που θα επαναφέρει το πολιτικό σκηνικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δικοματισμού. Αυτό είναι άλλωστε και το δεύτερο μεγάλο στοίχημα αυτών των εκλογών.
1: Λέτε κύριε Σεφερτζή ότι ζούμε το τέλος της μεταπολίτευσης και πάμε σε μία νέα κατάσταση, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα θα το πω γιατί είναι διαπιστωμένο. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε για παράδειγμα πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, ακόμα και περισσότερα χρόνια από ό,τι έκαναν εμβληματικοί πρωθυπουργοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μιας και τους ανέφερε ο Γιώργος, τότε με ποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει συνδυάζεται αυτή η διαπίστωση με το γεγονός το οποίο βιώνουμε σήμερα? Γιατί μπορεί να βγει και τρίτη θητεία ο κύριος Μητσοτάκης και να είναι 12 χρόνια πρωθυπουργός, ναι, όσο δεν έχει καθίσει ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε.
2: Γιατί όμως θα συμβεί αυτό? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι που αποτελεί το κλειδί αυτού που συμβαίνει σήμερα. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε αυτό, όπως έχετε απόλυτο δίκιο να ξενίζεστε από το γεγονός ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα κυβέρνηση που κυβερνά με τον τρόπο που κυβερνά ο Μητσοτάκης δεν θα είχε σταθεί παραπάνω από ένα χρόνο. Για να μην πω και λιγότερο. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα? Προφανώς συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να ανασυγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος της παρούσας κυβέρνησης κάνοντας προτάσεις που να έπτυθαν τον κόσμο για την αξιοπιστία τους. Από την άλλη, το οποίο όσο περισσότερο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι αποτελεί το μυστικό της λύσης του ενίγματος που δημιουργεί αυτού του είδους η πολιτική κατάσταση, είναι ότι προφανώς είναι τόσο βαθύ το τραύμα της μνημονιακής περίοδου, ώστε εξακολουθεί ακόμα ο φόβος επανάληψης της μνημονιακής εμπειρίας να φυλάει τα έρμα συγκρατώντας, συντηρητικοποιώντας τη συμπεριφορά τους. Και αυτό είναι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί και την πιο λογική απάντηση σε αυτό το παράδοξο που πράγματι εμφανίζει η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Μητσοτάκη. Όμως αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η αριστερά να μάθει να διαχειρίζεται τις φοβίες της κοινής γνώμης εξίσου καλά με τον τρόπο που κάποτε διαχειριζόταν τις ελπίδες της. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η απάντηση στην κρίση της. Όσο δεν δίνει αυτή την απάντηση, ασφαλώς θα παρακολουθεί ή την υποκατάστασή της από χαρισματικές προσωπικότητες ή την πολιτική της παρακμή.
0: Αυτό που είπατε με τα πρόσωπα, ήδη και στα μέσα ενημέρωσης βλέπουμε ντέρμπι ή ξανά Τσίπρας Μητσοτάκης, ξανά δηλαδή στα πρόσωπα, όχι στα προγράμματα. Ο κόσμος πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή γιατί αφού η Νέα Δημοκρατία σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε για ένα χρόνο, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πρώτη. Έχει εθιστεί ο κόσμος, είναι αυτό που λέμε έλα μαζί μας, δηλαδή αυτό το παλιότερο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που έπαιρναν 85% με διάφορα ρουσπέτια, δεν ξέρω εγώ άλλους τρόπους, έδαιναν τον κόσμο στο άρμα τους και έπαιρναν αυτά τα ποσοστά. Πώς συμπεριφέρεται σήμερα ο κόσμος όταν δεν του φτάνει το μηνιάτικο? Φοβάται την αντιπολίτευση? Δημιουργεί χαμηλές προσδοκίες, σου λέει αυτόν τουλάχιστον τον ξέρουμε, ξέρουμε τι να κάνουμε? Είναι ο φόβος των μνημονίων? Γιατί όμως να συμπεριφέρεται έτσι ο κόσμος και γιατί να είναι στον καναπέ, να μην θέλει να δει έναν άλλο δρόμο, να μην θέλει να αλλάξει αυτό που ζει?
2: Διότι έχει τραυματιστεί και δεν πιστεύει ότι υπό τις κρατούσες συνθήκες μπορεί ο οποιοδήποτε να του λύσει τα πραγματικά του προβλήματα. Και αν αρχίσει να πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να του τα λύσει, θα είναι προφανώς κάποιος που έχει χαρισματικές ιδιότητες. Θα μπορεί να τον ξαναμαγεύσει έτσι, να τον ξαναγωγητεύσει έτσι ώστε να τον εμπνεύσει προκειμένου τουλάχιστον να σηκωθεί από τον καναπέ. Αλλά εκείνο το οποίο προς το παρόν δεν διαφαίνεται είναι ακριβώς ότι δημιουργείται ένα ρεύμα πίστης προς νέες ιδέες και προγράμματα ικανό πράγματι να σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ και έτσι να κάνει την πολιτική διαφορά. Πολιτικό ανταγωνισμό.
0: Επειδή είπατε για το τέλος της μεταπολίτευσης, πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι το τέλος ή η έναρξη?
2: Θα είναι η έναρξη μιας νέας μεταπολίτευσης. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της αναδιάταξης. Είναι σαν να επαναλαμβάνεται το έργο που είδαμε το 1974 όταν επανιδρύθηκαν τα κόμματα της προδικτατορικής περιόδου με εντελώς όμως διαφορετικό χαρακτήρα, περιεχόμενο και στίγμα ιδεολογικό.
1: Το ίδιο
2: που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου, την οποία ουσιαστικά κατάργησε προκειμένου να την υποκαταστήσει με το ΠΑΣΕ, το ίδιο χρειάζεται τη Ρουμέρ Ντόλ των Αναλογιών να ξαναγίνει σήμερα, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Διότι όσο δεν γίνεται αυτό, ο Μητσοτάκης θα κυβερνά ελλείψη καλυτέρου. Τι σημαίνει ελλείψη καλυτέρου? Υπό τις συνθήκες πια σημαίνει ότι είναι ο λιγότερο κακός. Ο λιγότερο κακός, η λογική του ίσονος κακού, οδήγησε βεβαίως τη μεταπολίτευση την προηγούμενη σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Το αδιέξοδο που ζούμε σήμερα με την κυριαρχία του ενός κόμματος. Αυτό λοιπόν είναι και το μεγάλο πρόβλημα που ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσει να λύνεται εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις προσεχείς εκλογές.
1: Δοθέντων όλων αυτών που τώρα αναπτύξατε στις ερωτήσεις που σας έγιναν, συμπληρωματικά να ρωτήσω πώς, δηλαδή έτσι ένα ερώτημα απλό για να το κάνουμε λίγο πρακτικά, με τι νομίζετε κατά την εκτίμησή σας ότι θα κατέλθει αυτός ο κόσμος που θα πάει στις εκλογές τις επόμενες, με ποια δεδομένα ας πούμε θα κατέβει και με ποια κριτήρια θα αποφασίσει το τι θα ρίξει σε αυτή την κάλπη? Ποια είναι τα βασικά στοιχεία δηλαδή που θα περάσει μέσα από την κρίση του για να μπορέσει να επιλέξει πια την κατάσταση?
2: Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμύριου. Διότι εκείνο το οποίο παραμένει απροσδιόριστο ακόμα, αλλά και από το οποίο εξαρτάται η έγκωση των επόμενων εκλογών, είναι τα κριτήρια με τα οποία θα προσέλθει και θα διαμορφώσει τις κομματικές προτιμήσεις η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Φαίνεται ότι αυτή η πλειοψηφία βρίσκεται πράγματι σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών, θεωρώντας ακριβώς ότι έχει παρέλθει η εποχή των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Όμως, το με ποια κριτήρια θα προσδιορίσει ποιο, ποια θα είναι η καλύτερη νέα ισορροπία, ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο. Γιατί παραμένει αδιευκρίνιστο? Πρώτα απ' όλα διότι υπάρχει αυτή η αμφιθυμία μεταξύ μιας χρήσιμης ψήφου και μιας ψήφου διαμαρτυρίας συμβολικού χαρακτήρα. Η ψήφος, για παράδειγμα, που πάει στην Καριστιανού είναι κυρίως συμβολικού χαρακτήρα. Εξού και δεν πιστεύω ότι φαίνεται να είναι οριστική η δημοσκοπική της κάμψη. Διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Καριστιανού, ακριβώς επειδή τα κριτήριά τους θα είναι συμβολικά, δηλαδή αντισυστημικά, δεν ανοιχνεύονται από τις σημερινές δημοσκοπήσεις και δεν μπορούν να ανοιχνευτούν. Είναι λοιπόν μία αυτή η κατηγορία της συμβολικής ψήφου. Μία άλλη, με τα αντίστοιχα κριτήρια ασφαλώς. Μία άλλη κατηγορία βεβαίως είναι αυτή, η κατηγορία που θα αναζητήσει πιο παραγωγικές πολιτικές ισορροπίες, στηρίζοντας τα κόμματα εκείνα που ενδεχομένως φανούν ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι το καινούριο κόμμα του Τσίπρα ή μπορεί να γίνει το καινούριο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή εκεί όπου μπορούν να θεωρήσουν ότι οι αρχηγοί τους μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση της γέννησης του νέου πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή της δημιουργίας νέων πολιτικών ισορροπιών. Διότι εκείνο το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι βεβαίως ότι το γεγονός ότι υπάρχει μία αντίφαση ανάμεσα στην ψήφο του κόσμου που συνήθως είναι αρνητική, καταδικάζει δηλαδή την υφιστάμενη κυβέρνηση εκφράζοντας την απογοήτευσή του, από την άλλη όμως μεριά φοβάται αυτό το οποίο μπορεί να παράξει η καταδίκη της υφιστάμενης κυβέρνησης. Είναι ο φόβος του αγνώστου μπροστά σε ένα μέλλον που μπορεί να εξελιχθεί περιπετειωδώς.
1: Είναι λίγο μεταφυσικό έτσι, αλλά τι να κάνουμε, έχετε δίκιο, είναι κάπως έτσι.
2: Να πω κάτι.
1: Βεβαίως και να είναι
2: δυνατά.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ξανααναρωτηθούμε τι είναι το μεταφυσικό στην πολιτική. Ή, να το πω διαφορετικά, αν μπορεί να υπάρξει πολιτική χωρίς μεταφυσική. Τι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια επί δύο αιώνες το διάβημα της αριστεράς? Δεν ήταν κάτι εξοχήν μεταφυσικό? Δεν ήταν αντανάκλαση της πίστης ότι μπορεί να υπάρξει ένας άλλος, όχι ακριβώς προσδιορισμένος κόσμος? Αυτό είναι μία μεταφυσική με μία έννοια.
1: Σας είπα, έχετε δίκιο, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Και κυρίως πρέπει να αποδώσουμε, να αναγνωρίσουμε στην κοινωνική ψυχολογία τα δικά της δικαιώματα. Διότι καλή η οικονομία, αλλά αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι δεν είναι αυτή που μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και αντιδρούν οι άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεβερζή.
2: Να είστε καλά. Εγώ δεν συγκεκριμένα σας. Επίσης.
0: Ήταν ο δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής. Πάμε στο Ενθετω Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνου και επαναρχόμαστε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική στη χώρα μας ανοίγεται με το πρώτο σε λειτουργία Da Vinci 5 στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ρίγκος Ντινάν. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Θανάση Βούλγαρη, διευθυντή της 4ης ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρίγκος Ντινάν. Κύριε Βούλγαρη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Σε μια νέα εποχή στην Ελλάδα περνάει η ρομποτική χειρουργική. Με το νοσοκομείο που δουλεύετε, το Ρίγκος Ντινάν, να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία το πρώτο Da Vinci 5 στη χώρα μας. Οι πρώτες επεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε σειρά χειρουργικών ειδικοτήτων, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και κυρίως για τους ασθενείς. Όσο αφορά στην ουρολογία, σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη η ρομποτική χειρουργική?
5: Η ρομποτική χειρουργική έχει ένδειξη σε όλες τις μεγάλες ογκολογικές επεμβάσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, τη μερική νεφρεκτομή και τη ριζική νεφρεκτομή, και επεμβάσεις οι οποίες έχουν σχέση περισσότερο με ανατομικές ανομαλίες του ενοποιητικού, όπως είναι η ρομποτική, η ελοπλαστική και φυσικά και η ρομποτική κυστεκτομή.
4: Πώς εφαρμόζεται η τεχνική, και θα ήθελα να μάθω και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για τον ασθενή σε σχέση με την κλασική χειρουργική, κύριε Βούλγαρη.
5: Πρώτα απ' όλα έχουμε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά τη ρομποτική προστατεκτομή, όσον αφορά τη στήση και την εγκράτεια του ασθενούς μετά το χειρουργείο, τα οποία είναι και τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ασθενής μετά την επέμβαση. Το δεύτερο είναι ότι τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με το να κάνει κάποιος το χειρουργείο ανοιχτά. Μικρότερος χρόνος παραμονή στο χειρουργείο. Ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερος μεταχειρητικός πόνος. Επίσης, πάρα πολύ μικρές απώλειες αίματος, δηλαδή τα ποσοστά μετάκησης είναι κάτω του 1%. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει την καθημερινότητά του σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
4: Και μιλάμε για την κακοήθεια του προστάτη που έχει παραμείνει στην κάψα και δεν έχει φύγει από την κάψα του προστάτη.
5: Κοιτάξτε να δείτε, με την προϋπόθεση ότι ένας καρκίνος δεν έχει δώσει μετάσταση, λοιπόν είναι υποψήφιος για χειρουργείο. Ακόμα και να είναι και εκτός κάψας, μπορούμε εξίσου καλά να τον αφαιρέσουμε με τη ρομποτική χειρουργική. Αν έχει δώσει μετάσταση, βέβαια, μετά πάμε σε άλλες θεραπείες συστηματικές. Δεν χειρουργούμε σε αυτή την περίπτωση.
4: Και πόσο αποτελεσματική όσον αφορά την ολοκληρωμένη αφαίρεση του όγκου του προστάτη με το Da Vinci 5?
5: Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Καταρχάς, έχουμε μία μεγέθυνση την ώρα που χειρουργούμε 10 επί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στους ιστούς. Το μεγάλο στοίχημα με αυτές τις επεμβάσεις, εκτός το να βγάλουμε τον όγκο, είναι να διατηρήσουμε ένα καλό μήκος ουρίθρας, έτσι ώστε μετά ο ασθενής να μην έχει ακράτεια. Και δεύτερον, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τα νεύρα, έτσι ώστε μετά ο ασθενής να μπορέσει να αποκτήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στήση μετά το χειρουργείο αυτό. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ρομπότ να το πετύχουμε.
4: Και σε τι ποσοστό διατηρείται η στήση στον άντρα μετά από την επέμβαση, τη ρομποτική επέμβαση της αφαίρεσης του κακοήθειας του προστάτη?
5: Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως είναι η ηλικία του ασθενούς, το αν έχει άλλα νοσήματα, το επίπεδο της στήσης πριν το χειρουργείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν ένας ασθενής δεν έχει καλή στήση πριν το χειρουργείο, δεν θα έχει καλύτερη μετά. Έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με την προϋπόθεση ότι έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι υποψήφιος για διατήρηση των νεύρων, δεν είναι όλοι, είναι σε καλή ηλικία και επίσης έχει και ένα καλό επίπεδο στήσης, το ποσοστό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 80%. Είναι εξαιρετικά ψηλό.
4: Ωστόσο, η ρομποτική χειρουργική χρήζει και εξειδικευμένου προσωπικού για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση αυτή, έτσι δεν είναι, κύριε Βούλγαρη?
5: Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, η περισσότερη ρομποτική χειρουργία έχουμε περάσει από πολλά στάδια εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μια προσπάθεια, έτσι, και μια εκπαίδευση η οποία είναι μακροχρόνια. Το καλό βέβαια είναι ότι πλέον το ρομπότ το χρησιμοποιούμε πάνω από 20 χρόνια. Υπάρχει εμπειρία. Δεν είναι δηλαδή μια μέθοδος στα σπάργανα, την οποία ξεκινάμε τώρα. Δεν πειραματιζόμαστε με τον ασθενή. Υπάρχει παγκοσμίως και στην Ελλάδα επίσης, το τονίζω, και στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Οι περισσότεροι ρομποτικοί χειρουργοί, συμπεριλαμβανομένου και τον εαυτό μου, έχουμε εκπαιδευτεί στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Οπότε είναι μια μέθοδος η οποία είναι ασφαλέστατη, έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς ασθενείς και είναι και ο λόγος που έχει επικρατήσει παγκοσμίως και έχει τόσο καλά αποτελέσματα.
4: Και το Da Vinci 5 σε σχέση με την υπόλοιπη ρομποτική χειρουργική, ποια είναι η διαφορά του, κύριε Βούλγαρη, που έχετε έρθει για πρώτη φορά στη χώρα μας και μάλιστα στο νοσοκομείο που είστε?
5: Έχουμε ξεκινήσει να το χρησιμοποιούμε τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει βάλει το Da Vinci 5. Είναι η πιο εξελιγμένη του μορφή. Στην ουσία, αυτό που προσφέρει είναι ότι έχει πολύ καλύτερο απτικό ερέθισμα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ενώ στα προηγούμενα ρομπότ είχαμε μόνο αίσθηση με το μάτι, σε αυτό πλέον μπορείς να καταλάβεις, παρότι δεν ακουμπάς τον ιστό, είναι σαν να τον ακουμπάς. Στην πράξη, λοιπόν, τι έχουν δείξει μελέτες? 40% λιγότερη πιθανότητα τραυματισμού των ιστών. Ακόμα πιο ασφαλές σε σχέση με τα προηγούμενα ρομπότ. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Καταγράφουμε τις επεμβάσεις. Το ρομπότ τις αναγνωρίζει και μπορεί από μόνο το από ένα σημείο και μετά να αναγνωρίζει τους ιστούς. Μας βοηθάει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Το τρίτο είναι ότι είναι πολύ πιο βολικό για το χειρουργό, πολύ πιο άνετο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πολύ ωραίες επεμβάσεις ο χειρουργός παραμένει ξεκούραστος, Και το τέταρτο είναι ότι η ανάλυση της κάμερας είναι 4 φορές πιο υψηλή σχέση με τα προηγούμενα ρομπότ, που μας επιτρέπει ακόμα καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων.
4: Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, πάρα πολύ σημαντικά τα νέα δεδομένα. Κύριε Βούλγαρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
5: Καλή
4: σας μέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Καμπή της κέντρο-δυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο νησί επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα βρίσκονται 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία μέσα στην περίμετρο που έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν υδροφόρες και μέσα του Δήμου Λέρου από αέρος και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στη Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτηση ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις κινητοποίησεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Λίγο μετά τις 10 το πρωί σήμερα ξεκίνησε η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρχμάν. Στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, ενώ αμέσως μετά την ολοκληρωσή της ο κύριος Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση, τις οποίες η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να τέλεσε σε βάρος του τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική της θέση στην Ολομέλεια. Εκτός από ελλείψεις σε υλικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τη σίτηση των ασθενών στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Σύμφωνα με το Σύλλογο των Εργαζομένων, οι εντολές προμήθειας για βασικά είδη διατροφής βρίσκονται στην αναμονή, όπως για παράδειγμα φρούτα, λάδι, κρέας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν οι ασθενείς χωρίς φαγητό. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Νότια Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Kumamoto. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου, που σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 20 έως 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από τη νέα ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων και πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλαια στο στενό του Ορμούζ. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία. Άρση της εντολής εκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λέλαπας που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζηρών της Γαλλίας και οι αναζωπηρώσεις της νύχτας είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία δημιουργεί ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης. Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στη γαλλική επικράτεια. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο στόχαστρο των Δημοκρατικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έως τις 9 Αυγούστου. Απέτησε επίσης ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώνυμη πηγή εντός του Δημοκρατικού Στρατοπέδου προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα ερωτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότια ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία που θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
0: Στο κόκκινο.

0: Deep Purple για πάντα. Ιαν Γκίλαν.
1: Θα μπαίναμε νωρίτερα, αλλά θέλω καψόχα να ακούσω τραγούδι. Οπότε τι να κάνω τώρα. Του κάνει και τα χατήρια η Νικόλετα Τσουραμάνη να μην τα πω δημόσια τώρα. Ό,τι θέλει, όλα λέει, όλα. Τη βλέπεις, όλα τα χατήρια του κάνει. Η Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Τήρης Καπρόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Καλά, σου που καψόχα να βάλεις την Πέρπ και εσύ μου κόψες το. Δεν μπορώ να μιλήσω, με έκοψες.
0: Να σου πω, ξεχάσαμε να πούμε αυτό που διαπιστώσαμε. Για τα δύο αυτά τα περίφημα νομοσχέδια.
1: Για τον πολιτισμό και το νερό.
0: Εμπορίας και διαχείρισης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ψηφίστηκαν μένα μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο από την Δημοκρατία. Αλλά τα κόμματα δεν βγάλαν ούτε μία ανακοίνωση.
1: Δηλαδή,
0: εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που έβγαλε.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και η Αυγή μελέτη για το νερό. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις για τον πολιτισμό, για το νερό. Δεν έχουν καλέσει τους δήμους εκεί στην κυβέρνηση να πούν τη γνώμη τους. Εκβιάζουν τις ΔΕΙΑ να μπουν στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα μαζί. Εταιρείες διαχείρισης. Όλο αυτό δεν απασχολεί κανένα ακόμα.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει και εμένα εντύπωση. Καμία ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω μήπως κάνουμε λάθος. Έψαχνα. Ψάχναμε τώρα εδώ. Και στο διάλειμμα και πριν μπούμε μέσα. Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ τον ενδιαφέρει δηλαδή ο πολιτισμός και το νερό. Εντάξει, δεν λέω, το ψήφισε μόνο Νέα Δημοκρατία. Αλλά... τι να πω. Δεν ξέρω. Και διαβάζουμε και διάφορα άλλα. Διαβάζω και κάτι αναρτήσεις για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Ότι κακώς γίνεται τόσο ντόρο και πού θα πάνε για δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί αμαία κτλ. Δηλαδή το σκάνδαλο να μην αναδειχθεί.
0: Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δουλεύουν τα αμαία εκεί, όπως κάποιοι λένε. Το σκάνδαλο είναι ότι ένα προϊόν το οποίο κάνει 30-40 χιλιάδες να το αγοράσεις και να το εγκαταστήσεις, το χρέωσαν στο δημόσιο 300 χιλιάδες. Και το βάλανε και στα πόδια.
1: Ναι, αλλά τι συμβουλή είναι αυτή, ας πούμε, ότι κακός και δεν πρέπει και εκεί εργάζονται παιδιά και... άλλο κλείνει το μαγαζί, άλλο είναι υπερκοστολογημένο. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να το αγοράσεις, ας πούμε, 30.000, αντί για 30.000 το αγοράζεις 300.000...
0: Δεν ξέρω, για πάμε να έχουμε
1: ήδη... Να πούμε όλα καλά καμωμένα.
0: Έχουμε άνθρωπο που το ξέρει καλά το θέμα.
1: Το δικηγόρο περιφερειακό σύμβουλο με τη δύναμη ζωής, τον Άρη Βρούστη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούστη.
2: Καλημέρα σας. Ωραίο το τραγούδι, κύριε Καψόχα. Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Είναι...
1: παραγγελιά.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Yeah. Έτσι είναι. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Βρούστη, λοιπόν, ναι, για πείτε μας, τι γίνεται τώρα. Εσείς το γνωρίζετε καλά το θέμα εκεί με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Δεν ξέρω αν διαβάσατε και την ανακοίνωση της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δουρού.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το σκάνδαλο που έχει βγει τώρα λόγω της εισαγγελίας είναι παρονιχίδα μπροστά στα σκάνδαλα που εδώ και 7 χρόνια έχουν γίνει γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
1: Α, για πείτε το αυτό, γιατί για κάποιους, για κάποιους τα απορρίμματα είναι χρυσός.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου χρυσός.
1: Για κάποιους επιχειρηματίες χρυσός είναι.
2: Όχι, ούτε για τους επιχειρηματίες είναι χρυσός. Για τους εκλεγμένους είναι χρυσός.
1: Για ποιους, για?
2: Για τους εκλεγμένους.
1: Α, για τους αυτοδιοικητικούς λέτε.
2: Βέβαια, για τον κύριο Πατούλη. Και λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Γιατί για τον κύριο Πατούλη, τι έκανε?
2: Ναι, και να σας πω τι έκανε ο κύριος Πατούλης και τι έχουν καταγγείλει οι Δήμοι και ο ΕΔΝΑ, γιατί ο ΕΔΝΑ διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Να πω δύο κουβέντες καταρχήν, επειδή ο χρόνος μας αντιλαμβάνομαι δεν είναι πολύ. Θα μιλάω κυρίως με επικεφαλίδες.
0: Θα σας δώσουμε χρόνο. Ας πείτε εσείς τα καλά πράγματα και το χρόνο.
2: Θα τα πούμε. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, όσο αφορά τα σπιτάκια. Δεν είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης των Δήμων. Αυτά είναι δουλειά των συστημάτων. Κακώς και παράνομα πλήρωσαν οι Δήμοι μέσω της Περιφέρειας και του ΕΔΝΑ τα χρήματα για τα σπιτάκια. Και μάλιστα όχι μόνο κακώς, πήραν τα 150 εκατομμύρια που ήταν για τις μονάδες εγκεκριμένα και βρισκόντουσαν...

0: δεν έκανε τη δουλειά του. Χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να κάνει τη δουλειά, μετά από καταγγελίες που έγιναν από το 21 και το 22 και από την ΠΕΔΑ και από δημάρχους. Όπως ήταν και ο σημερινός δήμαρχος Φασκούνης και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Όμως αυτό είναι ένα μικρό σκάνδαλο. Αναδείχτηκε ακριβώς γιατί παρενέβη η εισαγγελία. Ο ΕΣΝΑ διαχειρίζεται το χρόνο, είναι μια γύρω στα 60 εκατομμύρια. 100 είναι στην ουσία, αλλά τα 40 πηγαίνουν για τα ανταποδοτικά 60. Μέσα σε μια τετραετία κατάφερε ο κύριος Πατούλης να βάλει μέσα τον ΕΣΝΑ 300 εκατομμύρια. Ακούτε νούμερο. Με άλλες πολλές προμήθειες. Γιατί μετέτρεψε και τον ΕΣΝΑ και την περιφέρεια από διαχειριστή των απορριμμάτων σε εταιρεία προμηθειών. Μόνο προμήθειες. Κανένα έργο. Προμήθειες, δικηγόρους και μελετητές. Γιατί εκεί το χρήμα είναι γρήγορο. Ένα έργο μπορεί να έχει κάνει και 7 και 8 και 10 χρόνια. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τις εισπράξεις. Κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και γρήγορα παίρνουν τα χρήματα. Έκαναν δεκάδες δουλειές οι οποίες δεν ήταν δουλειά του ΕΔΝΑ. Δεν ήταν δουλειά του ΕΔΝΑ. Άλλα πράγματα κάνανε αυτοί. Αντί να διαχέρουν τα απορρίμματα, πηγαίνανε και κάνανε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο 300 εκατομμύρια ο ΕΔΝΑ την τετραετία της διαχείρισης του Πατούλη να είναι μέσα. Εκτός από τα χρήματα που εισέπραξε από τους Δήμους. Πάμε παρακάτω. Τι έγινε τώρα. Άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης τον Πατούλη και έφερε τον κύριο Χαρδαλιά. Στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει 150 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση στον ΕΔΝΑ προκειμένου να πληρώσει τα χρέη. Τα ακούτε αυτό?
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πήρε από τους ΚΑΠ που είναι για όλους τους Δήμους της Ελλάδας από το αποθεματικό που είναι για έκτακτες ανάγκες όπως είναι Φερρυπίν, γίνεται μια πλημμύρα. Πρέπει να πάμε να δώσουμε σε μια περιοχή λεφτά. Αυτοί τα πήρανε και τα δώσανε για τη διαφθορά του ΕΔΝΑ και της περιφέρειας.
1: Για τις τρύπες.
0: 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. Ολόκληρα κολαριστά. Λοιπόν, και γι' αυτό όταν λέμε δεν γίνεται κουβέντα, κουβέντα γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα βγάλουν. Αυτό είναι. Και τα λίγα site που υπάρχουν, λίγοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και λίγοι τα διαβάζουν. Και ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή που βρίσκεται την κατάσταση, ασχολείται με τα προβλήματά του, δεν γίνονται θέμα. Αυτό έγινε θέμα τώρα γιατί παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Σας έχω μονολογώ. Δεν ξέρω
1: όχι,
0: αν
1: μάμα, όχι, μάμα, τα ακούμε γιατί είναι ενδιαφέροντα. Τα ακούμε γιατί και εμείς τα ψάχνουμε.
0: Όχι, ναι, εγώ επειδή ήμουν 5 χρόνια στην περιφέρεια εκλεγμένος και διαχειριζόμουν όταν ήταν περιφερειάρχης Σιδούρου το θέμα αυτό, για να καταλάβετε την εποχή τη δικιά μας, την πενταετία εκείνη, μειώσαμε κατά όγκο τα απορρίμματα 30% κατά όγκο, χωρίς να χαλάσουμε φράγκο, χωρίς να χαλάσουμε δεκάρα. Κάναμε και οικονομία, αφήσαμε και 40 εκατομμύρια ταμείο. Καλό.
1: Βέβαια.
0: Σα θυμίζει κάτι αυτό? Το αφήσαμε 40 εκατομμύρια ταμείο.
1: Βέβαια είναι. Αφήνατε.
0: Για να έρθουν οι άλλοι και να τα σπαταλήσουν. Μια χαρά. Λοιπόν, το θέμα όμως ποιο είναι τώρα? Είναι το εξής. Ότι έρχεται τώρα
2: τι,
0: να πούμε.
2: Ακούω χαρτιάκι, τι κανένα τόμο με έγγραφα έχετε μπροστά σα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω έγγραφα. Έχω ένα φυλάδιο του κυρίου Περιφερειάρχη προχτές. Το σοβαρότερο όμως θέμα απ' όλα, και πριν φτάσω στον κύριο Περιφερειάρχη, τον καινούργιο, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προχτές την περασμένη Τρίτη έβγαλε να πούμε πάλι το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, θέλω να σας πω το εξής παράδοξο. Οι Δήμοι πληρώνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση το τονάζ κάθε χρόνο. Από το 2020 κρατάνε προσωρινή τιμή. Τι λένε δηλαδή? Ότι όσα θάψατε το 20, τόσα θα πληρώνετε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ δίπλα σε μένα, επειδή μένω στο Ηράκλειο, είναι ο Δήμος Πεύκης, ένας καινούργιος δήμαρχος. Μείωσε τα απορρίμματά του κατά 30%. Από 12.000 θα πήγε 9. Δεν το χρεώσανε με 9.000

0: απορρίμματα που πήγε στο ΧΙΤΑΚ. Το χρεώσανε με 12, διότι ο προηγούμενος δήμαρχος είχε λέει 12. Και 7 χρόνια συνεχίζεται αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για να μην προχωράνε οι Δήμοι σε ανακύκλωση και ανάκτηση. Δεν επιτρέπουν στους Δήμους, διότι όταν ένας Δήμος πληρώνει 2 φορές, σου λέει ο Δήμαρχος, τώρα τι να πάω να κάνω, να πληρώσω και εδώ, να πληρώσω και έξω στις μονάδες, να πάω να κάνω ανακύκλωση, να κάνω ανάκτηση, να χαλάσω τα χρήματα για να μην θάβω και μετά να με χρεώνει με τις ποσότητες του 20. Και αν ένας Δήμαρχος, ας πούμε, ή ένας Δήμος έβαζε 1 εκατομμύριο απορρίμματα στο ΧΙΤΑ, λέω παραδείγματος χάρη, πάλι τα ίδια θα πληρώνε. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για τον εξής λόγο. Εισπράττουν το φόρο των Δήμων και ήρθε προθέσει ο κύριος Καρδαλιάς και τι είπε? Στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Αττικής, μάλιστα. 350 εκατομμύρια. Τι θα γίνουν αυτά, από πού θα προέλθουν αυτά? Τα 234 θα προέλθουν από τους πόρους τέλους ταφής. Δηλαδή ο ΕΟΑΝ θα δώσει στον ΕΔΝΑ 250 εκατομμύρια και από το ΙΠΕΝ 68 και άλλοι πόροι 49, 350 για να κάνει τι? Να πάει να ξαναγοράσει πάλι τεμαχιστές, αυτοκίνητα, κάδους και όλα αυτά για να κάνει τι? Να κάνει προμήθεια. Τι κάνουμε τώρα? Συμβαίνει το εξής. Λες και ο κάθε Δήμος θέλει τα ίδια πράγματα. Λες και στην Αττική όλοι οι Δήμοι είναι οι ίδιοι. Είναι άλλο να είσαι στη Νέα Ιωνία ή στην Καλλιθέα και άλλο να είσαι στο Μαραθώνα. Άλλες οι ανάγκες είναι ενός Δήμου που είναι και αγροτικός και έχει και ξενοδοχεία και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αστικός. Αλλά εδώ τι κάνουμε? Μια φιλελεύθερη μαφία κάνει αγορές σοβιετικού τύπου.
1: Μιας και το λέτε αυτό, δεν νομίζω να σας βγάλω από τη σκέψη σας, αλλά τώρα μου γεννιέται μία απορία. Αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης, γιατί καίγονται τελευταία? Τι είναι, συνδέονται με όλα αυτά?
0: Όχι. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, οι νόμιμες μονάδες ανακύκλωσης καίγονται γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη διαχείριση. Να καταλάβετε, μπορεί οι παράνομες βεβαίως και τις καίνε, τις παράνομες. Αλλά οι νόμιμες, όταν ο άλλος έχει κάνει μια ολόκληρη επένδυση, έχει πυροπροστασία, γιατί υπάρχουν τώρα μέσα σε ένα πράσινο κάδο ή σε ένα κάδο, να πούμε, ξέρω εγώ, μπλε, μπορεί ο άλλος να πάει να ρίξει ένα καζάκι. Μπορεί να πάει να ρίξει και επίσης, ακόμα και ένα γυαλί, μπορεί, ας πούμε, με την θερμοκρασία και τον ήλιο να πιάσουν φωτιά. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική ξέρω μονάδες που τους βάλανε μπουρλότο και μονάδες οι οποίες κάηκαν και πάλεψαν οι άνθρωποι να τις σβήσουν, γιατί δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις μπαίνει φωτιά δηλαδή για κάποιο λόγο.
1: Όχι, δεν λέω μήπως θέλουν να κρύψουν πιστήρια, δεν ξέρω.
0: Όχι. Αν είναι παράνομες κρύβουν. Οι νόμιμες γιατί να κρύψει ο άλλος? Επιχειρηματίας είναι, τη δουλειά του κάνει και στην τελική ανάγκη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίνει οι επιχειρήσεις. Οι εκλεγμένοι φταίνε. Εάν ο εκλεγμένος δεν θέλει να τα πάρει με το ζόρι, θα το δώσει ο άλλος.
2: Ωραία, 300 από εδώ, 350 από εκεί, 150 από εδώ. Τι γίνεται, κύριε Βρουσέ?
0: Τι γίνεται? Η διαφορά της διαφοράς και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι τυχαίο. Θυμάμαι μια φορά σε ένα συνέδριο στην ΚΕΔΕ το 20, γιατί είμαι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, τότε ήταν ο Σιμίτης που είχε πει, αν έχετε στοιχεία πηγαίνετε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Και βγήκα πάνω στη Θεσσαλονίκη και είπατε εξής: παιδιά, τώρα φάτε, πιείτε, γλεντήστε. 3 χρόνια στον ανακριτή, 5 χρόνια στο πρωτοδικείο, 10 χρόνια στο επετείο. Θα μας έχει απαλλάξει ο Θεός. Ό,τι θέλετε κάντε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
2: Γι' αυτό και γίνονται
0: καθόλου. Δεν γίνεται. Είναι και να σας πω και κάτι ακόμα, και να υπάρχουν και 5-10 δικαστές σωστοί, αλλά άλλο το πινάκιο. Ψάχνουν να βρουν πιο πινάκι ώστε να τους βολεύει.
2: Κύριε Βρούστη, να πάμε σε μια υποχρέωση, μην κλείσετε. Να πάμε σε μια υποχρέωση που έχουμε.
1: Και συνεχίζουμε.
2: Και συνεχίζουμε.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Έχω πολλά.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε για την διαχείριση των απορριμμάτων, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα σκάνδαλα, τα αυτοδιοικητικά, με το δικηγόρο, περιφερειακό σύμβουλο με τη δύναμη.
0: Δεν είμαι δικηγόρος.
2: Α,
0: δεν
2: όχι.
0: Δεν είμαι δικηγόρος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν έχει σημασία. 60 χρόνια ένσημα, ακόμα και τώρα δουλεύω. Λοιπόν, δεν, αυτό έχει σημασία. Το και συνεχίζουμε να δουλεύουμε.
2: Να είδατε, αυτά θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, να δουλεύετε 60 χρόνια.
0: Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, κύριε Βρουστή, το θέμα όμως της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα τεράστιο θέμα, επειδή έχω καλύψει και εγώ το ρεπορτάζ της αυτοδιοίκησης και θυμάμαι από εκείνη τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έλεγε ότι δεν υπάρχουν στην Αττική χώροι. Εάν όμως το κράτος αποφασίσει ότι πρέπει να είναι στην Αττική, πρέπει να είναι εκεί, εκεί και εκεί. Τι γίνεται όμως, δεν έχει κορεστεί το κύτταρο πάνω στη Φυλή. Δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να πάμε σε τοπικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο τη διαχείριση. Είναι ένα πρόβλημα που μόνο λύση δεν βλέπουμε. Επέκταση του κυττάρου βλέπουμε μόνο.
0: Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Για να σας πω το εξής. Όταν είπα προηγουμένως ότι εμείς μέσα στην πενταετία μας ουσιαστικά μειώσαμε τον όγκο κατά 30%, είναι απλά πράγματα που δεν έχουν κόστος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2015 που πήγα εκεί έβλεπα τις Δαλίκες της Κηδησιάς να ρίχνουν τα παιδιά. Ναι. Πάνω από 300.000 κυβικά κλαδέματα μπαίναν στο χιτά. Από το 17 και μετά τα εκτρέψαμε και τα δώσαμε στους κομποστάδες, στον αναγνώστου, στο πότο κτλ. Να πάνε να τα κάνουν κομπόστ. Σήμερα όλα τα κλαδέματα φεύγουν από τους δήμους, δεν πάνε στο χιτά και μετατρέπονται σε λίπασμα. Διότι η δουλειά η δικιά μας ως περιφέρεια δεν ήταν να γίνουμε εμείς επιχειρηματίες, αλλά να δείξουμε το παράδειγμα πώς μπορεί ένα υλικό να μην γίνει σκουπίδι, αλλά να συνεχίσει να είναι υλικό.
2: Μέχρι και ρεύμα, λέει, βγάζουν, κάνουν άλλες χώρες, παράγουν άλλες χώρες.
0: Όχι μόνο. Κοιτάξτε, να δει, η βιομάζα, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα να πούμε τις αξιοποίησεις των απορριμμάτων. Έχουμε λοιπόν, υπάρχουν μέχρι το 16 τα μπάζα όλα τα βάζαμε στο χιτά. Ναι. Τώρα υπάρχουν τα ΕΚ, τα επεξεργάζονται οι μονάδες έξω και πηγαίνουν και τα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, χαλίκι και το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις διάφορες εργασίες. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Όμως αυτοί οι τρόποι δεν έχουν λεφτά για τους εκλεγμένους. Έχουν λεφτά, για να έχουν λεφτά πρέπει να κάνουν άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές. Μαύρες που λέμε δουλειές. Λοιπόν, και δεν έχω και πρόβλημα. Τα έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όποιος νομίζει να πούμε ότι θέλει κάτι να απαντήσει να πει, με ξέρει και μπορεί να... Δεν είναι κανένα θέμα δηλαδή ο τρόπος που μιλάω και ο τρόπος που εν πάση περιπτώσει τα λέω. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε τώρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. 7 εκατομμύρια έδινε το χρόνο ο ΕΔΝΑ, γιατί το κομπόστ που κάνουμε εκεί πάνω, γιατί εκεί που είναι ο ΧΙΤΑ, λέγεται ο ΕΔΑ, έχει και άλλες εγκαταστάσεις. Έχει τις εγκαταστάσεις το ΕΜΑΚ, έχει το αποτελεσματήρα των νοσοκομειακών που καίει τα επικίνδυνα, παράγει ρεύμα, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, έπαιρνε το κομπόστ αντί να το δώσει στους δήμους να το βάλουν στα παρτέρια και τώρα στον αυλό να λέει να το εξευμενήσει και να το στείλει να το δώσει δωρεάν στους αγρότες. Τρίχες κατσαρές. Ποτέ δεν πήγε ούτε ένα φορτίο. 7 όμως, 500.000 όμως το μήνα τα έδινε σε συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Συγγνώμη, για πείτε το πάλι αυτό, τι δυνατότητα υπάρχει αυτή να πάει δωρεάν στους αγρότες.
0: Έδινα και τους δήμους μέσα με δουλειές που δεν ήταν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, ένα μεγάλο. Όταν είχαμε δηλαδή τα 150 εκατομμύρια που πήραν αυτοί, εμείς είχαμε τελειώσει και τις τρεις μονάδες, και το ΕΜΑΚ και το γραμματικό και το σχιστό. Βρισκόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα δεν χρειαζόμαστε 150 εκατομμύρια, με 80 εκατομμύρια κάναμε και τις τρεις μονάδες. Τόσο κόστιζαν. Οι οποίες θα επεξεργαζόταν γύρω στις 800.000 υλικά. Τα υπόλοιπα είχαμε τον τρόπο να τα μειώσουμε και ήδη δηλαδή αν το σχέδιο προχώραγε θα είχαμε πάει καλά. Έρχεται λοιπόν το 19 ο κ. Μητσοτάκης εκεί και τι λέει, σε 5 μήνες κλείνει ο ΧΙΤΑ. Του είπα εγώ, βάζει για πρωθυπουργός, όχι σε 5 μήνες, σε 30 χρόνια. Όσο σκάβουμε βουνά δίπλα και θάβουμε σκουπίδια, εκεί το όρος πως λέγεται, δεν είναι στην Πάρνηθα, είναι, αλλά είναι χαμηλά, μπορεί να σκάψει το θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε θαύτες.
2: Εκεί που θα και φτάσουμε στον εθνικό δρυμό, θα φτάσουμε.
0: Βουνά, βγάζουμε να πούμε χαλίκι και πηγαίνουμε και θα έχουμε σκουπίδια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να κάνουμε ανάκτηση. Ανάκτηση για να γίνει. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πόσο είναι μεγάλη η διαφθορά. Εκεί υπάρχει ένα εργοστάσιο, το ΕΜΑΚ. Εκεί στο ΕΜΑΚ όταν πήγαμε εμείς, είχαμε εισερχόμενο 330.000 τόνους, 250.000 τόνους πράσινο κάδο, κλαδέματα κτλ. Από αυτά τις 330.000 τόνους εκτρέπαμε τις 220.000, τις εκτρέπαμε, δεν τις στάβαμε. Έμεναν μόνο οι 120.000. Να καταλάβετε ότι για πρώτη φορά βγάλαμε εναλλακτικό καύσιμο. Αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα έχουν μια μεγάλη υπόθεση και η βιομάζα και τα υπόλοιπα τα μπορούμε να τα κουβεντιάζουμε σε πολλές ώρες στις κουβεντές. Δεν είναι όμως σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να τα αναλύσω. Αυτή τότε εμείς πληρώναμε 13 εκατομμύρια. Σήμερα, δηλαδή το 24, πληρώνουν 20 εκατομμύρια, από το 21 και μετά δηλαδή 2021, πληρώνουν 20 εκατομμύρια. Και τι κάνουνε, μπήκανε 250.000 πράσινος κάδος και θάψανε 250.000. Δεν εκτρέψαν τίποτα. Τίποτα, έτσι. Σκουπίδι μπήκε, σκουπίδι θάφτηκε. Α, παρόλα αυτά δώσαμε και 20 εκατομμύρια. Μια χαρά. Πώς σας ακούγεται αυτό, κύριε Καψόφα?
1: Θαυμάσια όλα. Όλα ακούγονται. Εγώ μετράω και προσθέτω.
0: Δεν σας ακούω καλά. Εσάς δεν σας ακούω καλά.
1: Λέω, ναι, σας ακούμε.
2: Κάνει πρόσθεση τα εκατομμύρια.
1: Εγώ κάνω πρόσθεση στα εκατομμύρια τώρα. Την ναι, ώρα που εσείς τα αναφέρετε.
0: Εγώ για κάποιο λόγο δεν σας ακούω.
1: Ναι.
2: Τι, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή?
1: Κόπηκε.
2: Μάλλον κάπου μετακινείται, δεν είναι σταθερό. Θα δούμε να προσπαθήσουμε πάλι εδώ με τον Χάρη. Να δοκιμάσουμε και πάλι. Τι στο αγαθονίσει, λέει ο Μητσοτάκης. Α? Έχει αρχίσει. Λέει, οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και στη Σαουδική Αραβία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας.
1: Τώρα πήγε στο Αγαθονίσι, ναι. Εντάξει, είναι, εκεί από ό,τι ξέρω έχουν τέτοιο ενδιαφέρον για την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κόπηκε η γραμμή τελευταία, ναι. Γιατί δεν έβγαινε, έκοψε τις επιχορηγήσεις. Και...
2: Σου έχω και καλό, ακόμα καλύτερο. Είπε για τους μετανάστες, λέει, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Άκου όμως τώρα. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, ένα έργο που ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων και στα μικρά κρητικά νησιά. Μιλάει για τον πολιτισμό, δηλαδή.
1: Λοιπόν, για να.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, κύριε Καψόφα?
1: Είχαμε μείνει στο ότι εγώ πρόσθετα εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Γι' αυτό σας άκουγα και κρατούσα σημειώσεις. Έχω μαζέψει αρκετά.
0: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει άμεσα, έρευνα, είναι να αλλάξει αυτή την απόφαση, να μπορούν οι Δήμοι να πληρώνουν με βάση το τονάζ που πηγαίνουν. Ήδη ο Δήμος της Λυκόβρης Πέμπτης είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει κάνει προσφυγή, και άλλοι Δήμοι να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το αλλάξουν. Γιατί δεν τους αφήνουν να κάνουν καθόλου ανάκτηση. Δεν τους αφήνουν όταν πληρώνουν δύο φορές. Αλλά θέλουν να μαζέψουν τα λεφτά στον ΕΟΑΝ για να μπορέσουν να τα διοχετεύσουν πάλι σε αγορές. Και αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το ανεβάσουμε πολύ. Ένα, πώς γίνεται τώρα να γίνει, γιατί μου είπατε οι μονάδες και τα υπόλοιπα. Ένα μεγάλο πράγμα που πρέπει να κάνουν εκεί, ακόμα και αυτές οι μονάδες που έχουν να τις εκμεταλλευτούν. Τους το έχω πει, εγώ το είπα και στον κύριο Χαρδαλιά, τους το είπα και στον ένα, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Στην Αττική, ένα γύρω στο 12% είναι υλικά τα οποία τα λέμε ογκώδη. Ξέρετε, ντουλάπες, πόρτες, διάφορα.
1: Ναι, ναι, αυτά.
0: Αυτά, 200.000 τέτοια υλικά πηγαίνουν και θάβονται στο χυτά. Αυτά μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε βιομάζα, να το πάρουν οι βιομηχανίες, το οποίο δεν ρυπαίνει. Δεν ρυπαίνει, διότι δεν μπορεί να γίνει πετκό τα υλικά, δηλαδή, που είναι κατεξοχήν ρυπογόνα και αυτό το οποίο το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. το επιδοτεί. Δηλαδή στην αγορά των ρήπων έχει τιμή 100 ευρώ και έρχονται οι μονάδες και τους παρακαλάνε να τα πάρουν και δωρεάν και δεν τα δίνουν. Δωρεάν τους παρακαλάνε να τα πάρουν και δεν τα δίνουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν βγάζουν πολλά. Δεν βγάζουν πολλά.
0: Από το δωρεάν δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Μόνο από την πείνα.
1: Κάτι εκεί, αυτό καταλαβαίνω. Εδώ μας γράφουν. Μας γράφουν έτσι οι ακροατές ότι εσείς λέει κάνετε προσθέσεις και εμάς μας πέφτουν τα αυτιά με αυτά που ακούμε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Και ότι με αυτά που αποκαλύπτει λέει τον έχω στη γραμμή το χέρι του Θεού.
0: Είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Που θέλει πάρα πολλές εκπομπές. Είναι γύρω από τα εναλλακτικά καύσιμα. Μιλάμε για το περιβάλλον, μιλάμε για χρήματα. Όταν σας λέω ότι ο κάθε τόνος βιομάζας εισπράττουν όσες βιομηχανίες το καίνε τη βιομάζα, εισπράττουν 100 ευρώ τον τόνο γιατί τα κερδίζουν από τους ρήπους. Και παρακαλάνε τον Έδνα να τους στείλει υλικά, να τους τα δώσει και αυτοί πάνε και τα θάβουνε. Αν είναι δυνατόν. Εμείς βγάζαμε 40.000 τόνους RDF και το στέρναμε στο Βόλο και στο Μιλάκι και αυτοί το σταματήσανε τελείως. Και από εκεί δεν πληρώναμε. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι να πούμε ότι τα τρώνε. Δεν θέλουν να κάνουν και τη δουλειά. Το ανέκδοτο το ξέρετε.
1: Ποια απ' όλα, ποιο λέτε.
0: Αυτό που λέει ρε παιδί μου ήτανε τρεις λέει. Ο ένας δεν έκανε τίποτα. Ο άλλος τα έτρωγε όλα και ο ένας έτρωγε κάτι, έτρωγε, έκανε και τη δουλειά. Λέει καλύτερα να τρως κάτι και να κάνεις και τη δουλειά. Αυτοί δεν κάνουν και τη δουλειά. Έχουν το ανέκδοτο ότι μόνο να περνάμε καλά. Μόνο να περνάμε καλά.
1: Λοιπόν, τώρα, ωραία είναι όλα, ωραία. Ωραία είναι αυτά που ακούμε γιατί είναι αποκαλυπτικά. Δεν θα τα ακούσουμε πουθενά άλλου, αλλά...
0: Όχι. Ξέρετε κάτι, να σας πω τώρα ένα πολιτικό... Εχθές έγινε του κυρίου Τσίπρα, τώρα σύντροφο όπως θέλετε πέστε τον, λοιπόν έγινε η παρουσίαση εκεί. Ωραία. Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα. Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα.
1: Δεν άκουσα και εγώ κάτι.
0: Δεν είναι θέμα, μα συνταγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση δύο πράγματα έχει, τα απορρίμματα και το θάψιμο. Δηλαδή είναι βασική της το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις παρουσίαση και να μην μιλάς για τα απορρίμματα. Είναι ένα θέμα το οποίο και δεν θέλουν να το πλησιάζουν. Δεν θέλουν δηλαδή σπανίως ακούς άνθρωπο και δεν έχουν και γνώση κιόλας. Είναι και θέμα γνώσεων. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά και συγχρόνως δεν θέλουν να το πιάσουν καθόλου.
2: Αυτό κύριε Βρούστη, γιατί κάνει τζίζα αυτό το θέμα με τα απορρίμματα?
0: Πρώτον είναι ότι υπάρχει άγνοια.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, εκεί στον Έδνα όλα αυτά τα χρόνια ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του. Ναι. Εμείς να καταλάβετε όταν μου είπε η κυρία Δούρου τότε να τους κυνηγήσουμε, της είπα δεν κυνηγάμε κανέναν, ναι. Έχουμε σαν συρτάρια. Στα συρτάρια έχουμε τα θέματα και τους απειλούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί έτσι κι αλλιώς, έτσι και τους πάμε στη δικαιοσύνη, 3 χρόνια στον ανακριτή, 5 χρόνια στο πρωτοδικείο, 10 χρόνια στο εφετείο, στο τέλος θα το απαλλάξει η κυβέρνηση, θα χάσουμε και τη δουλειά δεν θα κάνουμε και το στόχο. Τους απειλούμε, δεν μπαίνουμε σε μια μάχη που θα χάσουμε. Αυτοί τώρα τι είπανε, μας είπανε, μας έλεγαν παιδιά, 5 χρόνια είναι, θα φύγετε. Και στα 5 χρόνια φύγαμε. Φροντίσανε να φύγουμε. Δεν σας θέλει πιάτσα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
2: Εντάξει, το έκαναν και με τη Δούρο αυτό στην περιφέρεια, το έκαναν και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να διαχειριστούν, κύριε Βρούστη, αυτά τα χρήματα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι να κάνετε οικονομία και να αφήνετε και 40 πίσω. Χαλάτε την πιάτσα. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή.
0: Είπαμε,
2: αλλά και 40 εκατομμύρια απόθεμα.
0: Στις εκλογές του 98 όταν ήμουν εκεί στο Ηράκλειο υποψήφιος δήμαρχος, έχω κάνει πολλά χρόνια, είχα βγάλει μια αφίσα. Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτό το κυκλο, το έχει βάλει η Ρένα Ιδούρο εκεί την αφίσα αυτή στο γραφείο της και από εκεί και πέρα κυκλοφόρησε. Θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί να λέμε δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά το θέμα είναι και τι κάνουμε. Ωραία, δεν είμαστε οι ίδιοι. Αυτά όλα τα πράγματα θέλουν πολλή δουλειά. Θέλουν πάρα πολύ κόπο. Τα βάζεις με μεγάλα συμφέροντα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Έτσι. Και ο καθένας δεν έχει τις αντοχές να μπορέσει δηλαδή να το παλέψει.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτοδιοίκηση, είναι... κύριε Βρούση. Τα ξέρετε πολύ καλά. Μεγάλη υπόθεση αυτοδιοίκηση.
0: Βεβαίως, μόνο τα ξέρω. Και όταν, γιατί.
2: Και δεν είναι μόνο ακόμα... η λάμπα.
0: Όχι, όχι. Είναι να σας πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία, αν κρατήθηκε, κρατήθηκε από την αυτοδιοίκηση. Ο κάθε, να πούμε, δήμαρχος κόβει γύρω στις 500 επιταγές, μικρός δήμος, το μήνα, σε 500 οι οποίοι δεν έχουν λεφτά και τις μοιράζει. Αυτούς τους βάζει να ψηφίσουν ό,τι ψηφίσουν.
1: Μα το έχει, μα το έχει κάνει και σύνθημα. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, μας έλεγε. Σύνθημα.
0: Ναι, γιατί. Γιατί, για να σου πω γιατί. Γιατί όταν το χέσαμε και ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς κοιτάγαμε, νομίζαμε ότι οι Πασόκοι που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και όλος ο κόσμος για να γίνει κυβέρνηση ήταν και οι Άπωνες, θα κάνανε χαρακτήρι και δεν θα ψήφισαν τον δήμαρχό τους. Δεν είναι έτσι. Και νομίζαν όλοι θα γίνουν ξαφνικά και δήμαρχοι. Αντί να πάνε να κάνουν κάποιες συνεργασίες, προχωρήσαν εκεί. Ή να ξεχάσω το 19, όταν φεύγαν όλοι από την περιφέρεια και πηγαίναν να γίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι για να πάρουν 30% και τους παρακαλάγαμε, ρε παιδιά, κάντε συνεργασίες. Κάντε συνεργασίες. Υλοποιήστε τις αποφάσεις, να πούμε, πάση περιπτώσει του κομματός σας. Είναι θέματα όμως που δεν ξέρω τώρα, σας έχω πάει πολύ χρόνο.
2: Θα λοιπόν, τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ήταν ενδιαφέροντα.
0: Ερώτηση θέλετε, κάποια συγκεκριμένη, το διατάφτα.
1: Μα τι μας τα πάτε όλα, είσαστε καταιγίδα.
0: Όχι, λίγα είναι, λίγα. Λοιπόν, να κρατήσετε το τηλέφωνο μου και όταν είναι για θέματα αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για απορρίμματα,
1: να είστε καλά.
0: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Άρης Βρούσης, χρόνια αυτοδιοικητικός, γνωρίζει τα θέματα της αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όσο λίγες στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Νατάσα, κάνουν τζιζ, λέει, τα σκουπίδια και φοβούνται τα τσιπράκια έλεος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τώρα για το site της Αβής γίνονται κάποιες εργασίες που λέει ένας φίλος εδώ πέρα, έχει κάποια θέματα, γίνονται κάποιες εργασίες γι' αυτό. Λοιπόν, και ένας φίλος από την Ολλανδία λέει για τον Σεφερτζή, για τον κύριο Σεφερτζή, ότι έχει δίκιο και τον έχει πιάσει πανικός με αυτά που είπε.
1: Α, γιατί έχει πει, όταν ακούγονται έτσι καθαρές κάποιες σκέψεις, ναι, καλό είναι να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν είναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, τι διαβάζω εδώ έτσι για, που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα περίμενα βέβαια καλύτερα να απαντήσω από τα κόμματα και να τον... θυμάστε λοιπόν αυτόν τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος βγήκε λοιπόν τώρα στην τελευταία του αυτή συνέντευξη και είπε ότι είναι τρέλα η επαναφορά. Έτσι. Τρέλα την είπε, τη 13η σύνταξης. Και ότι είναι παροχές της, είπε, προσέξτε τώρα, έχει σημασία, που δεν έχουν αντίκρισμα στον δημοσιονομικό χώρο, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Λοιπόν, θα έπρεπε να τον ξεφωνήσουν τα κόμματα καταρχήν όλα. Ό,τι γίνεται αυτό δεν τον ξεφώνησαν. Έβγαλε λοιπόν η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος έβγαλε μια ανακοίνωση και του απαντάει με επιχειρήματα τα οποία ως την ουσία τον βάζει και στη θέση του. Τι του λέει λοιπόν? Ότι οι ονομαστικές απώλειες των συνταξιούχων προσεγγίζουν το 45% και σε αρκετές περιπτώσεις το υπερβαίνουν. Ότι οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν εισφορές για 14 μήνες και έλαβαν τουλάχιστον μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου μόνο 12 συντάξεις μειωμένες και επανυπολογισμένες. Το ανταποδοτικό ποσοστό των συντάξεων είναι 50% επί του μέσου μισθού στο σύνολο του εργασιακού βίου για 40 χρόνια ασφάλισης. Και οι φορολογούμενοι υπόκειται εδώ και 17 χρόνια σε διπλή φορολογία από τις παρακρατήσεις προς την εφορία και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, μέσω της οποίας αφαιρούνται κάθε χρόνο 700 εκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. Όσο δε για το κόστος που το είπε τρέλα ο κύριος διοικητής, το κόστος της καταβολής, ας πούμε, μιας 13ης σύνταξης, δεν αποτελεί, λέει, παρά μία επιστροφή μόλις του 8,30% από αυτά που τους έχουν πάρει. Ναι. Και αυτό το είπε τρέλα. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι τεκμηριωμένη και θα έλεγα ότι είναι και αποσταμωτική για να μπορούν να καταλαβαίνουν mm-hmm. κάποιοι γιατί αυτά είναι τα προβλήματα mm-hmm. και για να καταλαβαίνουμε και για τους, για τους ρόλους. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν, μιας και το είπαμε αυτό το πράγμα, με δεδομένη την κατάσταση των χρεών για παράδειγμα που είναι στην απόλυτη αρμοδιότητά του, που έχουν τα κόμματα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, το οποίο όπως είπαμε θα το πιστολιάσει, μας το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Έτσι. Δεν έχει πει τίποτα, σε αντίθεση με τα νόμιμα δάνεια των περίπου 80-100.000 που είχε πάρει κάποτε ο Παύλος Πολάκης, που βγήκε και σήκωσε τον κόσμο ανάποδα για να βάλει τον Πολάκη, ας πούμε, να τον στριμώξει, γιατί πήρε με γιατρός χρόνια και αυτός και η γυναίκα του και όλα αυτά τα πράγματα, για να τον στείλει λοιπόν για ένα δάνειο που πήρε 100.000, να τον στείλει. Και ο κύριος Στουρνάρας έχει αφωνία σε όλα αυτά τα οποία
2: το
1: είναι και τη
2: ΣΑΡ.
1: Και το αποπληρώνει βεβαίως, και έχει και τη δυνατότητα να το πάρει. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Γιατροί και οι δύο και με χρόνια.
2: Αυτά τα δάνεια των νεοδημοκρατών βουλευτών δεν ακούσαμε κάτι.
1: Για τίποτα από όλα αυτά. Και μας βγήκε και μας είπε ότι είναι τρέλα το να πάρουν οι συνταξιούχοι τη 13η σύνταξη να στηρίξει. Και με κάθε ευκαιρία βγαίνει για τα δάνεια που βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ αυτά τα χρήματα, mm. δεν είπε τίποτα ο κύριος Τουρνάς και για πολλά άλλα θέματα. Είναι ταξικό, είναι καθεστωτικό, είναι ληστρικό, να μην το χαρακτηρίσω εντελώς.
2: Ούτε και για τον Πασόκ βέβαια περιμένουμε να πληρώσει.
1: Ναι, προφανώς, αφού δεν μπορεί ο Άδωνης τώρα που είναι μεγαλύτερος τώρα από το Πασόκ, θα μπορέσει το...
2: 600, 500 και για 800, και για 800 ευρώ σου παίρνουν το διαμέρισμα. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε.
1: Ναι, για 5.000. Καταλάβατε λοιπόν, για αυτή την κατάσταση ζούμε. Αυτό λοιπόν λέγεται το τέλος της μεταπολίτευσης.
2: Λοιπόν, οι τύποι έχουν κάνει τεράστια μπίζνα, το οποίο ονομάζουν κυβέρνηση, υπουργείο, Μαξίμου.
1: Θυμάστε.
2: Και όπως πολύ σωστά το είπε και η Φόφη γεννηματά, η Μακαρίτσα, Μαξίμου ΑΕ.
1: Τώρα το είπες πριν λίγο, δεν το πιάσαμε, θα το συζητήσουμε και αύριο. Ένα λεπτό έχουμε, δύο. Είπες για πήγε στο Αγαθονήσι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στο Αγαθονήσι είναι ένα από τα νησιά τα mm-hmm. οποία είναι στα σύνορα, τέλος πάντων, που δέχεται ναι. κύματα μεταναστών.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Θυμάσαι, Γιώργο μου, θυμάσαι βέβαια, ρητορικό είναι το ερώτημα, mm-hmm. προφανώς και το θυμάσαι όπως το θυμούνται όλοι. Τι γινότανε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ναι, ναι. που κατέκλυζαν, έτσι. Όπως mm-hmm. αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατεί στο μεταναστευτικό ή στο προσφυγικό mm-hmm. ή όπως θέλει mm-hmm. πες το, είναι τρεις φορές χειρότερη mm. από αυτή που ήταν. Δεν μιλάω για την περίοδο που διέρχονταν εκατομμύρια mm. για να πάνε στην Ευρώπη, μιλάω για την mm. επόμενη. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους παίρνουν κατευθείαν από τα νησιά στα κρυφά και τους πάνε σε διάφορες μονάδες, τις οποίες, πρόσεξε, δεν είναι όλες κλειστές, είναι ανοιχτές μονάδες, mm. τους εγκαθιστούν και κινούνται ελεύθερα, μία βόλτα στην Αθήνα άμα κάνει οποιοδήποτε. Ακούς από αυτούς τους, από τα κανάλια για παράδειγμα, και από όλους αυτούς που κάποτε είχαν λυσάξει και βλέπανε, ας πούμε, παντού μετανάστες και εφιάλτες και κίνδυνο της ζωής τους, ακούς τίποτα σήμερα?
2: Όχι,
1: θέμα
2: βέβαια.
1: Όλους αυτούς τους εξαφανίζουν και τους πάνε στην Μα, ενδοχώρα, έτσι. Και αυτή τη στιγμή Α. δεν ιδρώνει το αυτή κανενός.
2: Τώρα που λες, συζητούσαμε κάποιον πάνω στον Εύρο και είχε πάει, ποιος είχε πάει εκεί, ο Μηταράκης, που τους πήγαιναν εκεί και του λέει, μα τι κάνεις εδώ πέρα? Δηλαδή λέει, όλους εδώ θα τους φέρεις τους μετανάστες. Θα κάνω ό,τι γουστάρω, του λέει, και θα φέρω όσους θέλω. Θα λέγει εδώ ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Του τα πήγε ο Μηταράκης αυτά.
1: Όχι, δεν, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη λογική.
2: Όχι, απλά λέω,
1: και στο κυνήγι.
2: Ότι δεν φαίνεται.
1: Απλά λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα, αν υπήρχαν προβλήματα, που υπήρχαν το 15, 16, 17, 18, 19, αν υπήρχαν, υπάρχουν πολλαπλάσια και σήμερα. Δες τη δυσαναλογία και της δημοσιότητας και της σπέκουλας που έγινε, γινότανε στην περίοδο εκείνη, να δούμε και το, με το τι γίνεται τώρα.
2: Τώρα, επειδή έστειλε ένα, όχι διευκρινιστικό σχόλιο η Νατάσα, επειδή λέει κάνουν τζι στα σκουπίδια και φοβούνται τα τσιπράκια έλεος και είπα δεν το κατάλαβα, στέλνει ένα διευκρινιστικό, το σχόλιο ήταν για την ατολμία του κυρίου Τσίπρα να πάρει καθαρή θέση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ο Θοδωρής λέει: ακούμε μόνο κόκκινο για την καθαρή φωνή του 24 ώρες το 24ωρο. Με αφορμή αυτό το μήνυμα του Θοδωρή, να πω ότι ακόμη και αυτοί που τις προηγούμενες μέρες είχαν επιτεθεί στο κόκκινο, εάν φέρουν ένα θέμα στο κόκκινο, ακόμη και βρίζοντας το κόκκινο, την ώρα που βρίζουν το κόκκινο, αν φέρουν ένα θέμα, εδώ θα το αναδείξουμε. Αν είναι θέμα, θα το αναδείξουμε. Απλά αυτά για να πω για τη σημασία που έχει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός για τη δημοκρατία, για την αριστερά, την κεντροαριστερά, τον προοδευτικό χώρο, το δημοκρατικό. Για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες είναι το κόκκινο. Αυτό απλώς ήθελα να πω, ότι επειδή υπήρχε και κάποια επίθεση τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι ακόμη και αυτοί που κάνουν κριτική στο κόκκινο, εάν φέρουν εδώ ένα θέμα, θα αναδειχθεί. Αν πάνε οπουδήποτε αλλού, ανάλογα με το τι βολεύει τον ιδιοκτήτη. Ενώ εδώ δεν είναι έτσι. Θες να προσθέσεις κάτι, να πάμε μουσικά στο δελτίο?
1: Να χαιρετήσουμε μουσικά με ένα τραγούδι που θα βάλεις για τον Γιώργο, για να μην μου λέει Νικολέτα μου ότι μόνο για μένα βάζεις τραγούδια.
2: Αυτό για μένα, για το Σωτήρι πάλι. Τάχα μου, τάχα μου, το έχεις ζητήσει ο Σωτήρης. Τάχα μου για μένα. Λες και ζήτησα, αφού δεν ζήτησα. τάχα μου, άρεσε το Σωτήρι. Λοιπόν, θα φτάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνο έτσι μουσικά, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή ο υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και τα νομοσχέδια που αφορούν την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά, άσκησε ο Νίκος Παπάς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού της κεφαλαίου σε ιδιώτες. Είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, χτυπώντας το καμπανάκι. Τα νοικοκυριά πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και ότι οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει το να περνάνε οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που διανέμουν το νερό άρδευσης στη διαχείριση μιας κεντρικής ανώνυμης εταιρείας. Με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Την πρόεδρο θα συνοδεύσουν οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν διάσπαρτες αιτίες και καπνογόνα σημεία μέσα στην περίμετρο που έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δύο ακόμη πυρκαγιές στην επικράτεια που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Λέρο πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Τις κινητοποίησεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκοσίας. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό. Σε λίγη ώρα ο κύριος Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανή, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση, τις οποίες η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να τέλεσε σε βάρος του τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική της θέση στην Ολομέλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη Νότια Ιαπωνία ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ιδιαίτερα στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall στην περιφέρεια Kumamoto. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά την κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου, που σημειώθηκε έπειτα από έκρηξη περίπου μία ώρα μετά το σεισμό. Μέχρι χθες το βράδυ, 30 εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία. Άρση της εντολής εκένωσης που είχε δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας. Στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκκαινωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά είχε σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Κραν Κορό. 4.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από κάμπινγκ, παραθεριστικά χωριά και τουριστικά καταλήματα γύρω από τη Λακανό στη Ζιρόντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία σήμερα στις 7 το απόγευμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του μπάσκετ για αθλητές άνω των 18.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νότιο-ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε και σήμερα εδώ 29 του μηνός. Πλησιάζουμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε στον Αύγουστο. Πλησιάζουν και οι διακοπές για τους περισσότερους. Μισή έχετε φύγει. Ετοιμαζόμαστε τώρα να μπούμε στον Αύγουστο και να ηρεμήσουμε λίγο εδώ στην Αθήνα, όσοι θα μείνουμε και όσοι θα εγκλωβιστούμε στην πόλη τις επόμενες μέρες. Είμαστε λοιπόν εδώ, ίδρυ και στο κόκκινο, μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και περιμένουμε καλημέρες, καλησπέρες, γιατί είμαστε σε αυτό το μετέχνιο τώρα στις 12 η ώρα, στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θεματάκια έχουμε μπόλικα και σήμερα και πολλές τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες θα ανοίξουμε τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως με τραγούδι και ξεκινάμε τα υπόλοιπα μετά.

0: Μπράβο ρε Μπιτζάνη.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και λέμε να πάμε λίγο στη Βουλή, όχι σε αυτά που γίνονται σήμερα, αλλά γι' αυτό το εκτός ελέγχου πράγμα που παρακολουθήσαμε πάλι χθες. Γιατί νομίζω πως αυτός είναι ο τίτλος, ότι είναι εκτός ελέγχου τα πράγματα. Είχαμε αυτόν τον τύπο, τον Κυριαζίδη της Νέας Δημοκρατίας, ξανά της Νέας Δημοκρατίας, να μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή τον είχαν διώξει κιόλας από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος αντί να επανέλαβε όλη την ιστορία που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στην περίοδο τότε με την ψήφιση του προϋπολογισμού, που είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου άντε κάνε κανένα παιδί επειδή τον είχε εκνευρίσει έτσι λίγο. Επανήλθε λοιπόν χθες, όταν πήρε το λόγο, και άρχισε να αναφέρεται πάλι σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι της έδωσε, λέει, ευχή και ότι εκείνη την περίοδο τον κάνανε ηφηγένεια, λέει, και τον κατηγορούσαν τον καημένο για όλα αυτά που είπε και ότι τον είχαν βάλει στην μπούκα και του ρίχνανε όλοι, τέλος πάντων, τα βέλη τους για τις αηδίες που είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επανήλθε λοιπόν, και όταν ήρθε η Έλενα Ιακρίτα, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, και τον αντιμετώπισε τέλος πάντων και εκτός μικροφώνου και του είπε ότι είχε ζητήσει συγγνώμη τότε. Αρνήθηκε μάλιστα ότι είχε ζητήσει συγγνώμη. Αν θυμάστε τότε, ο προεδρεύων τότε της Βουλής, ο Κωνσταντινόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, του είχε δώσει το λόγο 3-4 φορές, λέγοντάς του να ζητήσει συγγνώμη. Και ο τύπος αρνιόταν, μέχρι που την πέσανε και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αναγκάστηκε να πει κάτι σαν συγγνώμη τότε, την οποία σήμερα την αρνείται. Εγώ θέλω να σας πω ότι τη μέρα εκείνη που είχε γίνει όλο αυτό το περιστατικό ήμουνα στη Βουλή, γιατί κάλυπτα τα θέματα τότε του προϋπολογισμού. Είχε έρθει λοιπόν μια υφυπουργός κυβέρνησης, δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά της, μια υφυπουργός κυβέρνησης τότε στο γραφείο των δημοσιογράφων να μας αναγγείλει ότι διαγράφεται ο κύριος Κυριαζίδης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσουν, τέλος πάντων, να μας πούνε ότι κάπως πήρανε μέτρα σε σχέση με όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, τι έγινε λοιπόν, τη ρωτάει ένας συνάδελφος και της λέει: «Οκ, αλλά δεν πιστεύω να ξαναγυρίσει σε μερικούς μήνες ο Κυριαζίδης όπως κάνετε συνήθως». Μας κοιτάει λοιπόν παραξενεμένη η υπουργός τότε και μας λέει: «Μα γιατί να ξαναγυρίσει, δεν γίνεται να ξαναγυρίσει μετά από αυτό». Και της λέμε ότι επειδή γίνεται μερικές φορές. Και μερικές φορές τα ξεχνάτε και λέτε: «Έχετε αυτή τη λογική ότι να τον αφήσουμε στην άκρη για λίγο μέχρι να ξεχαστεί το θέμα». Οπότε μας λέει: «Δεν μπορώ να σας πω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γυρνάει μετά από αυτό». Ξαναγύρισε λοιπόν ο κύριος Κυριαζίδης. Γύρισε και γύρισε αμετανόητος, πλήρως αμετανόητος. Όπως αμετανόητος είναι και ο έτερος μισογύνης, ο κύριος Κερίδης, που δύο μέρες πριν έλεγε για τα κορίτσια με τα ξανθά μαλλιά της εκπροσώπους τύπου της Ελλάς, και τώρα κατηγορεί πάλι την Κωνσταντοπούλου γιατί, λέει, προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις των βουλευτών. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Και επειδή έχουμε θέματα με τις γυναικοκτονίες, έχουμε θέματα με τη βία την ενδοοικογενειακή και έχουμε πάντα αυτή την ατάκα που ακούγεται συνέχεια, αν προκάλεσε με έναν τρόπο, τι φορούσε η κοπέλα, μήπως του είπε κάτι και τον εγνόχλησε τον άντρακλα. Είναι πολύ ιδιαίτερα εκνευριστικό το να ακούς από τον Κερίδη, τον προχωρημένο, τον εξευγενισμένο της ευρωπαϊκής αισθητικής, να αρχίζει να στρέφεται και εκείνος κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και οποιασδήποτε, δεν έχει καμία σχέση το ότι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τους εκνευρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σε λίγο θα μας πει δηλαδή ότι εντάξει, άντρας είναι ο Κυριαζίδης και βράζει το αίμα του. Άμα βράζει το αίμα του, να πάει στην κουζίνα του να κάνει κανένα κοκκινιστό. Στην κουζίνα του, όπως έλεγε και ο. Ποιος ήταν, που το έλεγε στην Πέτη Πέρκα, να πάει στην κουζίνα της και να ξεχαστεί.

και πολλοί από εσάς, έχει δεχτεί επιθετικό χακάρισμα από ό,τι μας ενημερώνουν και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τεχνική ομάδα που προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, σημεία των καιρών θα πω εγώ, γιατί ούτως ή άλλως αυτά θέλουν και προσοχή και υπάρχουν και τέτοιες επιθέσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο στα χθεσινά, σε όλα αυτά που γίνανε στη Βουλή, γιατί το καλό τουλάχιστον σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Φωτήλας αντέδρασαν σε αυτή τη χειδαιότητα. Ο κύριος Κερίδης τη δικαιολόγησε, αλλά υπήρχαν τέλος πάντων κάποιες φωνές εκεί μέσα οι οποίες ήταν πιο ψύχρεμες. Και ο κύριος Κακλαμάνης, πρέπει να πούμε, ως πρόεδρος της Βουλής, και ο κύριος Λαμπρούλης αντέδρασαν όπως έπρεπε. Άνθρωποι οι οποίοι παρεπιπτόντως και ρίζουν τον παρόδο έχουν αντιπαρατεθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αυτόν δεν βράζει προφανώς το αίμα τους όπως του κυρίου Κυριαζίδη, δεν είχαν την ψυχραιμία να ζυγίσουν την κατάσταση. Η Τσουραμάνη, που είναι πιο δημοσιογράφος από τους δημοσιογράφους, θυμήθηκε ότι είναι ο Κυρανάκης αυτός που το είχε πει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου στην Πέτη Πέρκα τότε. Κάθε ώρα πάντως που περνάει και παρακολουθώ την ειδησιογραφία και βλέπω τις δηλώσεις, ο Κυριαζίδης φαίνεται πως γίνεται όλο και μεγαλύτερο βάρος στην κυβέρνηση. Δηλαδή έχει φέρει τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, λες και δεν είχαν αρκετά προβλήματα από μόνοι τους, γιατί έχουν πάρα πολλά, πολλές δυσκολίες και πολλά προβληματικά πράγματα που πρέπει να υποστηρίξουν χάρη στον μεγάλο ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και η λύση ποια είναι τώρα? Η λύση, κατά τη δική μου γνώμη, είναι να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει μια ρητή δήλωση ότι δεν θα επιστρέψει ξανά μόλις ξεχαστεί το θέμα, ότι δεν θα κατέβει ξανά στις εκλογές, για να δείξει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία ότι έχει κάποια αντανακλαστικά σε αυτά που συμβαίνουν. Και να μπορεί να ξαναμιλήσει και για ήθος η Νέα Δημοκρατία, για πολιτισμό και για ισοτιμία. Γιατί όταν τα κάνεις αυτά και στους δικούς σου που τα κάνουν μέσα στη Βουλή δημόσια, ξεκάθαρα, μπροστά σε όλους μας, δεν μπορείς να μιλάς μετά για ισοτιμία. Γιατί αλλιώς θα έχει έναν υπότροπο μισογύνη στα χέρια της εκεί στη κοινοβουλευτική της ομάδα. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνει πολιτικά θα είναι να παραδέχεται ότι αυτό είναι και το επιτελείο της και προφανώς και το ακροατήριό της, ή τουλάχιστον αυτό που η ίδια πιστεύει ότι είναι το ακροατήριό της. Ότι δηλαδή μιλάει και απευθύνεται σε θρασίδηλους τύπους που είναι τόσο ανασφαλείς για τον ανδρισμό τους, που πρέπει να τον επιβεβαίνουν καθημερινά και δημόσια με επιθέσεις σε γυναίκες.

Πάντως, αυτό που βλέπουμε και αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι δεν υπάρχουν όρια, ότι είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη που βγαίνει στην τηλεόραση με νεύρα και με φωνές, παραδεχόμενος ότι κλείνει δουλίτσες για δημοσιογράφους. Και ότι αυτά τα κάναμε, ότι είναι και λογικά και συμβαίνουν συνέχεια και ότι θα πρέπει να τα δεχτούμε κιόλας και να μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Να θυμίσουμε ότι για κάτι αντίστοιχο, μεγαλύτερης εμβέλειας βέβαια, είχε γίνει ολόκληρη εξεταστική. Για τη λίστα Πέτσα είχε γίνει εξεταστική. Άσχετα που δεν κλήθηκε ποτέ ο κύριος Πέτσας ως μάρτυρα στην εξεταστική, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά γενικά το να λέμε, να βγαίνει ο Γεωργιάδης και να λέει ότι παιδιά, εγώ κανόνισα μια δουλειά με μια φίλη δημοσιογράφο μέσω μιας εταιρείας που είχα φίλο και τον CEO εκεί πέρα στην εταιρεία, να δώσει μερικά λεφτά, να ηρεμήσει και η δημοσιογράφος, να λέει και κανένα καλό λόγο για τον Άδωνη. Έρχεται ο Κυριαζίδης, λέει αυτά που λέει. Έρχεται ο Δημητριάδης, λέει έχουμε μια κυβέρνηση στην ουσία που λειτουργεί με όρους μαφίας, ότι εγώ τρώω τη σφαίρα για το αφεντικό, λες και μιλάμε, λες και είμαστε, παρακολουθούμε επεισόδιο στο Netflix από κάποια μαφιόζικη σειρά. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Ανεξέλεγκτη.

και εσείς. Δεν θα τα πω όλα αυτά που γράφατε, θα σας το ξεκαθαρίσω αυτό. Να πούμε μια καλημέρα στην Βασιλική. Μέχρι πότε θα είμαστε στο Καθημερινό, ρωτάει. Όσο αντέξουμε και όσο αντέξετε. Όσο με αντέξετε εσείς, βασικά. Εσείς θα αποφασίσετε, Βασιλική. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρίνα και την ευχαριστώ και εκείνη για τα καλά της λόγια. Η Νατάσα, ποια κουζίνα λέει, στη δικιά μας μπήκανε και το φάει μας τρώνε, και αυτό σωστό. Καλημέρα και στον Γιώργο με το ιδιαίτερο όνομα που θυμίζει άλλον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο Γιώργο που λέει ότι τα προοδευτικά κόμματα δεν κατηγορούν την τοξικότητα με αυτά που κατηγορούμε, που ακούμε από τους Κυριαζίδηδες. Τι περιμένουν για να τα πούνε και αυτοί. Και καλημέρα και στην Παναγιώτα. Η Παναγιώτα κάνει κριτική στον τρόπο που εκφράζεται ο κύριος Κυριαζίδης και αν μπορεί τέλος πάντων να εκφραστεί σε σωστά ελληνικά. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αυτό το αποφασίζουν οι ψηφοφόροι του.

Αυτά, έβγαλα λίγο τα νεύρα με τον κύριο Κυριαζίδη. Την πλήρωσε αυτός για διάφορα από ό,τι φαίνεται σήμερα και για τη ζέστη που φάγαμε μέχρι να έρθουμε εδώ στο στούντιο, στο μεταξουργείο. Να πούμε με μερικές καλημέρες, γιατί βλέπω ότι είστε αρκετοί αυτοί που μας ακούτε σήμερα και μάλλον σας ενδιαφέρει κιόλας αυτό το θέμα, γιατί έτσι έχετε όρεξη και χώνετε.

Καλημέρα και στον Αντώνη που δίνει μια έτσι λύση για όσους θέλουν να ακούσουν μέσω ίντερνετ το κόκκινο, ότι μπορούν να το ακούσουν μέσω του live24.gr, και αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν εκεί όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μπορείτε λοιπόν να ακούσετε το κόκκινο και από εκεί, όσο τουλάχιστον ισχύει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο site της Αυγής και στην επίθεση που έχει δεχτεί, το χακάρισμα που έχει δεχτεί και προσπαθούν να το λύσουν οι συνάδελφοι. Θα πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Πριν κλείσουν την εκπομπή ο Βούλγαρης και ο Καψόχας, πριν από λίγο παίξανε το Γιάννη το Φωνιά και έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Γιώργος Χατζηδάκης, όπως έχετε ακούσει προφανώς, ο κληρονόμος των δικαιωμάτων της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, έχει απαγόρευσε μάλλον στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι Γιάννη το Φωνιά σε μια συναυλία που γινόταν αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Ο Μητσιάς τελικά έκανε απαγγελία του τραγουδιού. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό δημιουργεί μια οργή σαν εξέλιξη. Καταλαβαίνω και ότι είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση που φαίνει και τους κληρονόμους ενός δημιουργού απέναντι σε άλλους κληρονόμους ενός άλλου δημιουργού. Δηλαδή εκεί ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν υπερβολές στην άσκηση του δικαιώματος των κληρονόμων, των πνευματικών δικαιωμάτων, και πολλές φορές προκαλούν περισσότερα προβλήματα παρά εξασφαλίζουν την ορθή αναπαραγωγή, ειδικά όταν αυτή μετατρέπεται τελικά σε ένα φετιχιστικό τοτέμ, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι όλα τέλεια, όλα αισθητικά άρτια. Αρχίζει και μπλέκεται το πράγμα. Νομίζω πως είχε ξαναγίνει ένα θέμα πριν από μερικούς μήνες με τον Γιώργο Χατζηδάκη. Τώρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, γιατί είναι μία επιλογή το να πεις ότι δεν θέλω να παιχτεί το τραγούδι μου σε αυτό το πλαίσιο με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, και διαφορετικό το να μπαίνεις πια στο δικαίωμα των κληρονόμων του έτερου δημιουργού ενός τραγουδιού και του πρώτου ερμηνευτή επίσης του τραγουδιού αυτού, και να περιορίζεις έτσι τη χρήση του.

Το κρίσιμο είναι να μην μπουν πάντως τα πνευματικά δικαιώματα σε αμφισβήτηση, ειδικά όταν ανήκουν σε οικογένειες δημιουργών. Αλλιώς θα λειτουργούν απλά σαν ένα όχημα κέρδους για μεγάλες εταιρείες διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει και με τα δικαιώματα του Θεοδωράκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σας εκμυστηρεύομαι από τώρα ότι αύριο θα το ανοίξουμε πολύ αναλυτικά με μία από τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τέτοια δικαιώματα, με την Χαρά την Τόκα, την κόρη του Μάριου Τόκα, του μεγάλου συνθέτη. Θα μας πει και εκείνη τη γνώμη της για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έχει έτσι μία λογική στην διαχείρισή του. Θα τα πιάσουμε όμως αυτά αύριο που θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Πάμε για σήμα και ξεκινάμε με τις τηλεφωνικές συνδέσεις.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε και άλλο κόσμο που ακούει. Έχουμε μια καλημέρα από τον Πάρη που μας την πετάει στα μούτρα. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα. Καλημέρα και στον Μάριο που λέει ότι θα εκτιμήσει ιδιαίτερο ο Κυριαζίδης την προτροπή να πάει στην κουζίνα του να φτιάξει κοκκινιστό. Καλημέρα στην Δέσποινα. Μας αντέχετε λέει και μας θέλετε. Που μας αντέχετε, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα στην Βασιλική ξανά που μας στέλνει και στην Περσεφόνη και στον Κωνσταντίνο που μας ακούνε. Η Περσεφόνη λέει ότι είναι ματαιότητα να περιμένουμε ευαισθησίες, πόσο μάλλον δημοκρατικές ευαισθησίες από καταπατητές κάθε ανθρώπινης ηθικής, νόμου και αξίας.

0: Θα πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανησυχητικό θέμα, το οποίο όντως δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε. Ακούγεται, παίζει στα μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, και αφορά το νερό, την ιδιωτικοποίηση του νερού. Υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης, το έχει περάσει από την Επιτροπή αυτή τη στιγμή στη Βουλή, μια τάση ιδιωτικοποίησης όλων των υδάτινων πόρων που έχουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Αρχοντόπουλο, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΙΑΘ. Καλημέρα κύριε Αρχοντόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρεγόπουλε.
0: Καλημέρα. Θέλω λίγο να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, να μας εξηγήσετε ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο και γιατί είναι τόσο επικίνδυνο, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική για την ιδιωτικοποίηση. Γιατί η κυβέρνηση φυσικά δεν το δέχεται ότι αυτό είναι ο σκοπός.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω, αν μου επιτρέπετε, περισσότερο και πόσο χρόνο
0: έχουμε. Βεβαίως, πείτε μου.
1: Να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία το 2014 προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, πουλώντας το 50% των μετοχών και το management. Mm-hmm. Απέτυχε εκτρά, το κάναμε εμείς στη Θεσσαλονίκη το δημοψήφισμα του νερού. Τότε 58% των Θεσσαλονικίων είπαν όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Mm-hmm. Στη συνέχεια, να πούμε ότι από το 19 που εκλέθηκε μέχρι σήμερα έχει φέρει εδώ και το 3,5 και 4 χρόνια. Τρία διαφορετικά προσχέδια νόμου σχετικά με την συγχώνευση των ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχαν ένα πλάνο στην αρχή να ενοποιήσουν τις ΔΕΙΑ σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή Στερεά Ελλάδα μία περιφέρεια, Θεσσαλία μία ΔΕΙΑ, Τράκη μία ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Απέτυχε και αυτό το σχέδιό τους, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Μετά είπαν να το κάνουν σε επίπεδο νομού τις συγχωνεύσεις. Και θυμίζω ότι πέρυσι το καλοκαίρι και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος θρεδευτικά κιόλας ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ θα έπαιρνε όλες τις ΔΕΙΑ και όλους τους φορείς ίδρυψης, είναι 700 όλοι οι φορείς μαζί με, με τους τοπικούς οργανισμούς εκεί βελτιώσεων, εννοώ την άρδευση, η οποία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού δεν θυμάμαι αν κράτησε παραπάνω από μία εβδομάδα, ακυρώθηκε και αυτό το σχέδιο. Mm-hmm. Και τώρα μας φέρνει το σχέδιο συγχώνευσης, όπου η ΕΙΔΑ παίρνει σχεδόν όλη τη Στερεά Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. και η Θεσσαλονίκη και η ΕΙΑΘ παίρνει όλο το νομό Θεσσαλονίκης και όλο το νομό Χαλκιδικής.
0: Όλες αυτές δηλαδή τις υποδομές που ανήκαν ουσιαστικά σε δήμους των περιοχών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Η ΔΕΙΑ, να πούμε τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι είναι δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποκέντρωσης, mm-hmm. ανήκει στο Δήμο 100%. Μιλάμε για δημοτική επιχείρηση με δημοτικά τέλη, σε μια τοπική κοινωνία, σε μια τοπική εμβέλεια, με άμεση ενημέρωση τα προβλήματα του νερού, της αποκέντρωσης, της άρδευσης, με τοπικές λύσεις. Mm-hmm. Παρουσιάζει τώρα μια κεντροδιοικούμενη ΕΙΔΑΠ που έχει τα γραφεία της στο κέντρο της Αττικής, πώς άμεσα θα αποκριθεί στα προβλήματα της Βιωτίας ή της Φωκίδας ή μέχρι την άλλη άκρη που φτάνει πλέον η αρμοδιότητά της.
0: Αυτό δηλαδή που πληρώνουμε στο Δήμο το νερό έχει σταματάει, κάπως έτσι αυτό βλέπουμε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και εδώ να πούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο το ένα από τα προβλήματα που δημιουργείται. Σήμερα το 12% της ΕΙΔΑΠ το έχει η Τέρνα, mm-hmm. αυτή η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, mm-hmm. που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι άμεσα με την ψήφιση του νομοσχεδίου αύριο η Τέρνα κατέχει επίσης όλη την ίδρυση, την αποχέτευση mm-hmm. και την άρδευση στις περιοχές στις οποίες ανήκει πλέον και αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ.
0: Σωστά, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε ιδιώτης στις δημοτικές επιχειρήσεις. Τώρα ουσιαστικά αυτόματα περνάνε στις επιχειρήσεις.
1: Επειδή λοιπόν αποτύχαν τα μοντέλα που πουλούσαν ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ άμεσα σε ιδιώτες με το management των εταιριών, τώρα το κάνουμε ένα έμεσο τρόπο. Βάζουν τις εταιρείες δηλαδή να επεκταθούν mm-hmm. και οι ιδιώτες που είναι μέτοχοι των εταιριών αυτών στην ουσία παίρνουν για αυτή μερίδιο από τις ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Να πούμε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει το άρθρο 36 που καταργεί οποιαδήποτε διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για ανάθεση έργων. Mm-hmm. Ακόμα και τα παραθυράκια του 44-12 του πώς γεννιέται ανάγκη μπορείς να δώσεις όντως ένα έργο απευθείας ανάθεση για να σου πει μια κατάσταση ίδρυψης, αποχέτευσης κτλ. Ακόμη και αυτά τα περιφερειακά δεν τους φτάνουν, τα καταργούμε και αυτά. Πλέον η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ μπορούν να καλούν τρεις υποψήφιους αρεσίες τους με επίκληση mm-hmm. της κλιματικής αλλαγής ή της λειψιδρίας. Mm-hmm. Έργα εκεί που θέλουν, όποτε θέλουν, για όση διάρκεια θέλουν και φυσικά για όσο ύψος προϋπολογισμού θέλουν. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι που πάει αυτό το πράγμα. Για μας η κλιματική αλλαγή υπάρχει, η λειψιδρία υπάρχει, είναι μια κρίση, την οποία όμως αυτή η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά να κάνει την κρίση.
0: Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει μόνο στα νησιά και ίσως και στην Αθήνα και στην Αττική.
1: Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η Ελλάδα ήταν στην 21η θέση παγκοσμίως στο θέμα της λειψιδρίας mm-hmm. και 7 χρόνια μετά είναι στην 11η θέση. Mm-hmm. Ας μας πει η κυβέρνηση τι έκανε 7 χρόνια τώρα για τη λειψιδρία, που η χώρα συνέχεια ανεβαίνει οι κατηγορίες. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν μπορεί τώρα τις τελευταίες μήνες παραμονές εκλογών να θυμάται τη λειψιδρία, mm-hmm. να βγάλει το νομοσχέδιο αυτό με σκοπό να δώσει απευθείας αναθέσεις τεράστια αργά, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. Να ξέρετε, στην Αττική υπολογίζουν 2,5 δις έργα. Το οποίο θα δεσμεύσει και τις επόμενες κυβερνήσεις αυτές οι συμβάσεις.
0: Οι δήμοι στην περιοχή σας, δηλαδή οι δήμοι της Χαλκιδικής, αν καταλαβαίνω καλά, πώς θα αντιδρούν σε αυτό? Γιατί χάνουν και αυτοί στην ουσία χάνουν μια πολύ βασική αρμοδιότητα.
1: Χάνουν μια πολύ βασική αρμοδιότητα. Να πούμε φυσικά ότι η στρατηγική είναι κοινή εδώ και χρόνια. Απαξιώνεις κάτι, το οποίο μετά βγαίνει στην καταγγέλνηση εσύ που το απαξίζεις ότι είναι απαξιωμένο και δεν δουλεύει σωστά, οπότε πρέπει να καταργήσω. Εδώ και χρόνια οι δήμαρχοι μέσα στον ΔΕΙΑ που ελέγχουν κάνουν παράπονο ότι αφενός μεν η τιμή της ενέργειας είναι πάρα πολύ ακριβή, τους χρεώνουν οικιακό ρεύμα και όχι βιομηχανικό που είναι τα έτοιμά τους, έχουν γονατίσει οικονομικά και τώρα λένε «Α, δεν τα καταφέρουν οικονομικά, δεν έχει καλή διαχείριση, πρέπει να ενοποιήσουμε την ΕΙΑ». Νομίζουμε ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κορυδία στη μέση, μια μεθοδολογία για να φτάσουν στην απαξίωση. Να πούμε ότι στη Χαλκιδική όλοι οι δήμαρχοι και στη Θεσσαλονίκη είναι κατά της ενοποίησης, αλλά κανείς δεν τους ακούει. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Γενοτήτων, το κορυφαίο του όργανο, το Πανελλαδικό, επίσης είναι κατά. Η Ένωση των Δημάρχων των ΔΕΙΑ, που είναι ένα άλλο δικό τους όργανο, επίσης είναι κατά. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει άτομο που είναι υπέρ του νομοσχεδίου.
0: Αρκούν αυτοί μερικές φορές, κύριε Αρχοντόπουλε. Τώρα αληθεύει ότι η κυβέρνηση απέκλεισε κιόλας από την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή της Βουλής τους πλέον αρμόδιους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο?
1: Εμείς είμαστε παρόν στην Επιτροπή της Βουλής ως σωματείο. Έχει αποκλειστεί και η Ένωση των ΔΕΙΑ και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Δεν μίλησε κανένας. Τους θυμώσαν κανένα. Και ακόμα και η ίδια η ΡΑΗ, η Δημοτική Αρχή Αποκλήτων Ενέργειας και Ίδρυσης, η οποία είναι όργανο της κυβέρνησης. Αποκλείστηκε από την συζήτηση. Δεν ακούσαμε καν τη ΡΑΗ, η οποία θα ελέγχει όλα αυτά, υποτίθεται, τον τρόπο λειτουργία σε ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΠ, τι άποψη έχει και αν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αυτή.
0: Ναι, καταλαβαίνω το τι λέτε. Είναι πολύ περίεργο το πώς αποφασίσανετε ξαφνικά να πούνε ότι και το πάμε γρήγορα στη Βουλή και το πάμε μέσα στο καλοκαίρι και δεν επιτρέπουμε σε πολύ βασικούς φορείς να πούνε τι έχουν να πει συνεισφέρον.
1: Όχι μόνο αυτό. Να πούμε καλά ότι το φέρνει καλοκαίρι δεν είναι τυχαίο, στρατηγική του αυτή. Για να υπάρχουν λίγο τι αντιδράσει και να ακολουθούν.
0: Ναι, να μην το πάρει χαμπάρι κανείς στην ουσία. Αυτό είναι. Τώρα να μας ξεκάθαρε.
1: Αλλά πριν ένα μήνα πέρασε ο νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που μέσα ανέφερε τη ΔΕΙΑ ότι εθελοντικά, δηλαδή μονάχα μα θέλουν, μπορούν να συγχωνευτούν με ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΠ, και στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο, το καινούριο δηλαδή, Υπουργείο Ενέργεια, λέει ότι είναι υποχρεωτική η ενοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι η ίδια κυβέρνηση ακυρώνει ο ένα υπουργό την απόφαση του άλλου. Ο Υπουργό Ενέργεια ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
0: Τώρα, πώς θα οι αντιδράσεις και των εργαζομένων, πώς θα συντονιστούν και με πολίτες? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα. Δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο αφορά εσάς που δουλεύετε στην ΕΙΑΘ. Είναι κοινωνικό ζήτημα.
1: Αφορά πρωτίστως στις ΔΕΙΑ και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τοπικές κοινωνίες και να αντιδράσουν. Είναι κάτι που το βρουν μπροστά τους. Η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ είναι εταιρείες, ναι, μεν ελέγχουμε στο δημόσιο, αλλά μετοχοποιημένες, που σημαίνει ότι έχει ιδιώτες μετόχους που σου ενδιαφέρει το κέρδος. Που σημαίνει ότι θα διαφέρει το κέρδος να πάρουν κέρδη και από το νερό των ΔΕΙΑ. Οπότε υπάρχει ήδη η κοινή υπουργική απόφαση για την ανάκτηση κόστους, πώς θα γίνει η τιμολόγηση του νερού. Αυτά τα έργα από όλο που ανακοινώνει θα γίνουν για τοπικά που δεν μπορούσαν οι ΔΕΙΑ και θα τα κάνουν τώρα οι ΑΦ και οι ΔΑΠ, να ανακοινώσουν τον κόσμο την ανάκτηση κόστους. Ανάκτηση κόστους τι σημαίνει? Ότι κάνω ένα έργο και ανακτώ το κόστος από τον πολίτη, τον καταναλωτή. Θα τα πληρώσουμε όλοι από την τσέπη μας τα έργα αυτά. Πάει πλέον οι δημόσιοι χαρακτήρες των ΔΕΙΑ και των εταιριών που κάνανε δημόσια για
0: κοινωνικό χρήμα. Θα τα πληρώνουμε και μετά θα βγάζουν και το κέρδος ιδιώτες, έτσι, αυτό που θα πληρώσουμε. Και θα τους το πληρώσουμε δηλαδή. Πράγματα που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όχι τόσο στο νερό, μάλλον θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε τώρα στο νερό, αλλά τα έχουμε δει στο ρεύμα, τα έχουμε δει σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Μα γι' αυτό και είμαστε
0: στην τηλεπικοινωνία επίσης πάρα πολύ.
1: Να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό, γιατί εκεί το πάνε σιγά-σιγά.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω πήραμε μια εικόνα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει. Σήμερα, από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα έχει κάλεσμα 7-8 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Έστω όσοι είναι έχουν απομείνει στην πόλη, πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν σταματήσαμε ποτέ και αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση.
0: Αλήθεια είναι. Κύριε Αρχοντόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς, γεια σας.
0: Εμείς θα μείνουμε στο θέμα, γιατί όντως το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αφορά πραγματικά όλη την κοινωνία, όλους τους πολίτες. Θα πάμε λοιπόν στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Κορλός, είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα, κύριε Κορλέ.
2: Καλημέρα κύριε Δικόπουλη, να κάνω μια μικρή διόρθωση.
0: Βεβαίως.
2: Είμαι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας της ΕΙΔΑΠ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Okay.
2: Υπήρχε παλιά η ιδιότητα όταν κάναμε τους μεγάλους αγώνες με τον προλαλήσατε τον Γιώργο τον Αρχοντόπουλο και τα άλλα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Δικόπουλη, δεν πρόλαβα να ακούσω τον Γιώργο, αλλά θα φαντάζομαι τα ίδια τα πράγματα και θα τα επαναλάβουμε να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που πρέπει να πούμε καρχικά είναι η απίστευτη αιμονή Μητσοτάκη για το νερό. Θα θυμίσω κάποια πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές. Το 2018 σε συνέντευξή του λέει ότι τον ενδιαφέρει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΤ να μπει στρατηγικός επενδυτής για να λειτουργήσει όπως θέλει για αυτός καλύτερα. Είχαμε κάποιες ευτυχώς εξαιρετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας στη συνέχεια που προσπάθησαν και έβαλαν ένα φρένο.
0: Το
2: 2022 βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι η ΕΙΔΑΠ πρέπει να μείνει μόνο στο δημόσιο, ούτε στο υπερταμείο, ούτε παλιό που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ, και να έχει την πλήρη ευθύνη και για την τιμολογική πολιτική και για τον τρόπο διοίκησης του κράτους. Αρεμβαίνει το 2022 το καλοκαίρι με νόμο να παραμείνει στο υπερταμείο. Παρ' όλα αυτά ήρθε μετά το 2023 αναγκαζόμενος, επειδή ξαναπροσφύγαμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης, είχαμε και τις εκλογές, τις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη κλπ. Και αναγκάζεται να εφαρμόσει την απόφαση. Αφού λοιπόν απέτυχε ο στόχος, ο άμεσος για να οδηγήσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ στους ιδιώτες, έκανε αυτό που λέμε plan B.
0: Βρήκαν τη λύση.
2: Με πρόσχημα δε την λειψιδρία. Ουσιαστικά και το θέμα με την ενέργεια προσπάθησε να βάλει σε δεύτερο πλάνο ένα άλλο σχέδιο. Ποιο ήταν το σχέδιο? Να στραγγαλίσει αρχικά τις ΔΕΙΑ μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος, να τους αναγκάσει να δώσουν τα δίκτυα αφού δεν μπορούσαν να τα λειτουργήσουν. Δεν είχαν κόσμο, δεν είχαν χρήματα, έπρεπε να πληρώσουν με οικιακό τιμολόγιο το ηλεκτρικό ρεύμα. Τους αναγκάζει λοιπόν τώρα σε δεύτερη φάση να ενσωματωθούν στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ. Ποια ΕΙΔΑΠ όμως και ποια ΕΙΑΘ? Πρόσφατο νόμο πριν από κανένα δύο μήνες πέρασαν διατάξεις οι οποίες λένε έρχονται γενικοί διευθυντές και διευθυντές απ' έξω από την αγορά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο, μια δημόσια ουσιαστικά επιχείρηση, μια ΔΕΙΑ σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου που λέει η ΔΕΙΑ που θα ενσωματώσει, οποιοδήποτε νομό, η οποία ήταν 100% δημόσια, θα έρθει αμέσως και θα γίνει 50-1 μετοχή. Και ναι, μεν θα λέγαμε μέχρι τώρα ότι okay, είμαστε παρόλα αυτά λόγω των αποφάσεων παραμένει ένας έλεγχος στο κράτος, έρχονται σε μια ΕΙΔΑ που θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Θα έχει χαρακτηριστικά ουσιαστικά αυτό που δυτικού τομέα, γιατί
0: μια συσυγμένης εταιρείας, μια συσυγμένης ΑΕ.
2: Και όχι μόνο, γιατί αυτό το στέλεχος που θα έρθει απ' έξω από την αγορά και πιθανότατα θα εξυπηρετεί και συμφέροντα εργολάβου που μπήκαν τελευταία στην συμμετοχική σύνθεση της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ, βλέπε γεκτέρνα, θα έρθει και θα ουσιαστικά θα εξυπηρετεί συμφέροντα των μετόχων και των μετόχων που είναι τώρα σε μια φάση να πάρουν και άλλες και άλλα ποσοστά, έτσι ώστε να φτάσουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στο μέλλον της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ.
0: Κύριε Κορλέτα, έχουμε δει όμως και σε άλλες χώρες αυτά, και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες μη ευρωπαϊκές, όπου έχει υπάρξει ιδιωτικοποίηση του νερού, έχουμε δει τραγικά αποτελέσματα. Όχι μόνο στις τιμές. Οι τιμές είναι το ένα πράγμα που όντως αυξάνονται πάντα. Αλλά έχουμε δει και κακή ποιότητα νερού, έχουμε δει πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με αυτό το θέμα.
2: Το κακό με την κυβέρνηση Τσοτάκη, ότι αντεγράφει συνταγές και λειτουργίες οι οποίες είναι, όπως είπατε, παροχημένες εδώ και πολλά χρόνια και τις επαναφέρει με μόνο στόχο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα γενικά με την κλιματική αλλαγή και με τη λειψιδρία τα τελευταία χρόνια. Στη λογική, πονάει χέρι, κόβω κεφάλι, τι έκανε, όπως σας είπα, στραγγάλισε τις ΔΕΙΑ και τις εξανάγκασε να έρθουν σε εμάς. Γιατί? Για να μπορέσει στη συνέχεια, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, με βάση τη λογική που εισήγαγε το 2023 με τη ρυθμιστική αρχή, θα ανακτά το κόστος σε κάθε περιοχή που θα πηγαίνει. Ήρθαν οι πρώτες αυξήσεις με βάση τη ρυθμιστική αρχή που νομοθέτησε ο Μητσοτάκης τώρα στην ΕΙΔΑΠ. Στις περιοχές που θα πάει και στην ενσωματώση θα γίνουν ακριβώς τα ίδια. Άρα δηλαδή οτιδήποτε πρόβλημα έχει η περιοχή που πρέπει να γίνουν έργα, που πρέπει να επενδυθούν πολλά χρήματα, μπορεί μέσω του τρόπου και αυτού που νομοθέτησε η κυβέρνηση και τη ρυθμιστική αρχή και στην οποία πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει προσφυγή από τις αρχές του 25 και ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει. Μια λογική, μια κυβέρνηση η οποία σεβόταν τους θεσμούς θα περίμενε πρώτα να δει αυτό που έκανε, αν είναι νόμιμο συνταγματικό και στη συνέχεια θα την νομοθετούσε.
0: Εκτός αν προσπαθεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλα τελεσμένα που να μην μπορεί να τραπούν.
2: Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα για να πει ότι ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας ή όχι τις συγκεκριμένες αρχές εγώ προχωράω και δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτες. Άρα λοιπόν θα έχουμε σε όλες αυτές τις περιοχές, μαθηματικά βέβαια, όπως έγινε και εδώ στην Αθήνα τώρα με τις τελευταίες αυξήσεις, αυξήσεις σε όλο το φάσμα και στην ίδρυψη, αλλά δυστυχώς θα υπάρχουν και στην άρδευση. Αυτό που στεναχωριέμαι σε καμιά φορά, γιατί δείχνει και ότι και το αγροτικό κίνημα δεν περνάει τις καλύτερες τις στιγμές. Οι αγρότες δεν έχουν καταλάβει πού οδηγείται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να παράγουν, διότι η ΕΙΔΑΠ όποιες παρεμβάσεις κάνει στο επίπεδο να βελτιωθούν κάποιες υποδομές, θα έρθει πίσω με βάση τη ρυθμιστική αρχή και θα ζητήσει να τις επιστραφούν τα χρήματα. Δηλαδή θα αυξηθεί και το νερό της άρδευσης. Και τώρα το ερώτημα είναι πώς θα παράξουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα φάμε εμείς στη συνέχεια αν δεν παράξουν αυτοί. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπάθησε να κόψει οποιαδήποτε φωνή μπορούσε να αντιδράσει ακόμα και στη Βουλή και δεν ενέκρινε καμία παρέμβαση.
0: Δεν αφήσανε να έρθουν και οι αρμόδιοι φορείς να πούνε
2: τη γνώμη τους. Εμείς σαν επιστημονικός σύλλογος ζητήσαμε να παρέμβουμε και μας κόψανε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Κορυλέμος. Επειδή υπάρχει, το ζήτημα της λειψιδρίας υπάρχει. Το έχουμε δει δηλαδή και κάθε χρόνο είναι και χειρότερο και στα νησιά είναι επίσης πάρα πολύ έντονο και οι πισίνες και όλα αυτά που βλέπουμε. Σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε, οι ιδιώτες θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν έργα εάν δεν έχουν κέρδος από αυτά.
2: Όπως το έχει στήσει η κυβέρνηση θα γίνεται το εξής. Χρειάζεται μια παρέμβαση στη Χαλκίδα, στην Βιωτία, δεν ξέρω πού, σύμφωνα με αυτά που έχουμε, που υπάρχουν, που ισχύουν τώρα. Χρειάζεται να γίνει έργο 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Όλο αυτό θα το κάνει κάποιος ιδιώτης, θα το μεταφέρει στην ΕΙΔΑΠ, θα το πληρώνει και στη συνέχεια η ΕΙΔΑΠ έχει το δικαίωμα να ανακτήσει αυτά τα 200 εκατομμύρια μέσω των τιμολογίων. Αυτή είναι η λογική που ισχύει τώρα. Δυστυχώς. Και αυτό δεν έχουν καταλάβει οι πολίτες. Πού οδηγούμαστε? Έχουν κάνει εγκλήματα εντός εισαγωγικών, διότι ενώ ξέρανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στη χώρα μας με τις υποδομές στο νερό, δεν βάλανε ούτε ένα ευρώ στα πλαίσια των προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ και για τα ταμεία ανθεκτικότητας για να μπορέσουν να δεσμεύσουν χρήματα για να φτιαχτούν αυτά τα έργα. Υπολογίζουμε εμείς ότι είναι ένα κόστος θα έχει για να φτιαχτούν οι υποδομές σε ένα στοιχειώδης καλό επίπεδο πάνω από 15 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε αυτά χρήματα με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση να το κάνει να επιστρέψει ο λογαριασμός στους πολίτες. Και στην ίδρυση, όπως είπα, αλλά δυστυχώς και στους αγρότες.
0: Και στους αγρότες. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και με βάση και με την εικόνα που έχετε και σε επιστημονικό επίπεδο, δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Αν είναι νομοτέλεια να βιώνουμε την κατάσταση αυτή με τη λειψιδρία, δηλαδή φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα λόγω των βροχών, εντάξει, αλλά άμα είναι νομοτέλεια να το βιώνουμε αυτό λόγω του κλίματος, εάν υπάρχουν όντως παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε σχέση
2: φυσικά
0: με τη λειψιδρία.
2: Φυσικά και μπορεί να γίνουν. Καταρχήν εδώ το πρόβλημα το βλέπαμε εδώ και 3-4 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου αφήσαν τα πράγματα να οδηγηθούν στα άκρα για να κάνουν παρεμβάσεις σύμφωνα με το πώς σκέφτονται τι να κάνουν. Δεν δεσμεύσαν όπως σας είπα χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι τώρα έχουμε ο μόνος δρόμος που αφήσαμε για να οδηγηθούμε είναι να κάνουν τα έργα κάποιοι ιδιώτες και να τα πληρώνει ο κόσμος.
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτό... πριν από μερικούς μήνες ανακοινώθηκε και ότι μπαίνουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τη λειψιδρία. Ναι. Όχι επειδή υπήρχε άμεσο πρόβλημα, αλλά για να διευκολυνθούν οι άμεσες απευθείας αναθέσεις.
2: Ακριβώς. Προγραμματίσαν κάποια έργα πάνω από 730 εκατομμύρια, mm-hmm. Χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό, το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή ενημέρωση πολιτών, τρόπος επαναχρησιμοποίησης του νερού. Mm-hmm. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έχουν κάνει το παραμικρό. Και βέβαια είμαστε και μια τουριστική χώρα, mm-hmm. που αυξάνεται η τουριστική κίνηση ανεξέλεγκτα και με έναν τρόπο που δημιουργεί πρόβλημα και στις δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο νερό κάποιες υπηρεσίες σωστές.
0: Ναι, η φέρουσα ικανότητα της χώρας, τέλος πάντων, και των
2: ακριβώς.
0: Αν μπορούμε να δεχτούμε, αν μπορούμε να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος σε έξτρα πληθυσμό, γιατί μιλάμε για 2-3 Ελλάδες που προστίθενται στη χώρα μέσα σε μερικούς μήνες κάθε χρόνο.
2: Ούτε εκεί κάνουν, δηλαδή, σκεφτήκαν εδώ και χρόνια να γίνουν επενδύσεις, mm-hmm. για επαναχρησιμοποίηση του νερού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει με αυξημένη τουριστική κίνηση.
0: Καλά, και στα νησιά, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Στα νησιά είναι και το ζήτημα με τις πισίνες, ας πούμε, είναι τεράστιο. Καθένας κάνει και μία πισίνα ή κάνει και δύο και τρεις κάθε μεγάλη μονάδα.
2: Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, έχουμε πρόβλημα με το νερό και να αφήνουμε ανεξέλεγκτα να λειτουργούν ένα τέτοιο σύστημα που ουσιαστικά θέλει τεράστιες ποσότητες νερού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά πιστεύω. Πιστεύουμε γενικά ότι οδηγούμαστε σε εντελώς λάθος δρόμο. Εάν δεν αντιδράσουν οι πολίτες, πολύ σύντομα, όπως έγινε και με το ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτό λέμε, ο δρόμος είναι ο ίδιος. Πολύ σύντομα θα δούνε πράγματα ανεξέλεγκτα και στο νερό, πλέον πανελλαδικά από ό,τι φαίνεται.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε και εταιρείες που να διαχειρίζονται το νερό όπως το ρεύμα, στην ουσία δηλαδή να χρησιμοποιούν το δίκτυο που έχει φτιάξει ο ελληνικός λαός με το δικό του υστέρημα.
2: Δεν ξέρω αν θα μπούμε σε αυτή τη λογική διάσπαση, αλλά είναι πολύ πιθανόν όλα μπορεί να συμβούν. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα θα οδηγηθούμε στο όπως γίνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει πρόβλημα, αυξάνονται ο λογαριασμός, επιστρέφει στους πολίτες. Mm-hmm. Έτσι θα γίνει και με το νερό. Θα γίνουν κάποια έργα, αλλά αντί να επενδυθούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί το νερό είναι αγαθό ζωής, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς νερό. Αντί λοιπόν να γίνουν αυτά τα έργα, βρήκαν τον εύκολο τρόπο, θα τα κάνουμε θα επιστρέψουμε το λογαριασμό στους πολίτες. Δυστυχώς αυτή είναι
0: και η πολιτική συζήτηση για το αν το νερό θα πρέπει να θεωρείται αγαθό, το οποίο να είναι κατοχυρωμένο και συνταγματικά και στην Ευρώπη ως αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να το στερήσει κανείς από τον άλλον.
2: Ακριβώς, κύριε Κόπλε.
0: Κύριε Κορλένας, πείτε μου, αν θέλετε να κλείσουμε.
2: Απλώς να πω κι εγώ ότι το απόγευμα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αυτή την εξέλιξη. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη. Mm-hmm. Θα πρέπει να πάνε πίσω και να λογοδοτήσουν στις τοπικές κοινωνίες τι ψηφίζουν, και να μην κάνουν τους ανήξερους. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα θα είναι, πιστεύω, πολύ δραματική εξέλιξη αυτή που έρχεται.
0: Η συγκέντρωση σήμερα τι ώρα είναι και πού?
2: 7 η ώρα έξω από την Βουλή.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κορλέ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας.

Αυτά λοιπόν για το νερό, το νου σας, το νου μας, όλοι μας, γιατί αυτά δεν είναι να παίζουμε. Και όντως νομίζω ότι οι τελευταίες φράσεις του κύριου Κορλού έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας να αντιληφθούν τι ακριβώς πάνε να κάνουν, γιατί δεν είναι όλα απλά μία στήριξη στην κυβέρνηση και τελειώσαμε και κλείσαμε και πάμε για εκλογές. Είναι βαθιά πράγματα τα οποία μένουν και η ευθύνη τους είναι πολύ μεγάλη για αυτά που ψηφίζουν, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με νέα θέματα.

0: Στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, έπειτα από επαρκείς προετοιμασίες όσο αφορά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, είπε. Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ο κύριος Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει τη συνένεση των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5-1, δηλαδή της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Εθνών. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του Κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντα σταθερότητα σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και τα νομοσχέδια που αφορούν την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και στην προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά, άσκησε ο Νίκος Παπάς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού της κεφαλαίου σε ιδιώτες, είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, χτυπώντας το καμπανάκι. Τα νοικοκυριά πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ και οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει το να περνάνε οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που διανέμουν το νερό άρδευσης στη διαχείριση μιας κεντρικής ανώνυμης εταιρείας, προειδοποίησε ο Νίκος Παπάς. Από το 2022 στο 2026, 10.000 συμπολίτες μας ζουν με τη βάσανο ότι από τη βρύση τους έρχεται νερό επιβαρημένο λόγω των γεωτρήσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που το πρωί πλένουν το πρόσωπό τους με εμφιαλωμένο νερό, είπε μιλώντας στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ο Χρήστος Γιαννούλης, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Ανδρέας Δαριώτης, ταγμένος όπως και ο αδελφός του Μίμης, στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΚΕ εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διετέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου. Την πρόεδρο θα συνοδεύσουν οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Σαμανατίδης. Επίθεση από χάκερ δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα η ιστοσελίδα της Αυγής και του Κόκκινου, αυγή.gr, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμη από τους αναγνώστες. Οι προσπάθειες να αποκρουστούν οι επιθέσεις και να αποκατασταθεί η ιστοσελίδα από τους τεχνικούς μας είχαν αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων 8 μποφόρ που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούν διαβροχές σε όλη την περίμετρο της Πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν οι αναζωπυρώσεις. Τρεις ακόμη πυρκαγιές στην επικράτεια που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Λέρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε χώρο με απορρίμματα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Στον Τύρναβο της Λάρισας, φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ενώ και στην περιοχή Γενέση των Τρικάλων εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις κινητοποιήσεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκε σε 38χρονη Βρετανή, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός, που κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία επιφυλάσσεται. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από το Ιράκ, οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 32 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία. Άρση της εντολής εκένωσης που είχε δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για 13 κοινότητες στην περιοχή της Μαδρίτης που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας. Στην Ιταλία, στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Γκραν Κροό. 4.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από κάμπινγκ, παραθεριστικά χωριά και τουριστικά καταλήμματα γύρω από τη Λακανό στη Ζιρόντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο στόχαστρο των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων έως τις 9 Αυγούστου. Απέτησε επίσης ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώνυμη πηγή εντός του Δημοκρατικού Στρατοπέδου προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα αιτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία που θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ρηγόπουλο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η ομάδα είναι όπως την αφήσατε. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πάντα τα μπερδεύω εκεί. Δημοσιογραφική παραγωγή λοιπόν ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντριγες στο κόκκινο και περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο 698-5870-059. Αυτό είναι το Viber. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα πούμε και καλημέρες που έχουμε αρκετές να πούμε και στην Εύη και στην Νατάσα και στην Μαρίνα και στην Αναστασία που μας λέει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα με το site της Αυγής. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, δεν το έχω διαπιστώσει ακόμα, θα το δούμε. Και βεβαίως και στην Περσεφόνη που είναι πάντα έτσι εδώ μαζί μας και αλληλεπιδρούμε στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε πολιτικά λοιπόν τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, είναι καθηγητής οικονομικών στο ΑΠΟΘΟΥ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλε, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα συνταγματικά και την αναθεώρηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει εκθέσει τις απόψεις του, έχει εκθέσει τις απόψεις του για όλα τις διατάξεις που θα ήθελε να αναθεωρηθούν, βέβαια όχι με την οπτική της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό δεν έδωσε και τη θετική του ψήφο στις περισσότερες από αυτές. Θα σταθώ λίγο στο άρθρο 16 και επειδή είστε και στο Αριστοτέλειο καθηγητής, αλλά και επειδή έχει γίνει και πάρα πολύ λόγο γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον, θέλετε να αναθεωρηθεί, αλλά δεν θέλετε να υπάρξει και να συνεχιστεί ο νόμος Πιερακάκη όπως είναι αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένος. Νομίζαμε ότι υπάρχει κοινή γραμμή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει μια παρέμβαση της κυρίας Γιαννακοπούλου που αυτό το ανατρέπει κάπως. Πού στέκεται το ΠΑΣΟΚ τελικά?
1: Θα με επιτρέψετε στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή είμαι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου και πρόσφατα μάλιστα πράστηκαν άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών, να φέρω την άποψή μου ως πανεπιστημιακός. Και η οποία βεβαίως θεωρώ ότι...
0: Κυρίε Ζαρωτιάδη, πριν μας πείτε, αν μπορείτε, άμα έχετε κάνει free να το βγάλετε, δεν ξέρω αν...
1: Ναι, βεβαίως. Να σας πω λοιπόν την άποψή μου ως πανεπιστημιακός, η οποία είναι καταγεγραμμένη και με την πιστεύω, η οποία θεωρώ ότι...
0: Και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Άποψη του κινήματος. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι λέγοντας το εξής. Η όλη συζήτηση από πλευράς της κυβέρνησης για το άρθρο 16 είναι παραπλανητική. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την, αν με επιτρέπετε την έκφραση, για την ΤΑΠΑΚΕ. Λέμε, για παράδειγμα, για την ανάγκη ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Έκπληξη προς όλους όσους χρησιμοποιούν αυτή τη φράση ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια είναι μη κρατικά. Και ως μη κρατικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση κάνει ότι περνά από το χέρι της για να τα ελέγξει μέσα από απίθανους νόμους για τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει η Βρετανική Αρχή και γενικότερα η διοίκηση και το αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πάντως είναι μη κρατικά ιδρύματα. Δεύτερο, μιλάμε για την ανάγκη της διεθνοποίησης και της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστήμιου. Και γιατί χρειάζεται, διερωτώ με εγώ, αλλαγή του άρθρου 16 για να επιτευχθεί περισσότερη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου και γιατί χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 16 για να επιτευχθεί η ενίσχυσή του. Τρίτο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, θα χρησιμοποιήσω μια άποψη που εξέφρασε και στα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες περιόδους και την εκφράζει και σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και μιλάει για την αναγκαιότητα να δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της ελληνικής κοινωνίας, στα κοινωνικά, στις κοινωνικές δικτυώσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, να μπορούν να προβαίνουν σε πρωτοβουλίες ίδρυσης ανώτερων ιδρυμάτων. Διερωτώμε, συμφωνώ καταρχάς, και διερωτώμε γιατί αυτό χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 16. Το άρθρο 16 δεν απαγορεύει την ίδρυση νέων πανεπιστημίων που θα προέκυπταν από μια πρωτοβουλία με την ευρύτερη έννοια φορέων της κοινωνίας. Το άρθρο 16, αυτό το οποίο διασφαλίζει, είναι τη διατήρηση της δημόσιας δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο διασφαλίζει λοιπόν είναι το ότι δεν μπορεί να βάλει κανείς χέρι με κερδοσκοπία.

0: στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια εξυγχρονισμού της τρομερής εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να βάλουν χέρι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, εμπλεκόμενα προφανώς με τους κυβερνητικούς, στα δίδακτρα που θα θεσπίσουν για να αποβάλουν μεγαλύτερο εισόδημα από την ελληνική οικογένεια, από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Άρα, αν θα έλεγε κανείς την αναγκαιότητα αλλαγής του 2016, θα ήταν στην κατεύθυνση του να ενισχυθεί η πρόβλεψη περί διατήρησης και υπεράσπισης του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε διάφοροι συνταγματολόγοι να μην βρίσκουν παραθυράκια για να δικαιολογούν το αδικαιολόγητο, mm-hmm. για να προσπαθούν δηλαδή, όπως και δυστυχώς επέβαλαν, με τις διάφορες δυνατότητες που έχουν, έναν αντισυνταγματικό νόμο, αυτόν του κ. Περακάκη, να χαρακτηρίζεται ότι είναι συμπαντός.
1: Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση όταν ήρθε ο νόμος και όταν πέρασε στο ΣΤΕ, ότι ουσιαστικά στρέφεται, ότι κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από το πνεύμα του άρθρου 16 και απλά τώρα παρουσιάζεται σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανατραπεί σε καμία περίπτωση ο νόμος Πιερακάκη.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να. Αυτό που είχε πει και ο κύριος Καρχημάκης κάποια στιγμή, ότι χρειάζεται ξύλωμα αυτού του νόμου και να μπει κάποιος άλλος πολύ διαφορετικός.
0: Μα βεβαιότητα. Από τη στιγμή που υπερασπίζεται κανείς αυτή τη θέση που προηγούμενα ανέλησα, mm-hmm. είναι προφανές ότι ο νόμος του κυρίου Περακάκη δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει, γιατί είναι αντισυνταγματικός, ανεξάρτητα τι λένε οι διάφοροι που υποστηρίζουν το ανάποδο, mm-hmm. και γιατί είναι σε μια πολύ διαφορετική πολιτική κατεύθυνση από αυτή που μόλις ανέλησα. Mm-hmm. Τώρα, το τι θα γίνει με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ξεκίνησαν να σπουδάζουν και θα συνεχίζουν να σπουδάζουν στα λεγόμενα μη κρατικά ξένα παραρτήματα πανεπιστημίων. Τώρα, να μην συζητήσουμε βέβαια για το τι έχει γίνει εκεί πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πάει όλη την εκπομπή για να αναδείξουμε το τραγελαφικό και ταυτόχρονα το καταγγελτικό που όλες τις υπόθεσεις που πρέπει να το καταγγείλουμε γιατί έγινε. Λοιπόν, μπορούμε να προβλέψουμε σε μια αναγκαία αλλαγή πλαίσης πολιτικής για τη διαβάθμιση εκπαίδευση μεταβατικές διατάξεις για το πώς θα διαχειριστούν τους φοιτητές και φοιτήτριες που ξεκίνησαν να φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα. Και mm-hmm. πρέπει να το κάνουμε. Και βεβαίως υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι, θα ήταν εντός πρέπει... άδικο να μην υπάρξει κάποια πρόβλεψη.
0: Να σας πω κάτι. Δείτε για να καταλάβουμε, το βάζω τώρα στην άλλη πλευρά, για να καταλάβουμε όμως και το ποια είναι η πραγματική στόχευση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Ξέρετε ότι υπήρχε ένα άλλο νομοθέτημα, απαράδεκτο, το νομοθέτημα το οποίο έβαζε κόφτη και επέβαλε τη διαγραφή φοιτητών mm-hmm. που είχαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Mm-hmm. Ξέρετε όμως ότι πέραν του απαράδεκτου και του αντικοινωνικού που οδήγησε πολλά παιδιά αδίκως στην έξοδο από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια μόλις στην πάροδο μερικών ετών μετά την προβλεπόμενη ελάχιστη φοίτηση, έδινε ο ίδιος ο νόμος τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά τα οποία τα εξωθούσε έξω από το δημόσιο πανεπιστήμιο, τους έδινε τη δυνατότητα να μετεγραφούν σε ιδιωτικά ιδρύματα mm-hmm. αναγνωρίζοντας τα μαθήματα τα οποία πέρασαν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δηλαδή τι τους έλεγε, σας διαγράφω εγώ μένα από το δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα κάνετε mm-hmm. 7 χρόνια ή 6,5 για να τελειώσετε τις σπουδές σας,
1: αλλά μπορείτε όπως θέλετε,
0: μπράβο. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή είναι τι κάνει νιάου-νιάου στο κεραμίδι, ας πούμε, για το ποια είναι η πολιτική της mm-hmm. κυβέρνησης.
1: Τώρα, να πάμε και λίγο στα πολιτικά, κύριε Ζαρωτιάδη. Σε πολιτικό επίπεδο, το Πασόκ δέχεται μια πίεση. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, ο στόχος της δεύτερης θέσης φαίνεται να απομακρύνεται, φαίνεται τουλάχιστον προς ώρας να κυριαρχεί στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται το Πασόκ για να ξεκολλήσει από αυτό το σημείο. Και αν υπάρχουν έτσι, βασικοί στόχοι, τουλάχιστον μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για το Πασόκ, ώστε να προχωρήσει και να δείξει ξανά ότι έχει κάποια δυνατότητα ανόδου.
0: Οφείλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο στόχος του κινήματος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές.
1: Παραμένει.
0: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, δεν έχει υπάρχει άλλη mm-hmm. επίσημη εκδοχή της στρατηγικής του κινήματος. Mm-hmm. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις καταγεγραμμένες τάσεις της κοινωνίας. Επίσης, βεβαίως, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις δημοσκοπήσεις ως τάσεις mm-hmm. και όχι ως καταγραφές τελετικές και τελεσίδικες.

0: Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα και είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Έτσι πρέπει να τίθετε. Τι πρέπει να αλλάξει ή πού είναι το πρόβλημα ώστε να μην φαίνεται ακόμη ότι μπορεί να πετύχει τον τιθέμενο στόχο του, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα καταρχάς, και από αυτό. Όλη η φημολογία ή η φιλολογία για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει εκ νέου πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ ή αν είναι ζήτημα εμβέλειας του προέδρου του ή αν είναι... Και το λέω εγώ που προσωπικά στην διαδρομή μου και από ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση και ταυτότητα, αλλά και από προσωπικές επιλογές, δεν θα χαρακτηριζόμουν ως άνθρωπος του Προέδρου, έτσι χαριτολογώντας. Αλλά παρά τα αυτά όμως, δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι στο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι στην πολιτική. Και εδώ εγώ θα είμαι ιδιαίτερος συγκεκριμένος και κριτικός. Αν και οφείλω να πω, και το λέω με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι οι θέσεις, οι επιμέρους του προγράμματος και των πολιτικών αντιπαραθέσεων που σηκώνει το κίνημα την τελευταία διετία έχουν σαφέστατα ριζοσπαστικοποιηθεί και είναι σε μια κατεύθυνση αναγκαίας αλλαγής πολιτικής πλεύσης, νομίζω ότι υπάρχει ακόμη δρόμος σε αυτήν την κατεύθυνση για να πιστεί η ελληνική κοινωνία ότι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα γυρίζει, επιστρέφει στις βασικές αρχές, με σύγχρονη βέβαια έννοια, με τη σύγχρονη έννοια, της 3ης του Σεπτέμβρη. Τι θέλω να πω, επιστρέφει σε μια συζήτηση για την αναγκαία δημοκρατική ανοικοδόμηση της χώρας. Εδώ νομίζω θα βρούμε και πολλούς συμμάχους σε όλο το φάσμα της πολιτικής έκφρασης, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε πρόβλημα στην λειτουργία της ίδιας αστικής δημοκρατίας, τεράστιο. Γυρίζει στην αντίληψη για μια ανεξάρτητη διεθνή πολιτική θέση ανεξάρτητης χώρας, μια πολυδιάστατη, όπως λέμε με σύγχρονους όρους, διπλωματική στρατηγική της χώρας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην τυφλή ακολουθία των στρατηγικών άλλων δυνάμεων, οι οποίες μάλιστα στην περιοχή έχουν ένα ιδιαίτερος κατακριτέο ρόλο. Αναφέρομαι προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Εντάξει, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες των συμμαχιών που έχει η χώρα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα είναι ακόλουθος μια συγκεκριμένης αντίληψης και πολιτικής που είναι κατακριτέα. Και το τρίτο, πέραν από την εθνική ανεξαρτησία, έτσι πως διατυπώνοντας το πρόσωπο της 3ης Σεπτέμβρη με σύγχρονους όρους, είναι η ανάγκη να ξαναμιλήσουμε για ένα πρότυπο μιας κοινωνικής απελευθέρωσης, μιας κατεύθυνσης σε μια κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας με όσο το δυνατόν περισσότερο κοινωνικό δημόσιο τρόπο. Μιλάω δηλαδή για μια επάνωδο στην κατεύθυνση της σοσιαλιστικής μεταξέλιξης της κοινωνίας, ειδικότερα σήμερα που οι τεχνολογικές συνθήκες και οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν προς αυτό το μοντέλο μακριά από το νεοφιλελεύθερο παρελθόν των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Κύριε Ζηλογιάδη, νομίζω είστε πάρα πολύ σαφείς και σε αυτό που λέτε και καταγράφετε και τέλος πάντων μιλάτε για μια πιο σαφή θέση σε όλα τα επίπεδα και το καταγράφουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και θα πάμε στην τελευταία μας συνομιλία. Θα παραμείνουμε πολιτικά, θα μιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Κριώτου. Είναι βουλευτής ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος πολιτικής γραμματείας. Καλησπέρα κυρία Κριώτου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και καλή αρχή επίσης, δεν την έχουμε πει. Καλή αρχή τώρα στα νέα καθήκοντα.
2: Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Κυρία Κριώτου, πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή χθες είχαμε τη συζήτηση για την εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
2: Το χαρακτηρίσατε πολύ ωραία, εκχώρηση.
1: Εκχώρηση, νομίζω ναι, δεν μπορεί να βρω άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσω. Και υπήρχε και πολύ θερμό κλίμα στη Βουλή. Εσείς νομίζω μιλήσατε και για το θέμα στη Βουλή. Θέλω να λίγο να μας περιγράψετε.
2: Ήταν η πρώτη μου ομιλία.
1: Σημαδιακή, για σημαντικό θέμα.
2: Ναι, ναι. Ναι, το ήθελα πολύ γιατί είναι ένα τομέα στον οποίο θα τον αναλάβω. Εννοώντας και στην ΕΠΕ, θα το παρακολουθώ το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε προσπάθησα να μπω και στην Επιτροπή, δηλαδή την παρακολούθησα λίγο προηγουμένως, παρότι άτυπα ακόμα δεν έχω.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι εγγεγραμμένη. Την όμως ως ακροάτρια την παρακολούθησα, προσπάθησα να μπω λίγο στο κλίμα. Είχα διαβάσει ούτως ή άλλως οι συναδελφοί μου είχαν κάνει ήδη τεκμηρίωση, οπότε θα το παρακολουθούσα με το νομοσχέδιο έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί είναι λοιπόν τόσο επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο, τι προβλέπετε, δηλαδή έχει συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση νομίζω από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η κυβέρνηση ουσιαστικά τι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να περάσει μια κανονικότητα. Δηλαδή ότι αυτό είναι στα πλαίσια του αναχρονισμού κάποιων φορέων, κάποιες καλές πρακτικές που μπορεί να έχει αποτυπώσει από το εξωτερικό, δηλαδή προσπαθεί να οριοποιήσει μια κατάσταση που στην ουσία του όμως δεν αλλάζει, γιατί στην ουσία του περιγράψατε και με την πρώτη λέξη που είπατε για την εκχώρηση. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ουσιαστικά είναι η διαχείριση, η ιδιωτική διαχείριση. Αυτό αλλάζει στον πυρήνα και οτιδήποτε δηλαδή και να γνωρίζουμε που άπτεται του πολιτισμού θα περνάει από μια ΑΕ, μια εταιρεία, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί μια ΑΕ είναι ένα δημόσιο φορέα που θα υπηρετήσει ευθυγραμμισμένο το δημόσιο συμφέρον, μια εταιρεία η οποία πρέπει να έχει κόστος όφελος. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ στεγνά, πολύ ξεκάθαρα και με πολύ γραφειοκράτικα από γραφειοκράτες για να.
1: Και με αγορία λογική προφανώς, δηλαδή να είναι μόνο
2: εκ των πραγμάτων.
1: Ποιος κερδίζει και ποιος δεν κερδίζει.
2: Είναι αγορά. Μιλάμε για αγορά μετά, δεν μιλάμε για δημοσιογραφό. Άρα ο πυρήνας και το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Τώρα οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι καινοτόμο, που πράγματι μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ τώρα, μια καινούργια κατάσταση, ξέρω εγώ, στα πολιτήρια ή μπορεί να. Βρει άλλα πράγματα τα οποία θα εφαρμόσει, okay, αλλά όλα αυτά έρχονται συμπληρωματικά για να ουσιαστικά να ωρεοποιηθεί ο πυρήνας του νομοσχεδίου, που ο πυρήνας είναι η εκχώρηση του πλούτου σε ιδιωτικά χέρια, κάπως έτσι.
1: Η κυρία Μενδώνη λέει όμως ότι εσείς στην αντιπολίτευση δεν αντέχετε την επιτυχία και γι' αυτό φωνάζετε.
2: Αυτό ήταν παρεμβιώδες.
1: Μήπως δεν αντέχετε τόση επιτυχία, κυρία Κριώτου.
2: Νομίζω αυτό είναι. Εκτός των δηλαδή, είπε αυτή την ατάκα την αμήμητη, ήταν εξαιρετικό δηλαδή. Η συμπεριφορά τους όμως είναι αυτή. Αυτό που είπε είναι αυτό που νομίζουν πραγματικά. Δηλαδή, εγώ παρακολουθούσα την Επιτροπή και όσο τους παρακολουθούσα αυτό το Υπουργείο, εντάξει, είναι βέβαια και μια κουλτούρα που συμβαδεύει όλα τα υπουργεία, είναι η αλαζονία, είναι το να χασκογελάσει με το διπλανό της, μπορεί να είναι υπουργός, μπορεί να είναι το επιτελείο του Υπουργείου κλπ. Είναι αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα ζήτημα του ανήκειν, λετά σε μου, δηλαδή το κράτος με εγώ, αυτό για αυτούς ισχύει.
1: Εμένα μου θύμισε αυτή η ατάκα, για να σας το πω πώς, τι μου θύμισε, ήταν μια ατάκα του Τραμπ κάποια στιγμή, όταν λίγο πριν βγει, που έλεγε θα βαρεθείτε να κερδίζετε μαζί μου, θα κερδίζουμε τόσο πολύ που θα βαρεθείτε να κερδίζετε. Αυτό μου θύμισε.
2: Είναι διάχυτη αλαζονία οριζοντίως κυβέρνηση, αυτό είναι. Το πρόβλημα, να σου πω κάτι, εγώ σαν αντιπολίτευση μπορώ και να το καταλάβω, ότι εκεί είναι μια. Μπορεί να συμβεί και μια περιχαράκωση, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό που με τρελαίνει όμως και με δυσκολεύει είναι η περιχαράκωση, η διαφωνία, η απαξία και απέναντι στους επιστήμονες. Δηλαδή στον επιστημονικό κόσμο του Υπουργείου, που είναι η δουλειά του, που τον ενδιαφέρει,
1: απέναντι.
2: Που στηριζόμαστε. Ναι, αυτό που, δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω πώς δέχεται να λιδωρεί τους συναδέλφους, γιατί μιλάμε είναι συνάδελφος. Η επιστημονικότητα, δηλαδή αυτό είναι το πεδίο του επιστημονικού. Αυτό δηλαδή με ξεπερνάει ο τρόπος που διαχειρίζεται και αυτούς και όχι μόνο τώρα, βέβαια. Το είδαμε στο Ρωτρό Θεσσαλονίκη, το έχουμε δει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Το έχουμε δει. Πάντως, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να είναι η πραγματικότητα στη νέα συνθήκη αυτή που είναι εκκορυμμένη στην ουσία όλη η πολιτιστική κληρονομιά.
2: Εύχομαι αυτή την πραγματικότητα να μην τη δούμε. Τι εννοώ, ότι εύχομαι πολύ σύντομα να έχει αλλάξει η κυβέρνηση με μια προοδευτική κυβέρνηση, με όποιο τρόπο να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά αυτό το πράγμα να μην εφαρμοστεί.
1: Ναι, γιατί στην ουσία θα βλέπαμε, νομίζω, πράγματα τα οποία γίνονται σε μικρό επίπεδο, σε τοπικές κοινωνίες, μικρά μουσεία, μικρά, τα οποία δεν είναι αναγκαστικό ότι έχουν κέρδος εμπορικό, αλλά ότι έχουν σημασία να υπάρχουν. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό ζητούμενο.
2: Θα πάμε σε αυτή τη λογική του Κώστα Σόβουλου, η οποία δεν μου κάνει, δεν βγαίνει το μαγαζί, το κλείνω. Ή βγαίνει γιατί θα το πάρει ιδιώτης, το παραχωρώ. Ή βγαίνει γιατί θα το δανειστώ, το παραχωρώ. Δεν σκέφτομαι μετά το πλαίσιο. Δηλαδή, μετά εμείς απαιτούμε τώρα γιατί στο Μάρμαρα του Παρθενώνα, σε τι είσαι έναν ιδιώτης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό αγγίζει όλες τις πλευρές.
1: Σωστό είναι να το βάζουμε και στο μεγαλύτερο πλαίσιο.
2: Ναι, δηλαδή, να δούμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, εμείς τώρα τι κάνουμε πραγματικά.
1: Πάμε λίγο και στα πολιτικά, κυρία Κριώτου, γιατί εσείς τώρα είστε ένα πρόσωπο που συμβολίζει, θέλοντας και μη, συμβολίζει μια νέα σελίδα στην οποία περνά το κόμμα, αφού μπήκατε στη Βουλή μετά την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου. Εσείς, επειδή υπήρχε η συζήτηση, τώρα σας το λέω και δημοσιογραφικά, πάντα υπήρχε συζήτηση, αυτός που θα μπει τελικά, αν θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί, τι θα κάνει.
2: Πολύ στενάχρονο, βέβαια, αυτό τώρα.
1: Εσείς δεν ακολουθήσατε.
2: Μέλος του κόμματος, μέλος κεντρικής επιτροπής, και τελικά να υπάρχει από πίσω η αγωνία και η αναφάλεια. Τελικά αυτό θα πάρει την έδρα και σηκωθεί να φύγει.
1: Εγώ θα σας το ρωτήσω πολύ ευθέως, λοιπόν, επειδή δεν ακολουθήσατε αυτή την πρακτική των μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων, που ήταν εκείνη τη στιγμή και πάρα πολύ έντονη και πολύ έτσι γινόταν συνέχεια. Εγώ σας ρωτάω ευθέως, τι είναι αυτό που σας κρατά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά σήμερα? Πώς αποφασίζετε να μείνετε και τι σας κρατάει στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εννοείται ότι δεν με κάνετε να φεύγει. Το να με κρατάει είναι δεδομένο.
1: Σωστά.
2: Τι με κάνει να μην έχω αλλάξει? Γιατί το δεδομένο για μας ήταν να είμαστε μέλη του κόμματος, με την έννοια το κόμμα μας εμπιστεύει, το εμπιστευόμαστε και έχουμε και μια σχέση ζωή τώρα. Δεν είμαστε στο κόμμα λίγο. Εγώ τώρα θα πω και κάτι άλλο. Στο κόμμα εγώ είμαι υποψήφια, αν θυμάμαι καλά, από το 12. Συνεχόμενα και σε θέσεις όχι εκλόγιμες. Να κλείσουν ψηφοδέλτια. Αυτό το να κλείσουν ψηφοδέλτια νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά σαν έκφραση. Και με την ποσόστοση, το να πρέπει να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Αυτό λοιπόν είναι η συστράτευση που είχαμε μέσα στο κόμμα. Άρα για μένα ήταν δεδομένο ότι όταν θα προκύψει ψηφοδέλτιο και θα υπάρχει ανάγκη να το ψηφοδέλτιο, θα μπω μπροστά και θα το κάνω. Άλλωστε, υπηρέτησα και την περιφερειακή και την αυτοδιοίκηση. Είμαι περιφερειακή σύμβουλο στην προηγούμενη αυτοδιοίκηση περίοδο. Οπότε δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Θα είχετε εσύ θέμα, αν εγώ είχα διαφωνήσει ριζικά με το κόμμα. Έχω πολλές φορές διαφωνήσει ριζικά με το κόμμα, όχι σε επίπεδο να σηκωθώ να το παρατήσω και να φύγω. Γιατί αυτό θα αισθανόμουν. Το παρατάω και φεύγω. Και έχω περάσει πιο δύσκολο στο κόμμα, όχι τώρα που μας έλεγε. Έχω περάσει με πρόεδρο με τον οποίο εγώ δεν μπορούσα να το. Να συγχωριστώ. Το έχω περάσει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν έκανα κάτι. Έκανα πίσω, έκανα στην ισχύα μου. Ό,τι δεν κάνω δεν το έκανα και περίμενα να έρθει μια άλλη μέρα, ήρθε λίγο καλύτερη, λίγο χειρότερη. Είναι σιγά σιγά μου λέει, στα καλά και στα χειραρό.
1: Στα καλά και στα άσχημα.
2: Κάπως έτσι.
1: Η νέα σελίδα λοιπόν τι είναι, αυτή η νέα σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας που θα δοθεί από εδώ και πέρα, ο οποίος είναι δύσκολος μεν, αλλά νιώθω ότι υπάρχει και μια έτσι, και από αυτά που λέτε δηλαδή και εσείς και από τον τρόπο που τα λέτε, μια αποφασιστικότητα.
2: Υπάρχει, θα σας πω. Εμείς τώρα έχουμε μια δεμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, εγώ σου το έχω ζήσει, είμαστε τρεις μέρες, τρεις εργάσιμες, ας πούμε. Υπάρχει η αυτοδιάθεση, υπάρχει να βοηθήσει έναν τον άλλον, να το πάμε, να χωρίσουμε ρόλους. Αυτό λειτουργεί. Λειτουργεί όσο εγώ το έχω δει τώρα. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το κόμμα, το οποίο και αυτό προσπαθεί να λειτουργήσει. Το κάνουμε με αγωνία, πάθος και με αμφιβολία, βέβαια, αν όλο αυτό μπορεί να βγει. Γιατί ξέρετε, μπορεί τώρα αυτό το κλίμα. Το θετικό να υπάρχει σε εμάς, αλλά το σοβαρό να περάσει προς τα έξω. Γιατί έχουμε τώρα, πώς να το πω, υποτιμηθεί. Οπότε, ξέρετε, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει όχι ότι είμαστε εδώ απλά για να είμαστε εδώ, ότι είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε και θα διεκδικούμε να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε, να είμαστε παρεμβατικοί, να είμαστε καθοριστικοί.
1: Οι προτεραιότητες τώρα για το επόμενο διάστημα ποιες είναι σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το κοινοβουλευτικό βέβαια έργο και γενικότερα?
2: Είναι περίοδος αναδιοργάνωσης. Δηλαδή, το πράγμα με τώρα οι πληγές που ανοίγουν από συντρόφους και συντρόφους που φεύγουν, πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντικατασταθούν και στα όργανα, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε τα μέλη μας ποσοτικά, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, πόσοι είμαστε. Και το βλέμμα μας είναι βέβαια στις εκλογές. Οπότε εκεί θα χρειαστούμε την επιστράτευση των συντρόφων και των συντροφών, να φτιάξουμε ωραία ψηφοδέλτια όσο μπορούμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, δεν θέλαμε τώρα, δεν τα ωραιοποιούμε. Εκ των πραγμάτων η απόπειρα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει απορροφήσει πάρα πολλούς και πολλές. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να δούμε λοιπόν το δυναμικό μας και να φτιάξουμε κι εμείς ωραία, σοβαρά ψηφοδέλτια και να κατέβουμε κι εμείς σε εκλογές. Έχει δηλαδή πραγματικά τώρα, είναι ένας αγώνας αυτός.
1: Η λογική λοιπόν τώρα στο πολιτικό κομμάτι και στην πολιτική στρατηγική, πέρα από το τι συμβαίνει στα οργανωτικά του κόμματος, που είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι, καταλαβαίνω, ένας μονομέτωπος, αυτό τουλάχιστον είδαμε και από την κυρία Δούρου, ένας μονομέτωπος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και μια προσπάθεια να υπάρξουν όσο το δυνατόν κάποιες συνεννοήσεις, συμπορεύσεις με χώρους στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς.
2: Τώρα από αυτά που είπατε, κατάλαβα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό ήταν κάτι που εμείς ανέκαθεν το λέμε. Mm-hmm. Έχει κι αλλιώς, συζητάμε τις συνεργασίες, το άνοιγμα το θέλαμε πάντα στον προοδευτικό χώρο. Το κάνουμε τώρα. Από την αρχή έχει την μπροστά η Ρένα, νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδους συζητήσεις και να τελεσφορήσουν και κάποιες από αυτές. Mm-hmm. Οπότε. Αναμένουμε, είναι ανοιχτό, είναι πάνω στο τραπέζι, προσπαθούμε, γίνονται κάποιες συναντήσεις. Mm-hmm. Θα δούμε. Αυτό δεν το έχουμε απολέξει. Αυτό είχε ταυτοτικό χαρακτηριστικό δικό μας αυτό. Πάντα το αναζητήσαμε. Mm-hmm. Το έχουμε βέβαια πόρτες, είναι γεγονός και στην απλή αναλογική και όλα αυτά. Το έχουμε προσπαθήσει. Συνεχίζουμε να το προσπαθούμε. Φαντάζομαι τώρα ότι ο κόσμος, επειδή και ο κόσμος ήδη το ζητάει αυτό, τη ζητάει τη συνεννόηση, mm-hmm. ότι θα την εκτιμήσει αυτή τη. Mm-hmm. Την επιλογή τη τάση.
1: Μάλιστα. Κυρία Κρυώτου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ.
2: Θα τα λέμε για ό,τι προκύψει. Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Να είστε καλά.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο για το τελευταίο έτσι, δεκάλεπτο που θα έχουμε παρέα. Όσο εμείς συζητάγαμε και λέγαμε για τον Κυριαζίδη και σχολιόμασταν με όλα αυτά τα πολύ ωραία που παρακολουθούμε στη Βουλή, είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Κύπρο. Στην Κύπρο γινόταν σήμερα η τριμερή συνάντηση με τον, ανάμεσα στον ΟΗΕ, την Κύπρο βέβαια και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ήταν μια σημαντική συζήτηση. Ήταν ο Αντώνιο Κουντέρες, δηλαδή, ο γραμμικός γραμματέας του ΟΗΕ. Ήταν ο πρόεδρος ο Χρωστοδουλίδης από την Κύπρο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Τουφάν Ερχιουμάν. Και συναντήθηκαν λοιπόν και υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει μια δεύτερη διάσκεψη, μάλιστα σε ένα πλαίσιο 5-1, δηλαδή να συμμετάσχουν η Αθήνα, η Άγκυρα, το Λονδίνο, οι δύο πλευρές στην Κύπρο και βεβαίως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε και με πάρα πολύ έτσι, σοβαρότητα, με πάρα πολύ ψυχραιμία επίσης, ή να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ εύκολα θέματα για να μπορούν να κατηφορήσουν και να πάρουν μια κατηφόρα και να τσουλήσουν προς μια αρνητική κατεύθυνση ανάλυσης. Θέλει και ψυχραιμία να δούμε τι συμβαίνει και με το θέμα και με το Ισραήλ που παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την συζήτηση. Δεν είναι προφανώς στην πενταμερή και λογικό να μην είναι, αλλά η εμπλοκή του Ισραήλ σε όλο αυτό και η εμπλοκή του στο να προσπαθεί να δημιουργήσει ζητήματα περισσότερα από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι δεδομένα ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξει και η Κύπρος. Το συζητούσαμε και λίγο χθες κάποια στιγμή για τον τρόπο με τον οποίο Ισραηλινή πολιτική, Ισραηλινές δυνάμεις, γενικότερα κινείται το Ισραήλ σε μια επιθετική κατεύθυνση σε σχέση με την κυριαρχία του στην Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατέψουν οι ίδιοι οι Κύπροι, βεβαίως η ελληνική πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή κοινότητα από την άλλη. Θα τα παρακολουθούμε, θα τα συζητήσουμε και αύριο. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι έχει συζητηθεί. Αλλά νομίζω πως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε έτσι στο νου μας.

Να πούμε τις τελευταίες μας καλημέρες, καλησπέρες πια στον Θοδωρή που μάλιστα σχολιάζει την κουβέντα που είχαμε για το νερό και την ιδιωτικοποίηση και θυμίζει τον Πινοσέτ και λέει ότι κάποτε έλεγε ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις τύπου Πινοσέτ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πούμε και μια καλημέρα στον Γιώργο που μας θυμίζει ότι το κόκκινο είναι για τον πλουραλισμό και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς. Δεν το ξεχνάμε, Γιώργο, και θα έχουμε και καλεσμένους και συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους από διάφορους χώρους. Δεν περιορίζεται το κόκκινο, ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο ρόλος του, αυτό είναι και το στίγμα του, άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δεν θα ήταν πια κόκκινο άμα δεν το κάναμε αυτό. Και καλημέρα και στον Δημήτρη που παραφράζει έναν στίχο του Κάλβου με αφορμή μάλλον τη συζήτηση με την κυρία Κριώτου για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και λέει στους συντρόφους αποχωρήσαντες βουλευτές κρατώντας την έδρα. Θυμίζει έναν στίχο του Κάλβου τον οποίο κάπως τον έχει παραφράσει και λέει θέλει αρετή και τόλμη η αξιοπρέπεια.

Αυτά από μας εδώ στις Σύντρικες στο Κόκκινο. Θα συνεχίσουμε βέβαια με το μαγκαζίνο όπως κάθε μεσημέρι με την Κατερίνα Κρυβοπούλου που θα σας πει όλα τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 12. Αυτά. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: πουλήσουμε τα καλά σας.
1: Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή.
0: Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα. Τα πάντα.
2: Τα πουλήσαμε.
0: Όταν έχει ιδιωτική οικονομία προχωράει το χρήμα σου, λέω. Πώς θα εξηγήσω.
3: Και αυτό προετών, έτσι. Τώρα έγινε πράξη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με την εκχώρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να είναι από χθες νόμος του κράτους, μόνο με τις γαλάζιες ψήφους φυσικά. Ελλάς ΑΕ πλέον και με τη βούλα του νόμου. Χθες τα μνημεία, αύριο το νερό. Και όχι, δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι εξορθολογισμός κατά τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Σταύρο Παπασταύρου.
4: Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρυυση, άλλος άρδευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
6: Η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Σε περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
6: Τίποτα παραπάνω.
3: Αυτό είναι το αφήγημα, το πλαστό εννοείται, και όπως λέει και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Παπάς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Προειδοποίησε ότι οι ιδιώτες επενδυτές στην εταιρεία θα δουν τις περιουσίες τους να βγαταίνουν, διότι περνούν στη διαχείρισή της και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Και πρόσθεσε ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Και ότι οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει το να περνάνε οι ΤΟΕΒ στη διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 29 Ιουλίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Συνεχίζει η κυβέρνηση την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημοσίων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνον από την κυβερνητική πλειοψηφία λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που παραδίδει το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού πανελλαδικά. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα εγγένεια έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής του Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε χθες στην Ολομέλεια κατά της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και θα αποφασίσει η Επιτροπή εάν ο κύριος Κυριαζίδης θα υποστεί συνέπειες. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ιρένα Δούρου. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας Δαριώτης, σταγμένος όπως και ο αδελφός του Μίμης στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΚΕ εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Επίθεση από hacker δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ η ιστοσελίδα της Αυγής και του Κόκκινο, αυγή.gr, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμη από τους αναγνώστες. Οι προσπάθειες να αποκρουστούν οι επιθέσεις και να αποκατασταθεί η λειτουργία της ιστοσελίδας από τους τεχνικούς μας είχαν αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον Τουφάν Ερκιουτμάν στη προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Βελτιωμένη εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Μπάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων οκτώμποφορ που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης πλέον και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων στη Λέρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Τύρνοβο της Λάρισας σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου βάζει για ακόμη μια φορά ο Τζιάννη Ινφαντίνο, με τη FIFA να σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά της, συμπεριλαμβανομένου και του Μουντιάλ, σε ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Τραμ. Άμεση αντίδραση από την UEFA, που κατηγόρησε τη FIFA ότι προσπαθεί να πουλήσει κάτι που δεν της ανήκει, την ψυχή του ποδοσφαίρου. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων, τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Γκραν Κρό. 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κάμπινγκ, παραθωριστικά χωριά και τουριστικά καταλήμματα γύρω από τη Λακανό. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών σε περιοχές κοντά στη Μαδρίτη και στη γειτονική Καστήλη και Λεόν στην Ισπανία. Και ο καιρός, γενικά θρύος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά, τοπικά θυελώδης βόρεια ανεμή, οκτώμποφορ, στο Αιγαίο, στους 34 μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, χθες η πολιτιστική μας κληρονομιά, αύριο το νερό, η συζήτηση έχει ξεκινήσει από σήμερα στην αρμόδια επιτροπή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Ένα-ένα, ναι. Κλείνουν όλες τις εκκρεμότητες σε εισαγωγικά, εννοώ του ξεπουλήματος και της δημόσιας περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων αγαθών. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
3: Ναι.
1: Χθες, σε μια μαραθώνια συζήτηση, ολοκληρώθηκε με το νομοσχέδιο Μενδώνη η αλλίωση, το ξύλωμα, το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς πλέον τα έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού περνάνε σε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία χωρίς δημόσιο έλεγχο για τα επόμενα 50 χρόνια θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία, με όχι στόχο την προστασία και την ανάδειξη φυσικά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά την εμπορευματοποίηση όλων αυτών που η κυρία Μενδώνη έβαλε σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Κανείς βέβαια πέραν τις ίδιες δεν μπορούσε να υπερασπιστεί αυτό το νομοθέτημα, Κατερίνα, είπαμε ότι είναι ένα έκτρωμα, το οποίο βάζει ακόμη και το επταπύργιο, το τόπο μαρτυρίου της Θεσσαλονίκης,
3: στους
1: χώρους που θα αξιοποιούνται εισαγωγικά για events και για εταιρικά δείπνα και δεξιώσεις. Γι' αυτό είδαμε και συγκέντρωση από τον ΣΦΕΑ, καθώς και το επταπύργιο και άλλα 20 νομίζω μνημεία θα μπουν σε αυτή τη λίστα για τις διοργανώσεις ιδιωτικών γευμάτων και εκδηλώσεων. Είναι αυτή η λογική.
3: Μην δούμε και στη Γιάρο, ανάλογα καλά.
1: Ναι, στο νομοσχέδιο υπήρχε, δεν υπάρχει, αλλά,
3: δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε ως σκέψη, όπως θυμόμαστε.
1: Έχουμε ρίξει και στην Αλόγκα.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό και υπάρχει μονίμως ένα πανό στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι, εκεί που ήταν το ΕΑΤΕΣΑ, ένα τεράστιο πανό που είναι μονίμως εκεί και λέει κάτω τα χέρια από τη Γιάρο.
1: Σωστά. Και το επιχείρημα, το πιο τραγελαφικό είναι το επιχείρημα της ίδιας της κυρίας Μενδώνη, ότι δήθεν, επειδή οι μαρτυρικοί τόποι είχαν και άλλη χρήση στο παρελθόν, στο πέρασμα των χρόνων, δεν μπορεί να είναι ασύμβατη καμία χρήση και σήμερα. Αυτό είναι αυτό που σκαρφίστηκε για να δικαιολογήσει ότι τόποι όπως η Σπιναλόγκα, επειδή ήταν ας πούμε ενδεχομένως κάτι άλλο στο παρελθόν, ή προφανώς το επταπύργιο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Στην δική τους λογική το αξιοποιηθούν.
3: Ναι, είναι στεγνή αγοραία λογική. Τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται.
1: Και το νερό, όπως είπες, Κατερίνα.
3: Ναι.
1: Καθώς σήμερα πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του κ. Παπασταύρου, ο ίδιος λέει ότι, το ακούσαμε και στο ηχητικό, θα έχουμε έναν εξορθολογισμό. Θυμίζουμε ότι ο κ. Χατζηδάκης κάτι παρόμοιο έλεγε και τελικά
3: το ακούσαμε και στην αρχή.
1: Να έχει πέρογκες αυξήσεις.
3: Ναι.
1: Τώρα, αυτό που κάνει το νομοσχέδιο του κ. Παπασταύρου ουσιαστικά είναι ότι περνάει τη διαχείριση. Μεταφέρει δηλαδή τη διαχείριση των υδάτων όλης της χώρας από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, που είναι ανώνυμες εταιρείες, να θυμίσω, επιχειρώντας και εδώ η κυβέρνηση την εμπορευματοποίηση κομμάτι-κομμάτι αυτού του κοινωνικού αγαθού, με συνέπειες, με πολλούς να κάνουν λόγο για συνέπειες και στην τιμή και στην δημόσια υγεία και την ποιότητα.
3: Και δεν είναι μόνο η εικόνα το οικονομικό, είναι η όλη νοοτροπία ακριβώς το. Η νοοτροπία και η λογική και η συστηματική μηχανή του ξεπουλήματος, Τάσο.
1: Και όποιος το τόνισε αυτό, Κατερίνα, αποκλείστηκε από τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής.
3: Δηλαδή,
1: ακριβώς, με έναν αυταρχικό τρόπο, δεν προσεκλήθη ούτε καν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ούτε η Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης για ένα νομοσχέδιο που τους αφορά άμεσα. Εξαιρέθηκε ακόμη και η Ανεξάρτητη Αρχή για τα Απόβλητα, την Ενέργεια και τα Ύδατα, αν και είναι η ίδια εντεταλμένη για τη συνολική εποπτεία της αγοράς του νερού και την έγκριση των τιμολογίων. Όλοι εκτός, προκειμένου να συγγίσουν όλες οι φωνές που αντιδρούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση, βάζω εισαγωγικά, κατά τον κύριο Παπασταύρου. Αποκλείστηκαν δηλαδή όλοι. Και επίσης υπάρχει.
3: Οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι φορείς και γνώστες της κατάστασης, έτσι. Δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό.
1: Είναι ουσιαστικό. Και φυσικά στην Ολομέλεια αύριο, θα το νομοσχέδιο, θα ακουστεί τουλάχιστον η φωνή της αντιπολίτευσης που σύσσωμη αντιδρά και καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Ένα από τα μελανά, μάλλον από τα εντυπωσιακά σημεία, είναι οι μαντικές ικανότητες, να πούμε, Κατερίνα, της εταιρείας. Μαντέψτε, Γεκ Τέρνα, η οποία φρόντισε πριν από λίγους μήνες.
3: Πέφτουμε από τα σύννεφα, Τάσο, ναι.
1: Ξέροντας προφανώς ή έχοντας ενημέρωση επιλεκτική για αυτό που θα έρθει από αύριο, φρόντισε πριν από λίγους μήνες να αυξήσει τη συμμετοχή της, να φτάσει τελικά σε ένα στρατηγικό ποσοστό 12,7% στην ΕΙΔΑΠ, ώστε πλέον την επόμενη μέρα να έχει λόγο ουσιαστικά στο νερό όλης της Αττικής. Πλέον η ΕΙΔΑΠ θα ενσωματώσει τις δημοτικές επιχειρήσεις.
3: Αγοράζουν και το νερό.
1: Αγοράζουν και το νερό με μεθοδικό τρόπο και σε μια περίοδο μέσα στο κατακαλό καιρό, ενώ όπως έρχονται όλα τα πολύ επικίνδυνα νομοσχέδια, ώστε να μεθούν και αντιδράσεις. Αν και νομίζω υπάρχει σήμερα μια διαδήλωση, ωστόσο ο κόσμος δεν ξέρω αν θα προλάβει να καταλάβει τι είναι αυτό που έρχεται. Βέβαια, το επίσης εντυπωσιακό.
3: Θα καταλάβει τους λογαριασμούς όπως έγινε με τη ΔΕΗ.
1: Αυτό φοβόμαστε.
3: Αυτό θα γίνει.
1: Το επιχείρημα, μάλλον η δικαιολογία για τις συγχωνεύσεις, είναι τα χρέη των Δήμων και των επιχειρήσεων των δημοτικών.
3: Ναι.
1: Και αυτά τα χρέη προέρχονται και οφείλονται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα που η ίδια η κυβέρνηση επέβαλε πριν από 6 περίπου χρόνια. Αυτό δηλαδή που η ίδια προκάλεσε το επικαλείται σήμερα για να δημιουργήσει πρόβλημα, για να
3: ενσωματώσει
1: μάλλον στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ.
3: Απαξιώνουν τα πράγματα, απαξιώνουν τις φορείς, υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους για να μπορούν μετά να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίησεις. Αυτό είναι Πάγια τακτική, όπως έχουμε δει. Ναι.
1: Και πρέπει να θυμόμαστε, Κατερίνα, ακριβώς ότι το πρώτο στάδιο για την ιδιωτικοποίηση είναι ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ είναι εταιρείες με δημοσίου συμφέροντος, αλλά είναι ανώνυμες εταιρείες και πλέον θα κληθούν να επεκταθούν σε περιοχή πολύ μεγαλύτερη από την περιοχή ευθύνης τους, χωρίς να υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο καμία οικονομοτεχνική μελέτη. Άρα πρώτα ψηφίζουν για να ξεμπερδεύουν και μετά θα δούμε. Άρα το τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των νερών αλλά και των περιουσιακών στοιχείων μένει με ερωτηματικό αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Φανταζόμαστε όλοι ότι ακριβώς αυτό θα είναι και το επόμενο επιχείρημα μετά για να συνεχίσει η εμπορευματοποίηση με το πρόσχημα ότι δεν μπορούν η ΔΑΠ και η ΙΑΘ να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, άρα θα χρειαστούν νέους ιδιώτες μετόχους κτλ. Ξέρουμε το έργο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχουμε δει.
3: Ναι. Τώρα έχουμε και την παραπομπή, για να αλλάξουμε λίγο πεδίο, του Κυριαζίδη από τον πρόεδρο της Βουλής στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αυτά που είπε χθες. Και όχι, δεν πήρε πίσω, να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται. Όχι, απλώς δεν πήρε πίσω εκείνο το εσχρό που είχε απευθύνει προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνε κανένα παιδί. Αλλά το υποστήριξε λέγοντας κιόλας ότι είναι ευχή προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γεγονός που προκάλεσε φυσικά τεράστιο άλλο αντιδράσεων, έτσι.
1: Αυτό το ανήκουστο το ακούσαμε χθες από τον κύριο Κυριαζίδη, ο οποίος είναι αμετανόητος εξιστής. Πήραν αποστάσεις και τον καταδίκασαν μεν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Σαμιράς ή ο κύριος Φωτήλας. Τον υπερασπίστηκε με έναν επικίνδυνο τρόπο ο κύριος Κερίδης, αφού τελικά επιτέθηκε στην αντιπολίτευση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
3: Μα ο κύριος Κερίδης επίσης έχει πόντους στο σεξισμό. Ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Συναγωνίζεται με τον
3: συναγωνίζεται
1: κύριο.
3: Συναγωνίζεται με τον κύριο.
1: Μάλλον γι' αυτό δεν ήθελε και να τον καταδικάσει ξεκάθαρα. Mm-hmm. Τελικά ο κύριος Κακλαμάνης χθες αργά το βράδυ παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Έστειλε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης που είχαμε και τις θελόντες αντιδράσεις για να εξεταστεί για το αν η συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη συνάδει με τις υποχρεώσεις των βουλευτών και τον κώδικα δεοντολογίας τους. Το σημαντικό όμως είναι, Κατερίνα, ότι ενώ σήμερα είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για μία ακόμη άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ενώ και η ίδια, μάλλον με υπόμνημά της γιατί δεν προσήλθε, αλλά και άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ είπαν ότι πρέπει να προηγηθεί το μείζον, που είναι η συνεδρίαση για τον κύριο Κυριαζίδη, η Νέα Δημοκρατία συνέχισε κανονικά, εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια υπόθεση με τον κύριο Κουσουλό, τον δημοσιογράφο, και πλέον ο κύριος Κυριαζίδης πάει στις καλένδες. Υποθέτουμε, γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της Βουλής συνεδρίαση. Υπάρχει όμως αύριο, να το πούμε, συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τον κύριο Αβραμόπουλο, που ξεχάσανε τόσο καιρό να την γνωρίσουν. Έτσι, και λίγο πριν το καλοκαίρι, προκειμένου και εκεί να μην γίνει μεγάλος ντόρος.
3: Μετά το ένταλμα υπόθεση για σύλληψή του, έτσι, να θυμίσουμε.
1: Από τις βελγικές αρχές.
3: Βεβαίως.
1: Μετά από τόσο καιρό, και ενώ έχουν κάνει την Επιτροπή Δεοντολογίας ένα σύριαλ για τους αντιπάλους τους, θυμήθηκαν να φέρουν αύριο, προτελευταία μέρα, τον κύριο Αβραμόπουλο. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Κυριαζίδης θα έχει έναν ολόκληρο μήνα να σκεφτεί το σεξιστικό του οχετό μέχρι να έρθει να απολογηθεί.
3: Τάσο, η Επιτροπή Δεοντολογίας τι αρμοδιότητες έχει ως προς τα θέματα αυτά, δηλαδή τι μπορεί να κάνει? Πώς μπορεί να τιμωρήσει αν το αποφασίσει τον κύριο Κυριαζίδη?
1: Εάν κρίνει ότι ήταν αντικοινοβουλευτική και παραβιάζει την δεοντολογική συμπεριφορά του, μπορεί να το επιβάλλει ενδεχομένως κάποια οικονομική κύρωση, κάποια τέτοια.
3: Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, όχι κάτι άλλο.
1: Και πρέπει να τονίσουμε ότι, Κατερίνα, ότι δεν τολμάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ναι, θα τα πούμε σε λίγο με τον Κώστα του Σαββόπουλο.
1: Αυτό θα ήταν πραγματικά πραγματική αποφασιστική, τέλος πάντων, καταδίκη του σεξισμού.
3: Ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αν προκύψει οτιδήποτε μας διακόπτεις για να μας το μεταφέρεις. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, για την εσχρότητα Κυριαζίδη.
2: Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς σας συγχαίρω για το γεγονός ότι αφαιρέσετε το λόγο από έναν πολιτικό τραμπούκο και για έναν πολιτικό που θα έπρεπε σήμερα ο επικεφαλής του κόμματος που ανήκει όχι να τον θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, να πάρει μέτρα για την προσπάθεια. Όταν μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορεί να αρθρώνεται λόγος σκουπιδιών. Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες, πολιτικούς,

0: Έτσι οδύνα, μία, δύο, τρεις, ντροπή. Εάν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τα πολιτικά σκουπίδια σε αυτή την αίθουσα.
1: Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι, προτίθεται να τον διαγράψει τον κύριο Κυριαζίδη.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Θα τον είχε διαγράψει ήδη, αν είχαμε σχετικά σήματα. Και μάλιστα επειδή επικοινωνούσαμε νωρίτερα με συνομιλητές του Πρωθυπουργού, απλά παραπέμπουν στην απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, τον Κυριαζίδη, η οποία θα εξετάσει τα σχετικά πρακτικά. Εάν, να πούμε, η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, μπορεί να εισηγηθεί μία από τις τρεις προβλεπόμενες κυρώσεις, την επίπλεξη, τον καταλογισμό αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς και την περικοπή μέρους της βουλευτικής αποζημίωσης.
1: Πάντως όχι, όχι διαγραφή.
2: Ακριβώς, και φυσικά όλα αυτά τα διαδικαστικά, έστω οι κυρώσεις, είναι δευτερεύοντα μπροστά στα όσα ακούσαμε χθες και μπροστά στην ανοχή που επιδεικνύεται απέναντι σε αυτή την χυδαία συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ισχυρίστηκε ο Κυριαζίδης πως απλώς της εξέφρασε μια ευχή όταν της έλεγε άντε και κάνε κανένα παιδί. Πάντως αυτές οι αναφορές έχουν προκαλέσει τη δυσανεξία ακόμη και στελεχών της παράταξής του, ασχέτως αν πολλοί επιδιώκουν συμψηφισμούς σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά. Ναι. Και μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε νέα αρνητική δημοσιότητα για το κόμμα, εκθέτοντας προσωπικά και τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον είχε επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τον πρώτο γύρο της τραμπούκης.
1: Τώρα, να σε διακόψω όμως εδώ για να θυμίσω ότι όταν προημερών, δεν είναι 3-4 μέρες, δεν παραπάνω, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, και βεβαίως υπήρξε πάλι σε άλλους αντιδράσεων, είπε στη Βουλή απευθυνόμενος στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ηρεμίστες, βλέπω να είστε σε ίστρο. Πώς να διαγράψει τον Κυριαζίδη, ίδια νοοτροπία είναι, Κώστα.
2: Βεβαίως, μόλις την Παρασκευή είχε κάνει
1: την
2: αναφορά.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης προς την επικεφαλής της πλεύσης και πήρε ξανά τη σκυτάλη ο Κυριαζίδης. Και το ερώτημα βέβαια πάνω σε αυτό που θύμισες, Κατερίνα, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο Κυριαζίδης επέλεξε να επανέλθει σε αυτή την αισχρή συμπεριφορά παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η πρώτη του επίθεση. Πατά λοιπόν και σε αυτή την αναφορά του Μητσοτάκη.
1: Πήρα αέρα, μήπως... που λέμε, βέβαια.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Και εδώ ανακύπτουν και ερωτήματα. Μήπως ο έμφυλος λόγος εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση σε ένα ακροατήριο που επιδιώκει να διατηρήσει ή να προσελκύσει ευρύτερα η Νέα Δημοκρατία? Μήπως πόνταρε στην ανοχή που έχει επιδείξει κατά καιρούς η παράταξη απέναντι σε ανάλογες συμπεριφορές, κρίνοντας και από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδωσε συγχωροχάρτη επαναφέροντάς τον στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από, αν θυμάμαι καλά, 7 μήνες?
1: Ναι.
2: Και επειδή μιλάμε για ανοχή ή αστερίσκους, αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά τα ναι μεν αλλά, Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Σε συνέντευξή του ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό που είπε ο Κυριαζίδης, αλλά δήλωσε, χωρίς όπως είπε να θέλει να συμψηφίζει, ότι αφήνουμε ένα δάσος από επιθέσεις και ότι η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας έχει μια πολιτική αυθάδεια, μας έχει πει δολοφόνους, μας έχει πει παιδεραστές. Παρατηρούμε δηλαδή αυτή την προσπάθεια σχετικοποίησης και συμψηφισμών.
1: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι μάλιστα, Κατερίνα, πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κερίδης, στην παρέμβασή του τη χθεσινή, απέφυγε να επικρίνει ευθέως τον βουλευτή δράμας και εξαπέλυσε και ο ίδιος επίθεση κατά της Κωνσταντοπούλου. Αυτή μάλλον είναι η κεντρική γραμμή. Τι ακούσαμε να λέει ο Κερίδης? Ότι όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει καμία υπηρεσία δείχνοντας προς την πλευρά της Κωνσταντοπούλου. Εδώ να θυμίσουμε πως υπάρχει παρελθόν, γιατί πολλές φορές η ανάσυρση από το αρχείο ή από τη μνήμη μας περιστατικών ανάλογων είναι πολύ πολύ διδακτική και βγάζει και σε συμπεράσματα και πολλές φορές σε ασφαλή συμπεράσματα, αν και τίποτα δεν είναι απόλυτο. Τον Ιανουάριο του 2026 από το Βήμα της Βουλής ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε στην Πέττη Πέρκα: «Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας». Η φράση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τον τότε υπουργό να αναγκάζεται να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μέσω Facebook.

0: Facebook, προσπαθώντας να πείσει ότι η συγκεκριμένη έκφραση δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές. Η υπόθεση λοιπόν έκλεισε εκεί και λίγους μήνες αργότερα είδαμε τον κύριο Αρνάκη να γίνεται το νούμερο 2 της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εδώ να θυμίσουμε και το άλλο. Έχουμε και τα ενδοπαραταξιακά.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε την αναδημοσίευση του Μακάριου Λαζαρίδη τον περασμένο Απρίλιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο πρώην Twitter, σύμφωνα με την οποία η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι για να παίξει με τα εγγόνια της. Μια ανάρτηση, μια αναδημοσίευση ανάρτησης που επικρίθηκε ως σεξιστική επίθεση με έντονα στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού. Ακριβώς. Θυμόμαστε τότε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε ζητήσει από τον Λαζαρίδη να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό με την παρέτησή του λόγω του fake πτυχίου του, κάτι που ο τελευταίος έκανε και έβγαλε τη χολή του ή την πικρία του κατά αυτό τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν έτσι την ανοχή, τους αστερίσκους, τα ναι μεν αλλά, τα καταδικάζω αλλά φταίει πολλές φορές και ο κατήγορος. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές πως η Νέα Δημοκρατία με αυτή την ανοχή αφήνει τη διολίσθηση όλου αυτού του δημόσιου πολιτικού λόγου προς τέτοια πολύ πολύ σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια, προφανώς για να κλείσει και το μάτι σε ακροατήρια που βρίσκονται στα δεξιά της δεξιάς.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6, όπως κάθε απόγευμα, Κώστας Σαββόπουλος. Το μεταξύ ο Κυριαζίδης, θα το πω τώρα, κρατιέμαι από χθες, αλλά δεν θα κρατηθώ άλλο. Μας δείχνει τι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αστυνομικού και μπάτσου. Εντάξει. Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενάντια στον νόμο πια, που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Έχουμε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είναι και ηρωνία δηλαδή τώρα αυτό, να γίνονται εγγένεια των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεδομένων όλων αυτών, έτσι, με την χώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και όλα αυτά, το γεγονός ότι εγγενιάζει το χώρο της αρχαίας αγοράς ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτσε με δούμε κανέναν καλά και εκεί, και όχι μόνο.
2: Στο κόκκινο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31 και να δούμε, επειδή σας έλεγα πριν για τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού απόψε στις 18.30 στο Θησείο, όπου ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τα έργα της αρχαίας αγοράς. Τώρα τι έργα είναι αυτά θα δούμε. Να δούμε αν θα τους επιτραπεί να πάνε έτσι, και να διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές και οι πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν, διότι αφορά πια την ίδια μας την πολιτιστική μνήμη και την αξιοπρέπεια ενός λαού, η εχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα, τι ακριβώς έχουν κάνει και ψηφίστηκε χθες μόνον από τη Νέα Δημοκρατία, τα συνόψισε χθες στην ομιλία της Ιρένα Δούρου.
1: Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο και για ένα Υπουργείο που από το 2019 έχει στο ενεργητικό του σειρά καταστροφικών αποφάσεων. Τσιμέντωμα της Ακρόπολης. Πέραν όλων των άλλων, ρεζίλεψε διεθνώς τη χώρα μας και αυτά δεν τα γράφανε απλά site, χρηματοδοτούμενα 7 χρόνια απολίστες, τα γράφω Economist. Την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας και μετέρχομαι των λέξεων με φιδό των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων του συλλογής Στέρν με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Το δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα 5 εμβληματικά μουσεία της χώρας που μετατράπηκαν σε νομικό πρόσωπα με απευθείας διορισμένους από την κυβέρνηση διευθυντές, τις εξαγωγές αρχαιοτήτων για μισό αιώνα, την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και πολλές ακόμα χαρακτήριστικες αποφάσεις. Από μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο που εν τέλει μισεί τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του και καλά κάνει, και καλά κάνει και που τους μισεί και καλά κάνει και που τους φοβάται, διότι η αληθινή τέχνη, όχι οι μέτεροι των δεξιώσεων, στέκονται πάντα κριτικά προς κάθε μορφή εξουσίας. Από μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο από τον Τζόναθαν Κόου αλλά και την αγαπημένη μου φίλη μεσόφωνο τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου, τι ωραίο πλιάτσικο.
0: Και ένα πλιάτσικο που δεν αφορά μόνο τον πολιτισμό, έτσι, αλλά τα συνόψεις όλα από το 19, όπως ακούσαμε χθες στη Βουλή από τη Ρένα Ντούρου, είχε αρχίσει το πάρτι. Καταπέλτης πριν την ομιλία της Ρένας Ντούρου στη Βουλή ήταν η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κρήτας, στο Open, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα μας. Και είναι μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα μας, γιατί ξεπουλιέται όλος ο πολιτισμός μας, όλες οι συλλογικές μας μνήμες, είτε είναι τα αρχαία μας μάρμαρα, είτε είναι οι τόποι μαρτυρίου, οι φυλακές, οι εξορίες, είτε είναι τα περήφανα μεσαιωνικά μας κάστρα τα υπέροχα, τα οποία δίνονται είτε στην προγονή του κυρίου Κίκη Ηλιά, την κυρία Κωστοπούλου, για να κάνει γάμους. Το Βυζαντινό Μουσείο, σας θυμάμαι ότι χόροβαν φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι τα παιδιά του πρώην βασιλιά. Στο Επταπύργιο, το παλιό Γεντί Κουλέ, από κάτω, κύριοι συνάδελφοι, είναι τα πτώματα των δολοφονημένων αγωνιστών της αριστεράς. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα πατήσουν και θα μαγαρίσουν την ιστορία μας οι γόβες τηλέτων όλων αυτών των κυριών με τα μπουά και τα πούπουλα, τα οποία είδαμε και στην Προεδρική.
3: Άρα προφανώς ότι δίδονται αυτοί οι χώρες για εκδηλώσεις.
4: Όχι, αυτός ο οργανισμός, ο καινούριος λέτε, ναι, ναι, που θα δημιουργηθεί τώρα και θα πάρει όλους αυτούς.
3: Ας βάλουμε το όνομα, κύριε Σακρήτα, επειδή μιλάμε τώρα γενικά και θα πούμε μετά για το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα δημιουργείται, ναι, αυτός ο καινούριος οργανισμός, λέτε, κύριε Ακρήτα, και όλοι...
2: Παίρνει τα πάντα, κύριε Καραμήτρου. Ναι. Παίρνει αναψυκτήρια, παίρνει εισιτήρια, παίρνει χώρους, παίρνει ψηφιακή διαχείριση, παίρνει τα πάντα. Χτες ήμασταν στην Επιτροπή με την κυρία Μενδώνη, πλήρως.
3: Συγγνώμη, να πάρουμε τον τίτλο για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μιλάει γενικά η Έλενα και μετά το βλέπουμε αυτό. Πάμε.
2: Βεβαίως. Δεν υπεκφεύγω. Ελάτε. Απλά
3: όχι,
2: ειδικά
3: όχι.
2: Έχει ένα συμβολισμό και μια σημειολογία η σημερινή ημέρα που πραγματικά Ένα θέλω να πω. Υπάρχει κάποιος πολύ σπουδαίος, ο οποίος είπε η ιστορία δεν σου λέει ποτέ αντίο. Η ιστορία σου λέει θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Για να μην νομίζουν κάποιοι, είτε από αφέλεια είτε ηθελημένα, ότι απλώς το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται τα εισιτήρια και τα έσοδα. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ΝΟΣΕ τώρα. Νίκος Μαχωνιός εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι, Κατερίνα.
0: Στα ωραία αυτά έργα, τα πολύ σύγχρονα, τα πολύ προχωρημένα, ναι, και όλα αυτά.
5: Ναι, το 100% ETCS, ναι, ναι, ναι, 100% ναι, σηματοδότηση, ναι, ναι, και 100% τηλεδιοίκηση. Εγώ θα πω είναι 100% κοροϊδία. Γιατί? Αυτό συμβαίνει. Γιατί? Διότι τελικά, μετά από πολλές ερωτήσεις, μετά την παραδοχή του CEO του ΟΣΕ, του κύριου Παλιού, ότι τελικά το ETCS δεν λειτουργεί, αυτό που λέμε εδώ και μήνες δηλαδή, mm-hmm, και από αυτό το ραδιόφωνο και από το site και από την εφημερίδα, παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργεί. Όμως αυτή τη φορά παραδέχτηκε επίσης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ότι τελικά δεν θα έχουμε ETCS ούτε στις 31 Αυγούστου. Διότι διέκρινε την επιχειρησιακή του λειτουργία από την εγκατάστασή του. Θα το δούμε και αν έχει εγκατασταθεί και στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ETCS να λειτουργεί επιχειρησιακά, δηλαδή να μπαίνει ο κόσμος στο τρένο και να ξέρει ότι έχει ETCS πριν το τέλος του 26.
0: Για όσους δεν γνωρίζετε, είναι, να το πω με δικά μου λόγια, το αυτόματο φρενάρισμα.
5: Ναι, το αυτόματο, έτσι, σύστημα προστασίας των τρένων.
0: Ναι, και ήταν αυτό. Σημαίνει φρενάρει από αυτόματο τρένο, εάν
5: όταν
0: υπάρχει ανάγκη.
5: Αν υπάρχουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Ναι, ναι. Όταν έχει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ναι, και συνάπτεται προφανώς η συμβάση για το ETCS, ήταν συναρμοσμένες με την σύμβαση της 717. Ουσιαστικά θα γινόταν η ανάταξη μέσα από τη σύμβαση των συστημάτων των παλαιών της 717, στο πλαίσιο της 717, ναι, για να έρθουν και να κουμπώσουν με το ETCS των υπόλοιπων δύο συμβάσεων στη γραμμή και στους σειρμούς. Mm. Γιατί προσπαθεί για κάποιο λόγο η κυβέρνηση, θα το δούμε για με ποια σκοπιμότητα το κάνει στην πορεία, ναι, προσπαθεί να αποσυνδέσει τελείως το ETCS από την 717. Το έκανε και ο κύριος Κυρανάκης πάλι ως νυν γραμματέας της Νοδού. Πιθανώς να δούμε ποια είναι η σκοπιμότητα, ωστόσο, ναι, αυτό δεν ισχύει, διότι η 717 έκανε αυτό ακριβώς, δηλαδή έπρεπε να ανατάξει τα συστήματα, τα υφιστάμενα τότε, της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης, για να κουμπώσει το ETCS πάνω σε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Τι σκοπιμότητα θα υποκρύπτει, αλλά, ναι, και αν υποκρύπτει κάλυψη του κύριου Καραμαλή. Θα το δούμε.
0: Με βεβαιότητα να εικάσουμε, Νίκο.
5: Ναι, να το δούμε. Γιατί και ο κύριος Καραμαλής.
0: Και με Καραμαλή. Βέβαια. Και με το να πέσουν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι. Για την 717 είναι.
5: Ακριβώς.
0: Δεν είναι η δίκη των τεμπών με την έννοια, ακριβώς, που θα έπρεπε να είναι. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
5: Είναι για την 717 και επίσης.
0: Και εξέλιξη κιόλα χθε.
5: Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για της κύριας δίκης στο Ντεμπόν. Δεν μπήκε στην αποδεικτική διαδικασία, όπως έχουμε πει και εδώ από το ραδιόφωνο του Κόκκινου. Ευτυχώς το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα σε σχέση με την αναστολή της δίκης. Ναι. Αυτό που είχαν ζητήσει, δηλαδή, ναι, συνήγοροι, ναι, των κατηγορουμένων, όπως και τα αιτήματα για προδικαστικό ερώτημα σε σχέση στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν υπάρχει ζήτημα, πρόβλημα ότι θα γίνουν δύο διαδικασίες οι οποίες θα έχουν στο επικεντρωτικό την 717. Ωστόσο, αυτό το έχουν ήδη αποδομήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, για την ακρίβεια, ότι δικάζονται για διαφορετικά αδικήματα. Ναι. Στο μεν είναι οικονομικά τα αδικήματα, απιστία και τα σχετικά.
0: Και χαμηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες,
5: ναι,
0: να πούμε.
5: Επίσης, αλλά είναι ήδη κατηγορούμενοι της Εργοσέ, όμως, ναι, για παράδειγμα, ναι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά, ναι, εκεί κατηγορούνται για οικονομικά αδικήματα. Εδώ είναι για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που προκάλεσε θάνατο, ναι, ανθρώπων. Οπότε έκλεισε με έναν τρόπο ο πρώτος κύκλος. Επίσης, η εισαγγελέα της έδρας, μιλώντας επί 4 ώρες, ανέλυσε όλο το κατηγορητήριο και απήγγειλε και επίσημα τις κατηγορίες. Έναν προς έναν τους 36 κατηγορούμενους.
0: Οι οποίες είναι, σε τι συνίστανται.
5: Οι οποίες είναι, το βασικό είναι το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών.
0: Και μετά αυτά είναι κακούργημα.
5: Αυτό είναι το κακούργημα, μάλιστα, που προκάλεσε το θάνατο πολλών ανθρώπων. Και μετά, ναι, είναι το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, μάλιστα, και των σημαντικών και απλών σωματικών βλαβών. Μάλιστα. Δεν έχουν όλοι τα ίδια. Οι περισσότεροι έχουν, ναι, το κακούργημα, ναι, της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ωστόσο, αυτό που έχουμε σημειώσει, τα στελέχη της Hellenic Train οι δύο δηλαδή, ο ένας ο πρώην διευθύνοντας σύμβουλος και άλλος ένας του τεχνικού κομματιού της Hellenic Train, κατηγορούνται μόνο για τα πλημελήματα και όχι για το κακούργημα. Ναι. Που είναι κάτι το οποίο θα φανεί και στη διαδικασία, ναι. το ζητάνε συνεχώς οι συνήγοροι την υποστήριξη κατηγορίας, την πλευρά των συγγενών, ζητάνε συνεχώς την αναβάθμιση των...
0: Το θέμα είναι, Νίκο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή συζήτηση μαζί σου, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη. Η ασφάλεια των τρένων παραμένει ανύπαρκτη.
5: Ναι, παραμένει ανύπαρκτη.
0: Αυτό είναι το διατάφτα.
5: Και να σημειώσω εδώ ότι και στο briefing προχθές ο κ. Μαρινάκης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν θα υπάρχει σε επιχειρησιακή λειτουργία αίτηση στις 31 Αυγούστου. Και έκανε τη λεγόμενη, αυτό που κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης, κολοτούμπα. Έτσι, την κολοτούμπα του αιώνα έχει κάνει. Κολοτούμπα. Όπως λέει και ο κύριος ο πρωθυπουργός της χώρας μας, διότι έχει κάνει μια αντίστοιχη κολοτούμπα, γιατί όταν έκανε τη δέσμευση αυτή βγήκε μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και κατόπιν μετά ο αρμόδιος υπουργός τότε, ο κύριος Κυρανάκης, άρχισε να μιλάει για το ορόσημο της κυβέρνησης 31 Αυγούστου του 2026 θα υπάρχει 100% τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα υπάρχουν τίποτα, 100% κοροϊδία και τώρα διακρίνουν την επιχειρησιακή λειτουργία από την εγκατάσταση. Και πάλι θα το δούμε, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύπλοκα όντως και σύνθετα και θέλουν πιστοποίηση. Ναι. Δεν είναι απλά και η ΡΑΣ. Πρέπει να λαμβάνει ευθύνη.
0: Έχουν περάσει 3 χρόνια.
5: Έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Ομορφωνιός. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει επίσης σ' άλλο αντιδράσεων. Τι δεν προκαλεί σ' άλλο αντιδράσεων εδώ που τα λέμε, και είναι αυτή η εξωφρενική, χουντική σκοπή αντίληψη και τελικά απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίσει ο ίδιος την ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και ποιον έβαλε? Την κυρία Παγώνη. Και ποιον έχουμε μαζί μας για να το συζητήσουμε όλο αυτό? Τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, που είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπα-Νικολάου.
6: Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου, σε εσάς, στους ακροάτρες και στους ακροατές.
0: Μήπως θα έπρεπε να διορίσει και τους επικεφαλές της ΟΕΝΓΕ?
6: Ναι, μόνο αυτό.
0: Για να τελειώνουμε.
6: Μην του βάζετε ιδέες.
0: Μην του βάζω ιδέες.
6: Για να καταλάβουμε τώρα πού έχουμε φτάσει, που αν δεν ήταν εξοργιστικά τα πράγματα, θα ήταν τόσο κωμικά που θα ήταν νούμερο θερινής επιθεώρησης.
0: Ναι.
6: Προσοχή. Ξέρετε τη φρασιολογία του κύριου Γεωργιάδη για τις αναρχοαριστεροκρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες της μιζέριας κλπ.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, ο νυν πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος στις ευρωεκλογές του 2024, πριν από 2 χρόνια, ήταν υποψήφιος με την ακραία κομμουνιστική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στη σχετική ανακοίνωση κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη, προσέξτε, για αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές που είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθούν ο Ερντογάν και οι αγιατολάδες στο Ιράν. Αυτά τα λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος.
0: Κάνατε, στρατολογήσατε τον επικεφαλή.
6: Καταλαβαίνουμε που έχουμε φτάσει.
0: Στρατολογήσατε εσείς οι παλιοαριστεροί
6: τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τουλάχιστον τον πρόεδρο.
6: Και εγώ λέω, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικά τα πράγματα, θα ήταν νούμερο για θερινή.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, για να το καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει όλα αυτά. Καταρχάς, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι μόνο επιστημονικός φορέας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και συνδικαλιστικός φορέας, σωστά.
6: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι επιμελητήριο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Γι' αυτό δεν διέπεται. Όπως και η Ιατρική Σύλλογη από τον 1264.
0: Τι είναι ο 1264?
6: Ο συνδικαλιστικός νόμος για τη Σοβιετία.
0: Μάλιστα.
6: Παράδειγμα, στους Ιατρικούς Συλλόγους και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει ανώθευτη απλή αναλογική.
0: Ναι.
6: Okay. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, προσέξτε, έκαναν εκλογές στα μέσα Ιουνίου του 2026.
0: Ναι.
6: Έχουν εκλεγεί οι εκλέκτορες για να συγκροτήσουν το δευτεροβάθμιο όργανο που λέγεται Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή οι εκλέκτορες που εκλέχθηκαν από τους ιατρικούς συλλόγους, από τους ίδιους τους γιατρούς, όλους τους γιατρούς της χώρας, έτσι, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να συγκληθεί η Γενική του Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο Ανώτατο Πειθαρχικό. Με την αντιδημοκρατική πραξικοπηματική του ενέργεια, ο κύριος Γεωργιάδης αυτό θέλει να καθυστερήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Σας κατάλαβα. Προσπαθώ να, να εντοπίσω το πρόσχημα όπως το παρουσίασε.
6: Το πρόσχημα
0: αυτό είναι,
6: είναι
0: το πρόσχημα συνεπώς.
6: Ναι, και το πρόσχημα είναι όμως ότι τσακώνονται έχει... μεταξύ τους. Ποιοι τσακώνονται?
0: Ναι.
6: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η δική του, να το πω εγώ.
6: Η δική του, δηλαδή. Η δική του.
0: Άρα είναι στημένο.
6: Ναι, συγγνώμη, γελάω τώρα, ξέρετε, γι' αυτό που λέμε.
0: Ναι.
6: Αν δεν ήταν εξοργιστικά θα ήταν κωμικά,
0: ναι,
6: που λέγαμε έτσι. Πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Μιλάνε αυτοί για τις διασπάσεις της αριστεράς.
0: Ναι.
6: Αυτή δεν είναι η φιλολογία του, συμφωνεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Ναι, ενώ στους γιατρούς, τους επικεφαλής, όχι τους απλούς γιατρούς, δεν μιλάω τώρα, δεν φταίει σε τίποτα ο κάθε γιατρός που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία σε κάποιες βουλευτικές εκλογές. Μιλάω για τους επικεφαλείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Ο εμφύλιος πόλεμος που γίνεται εκεί είναι πιο αδυσόπιτος και από τον εμφύλιο πόλεμο στη Μιανμάρα, αν έχετε ακούσει. Και μιλάνε αυτοί τώρα για τους άλλους.
0: Ναι.
6: Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θέλω να σταθώ εδώ. Δεν είναι το μοναδικό κατόρθωμα που έκανε ο κ. Γεωργιάδης.
0: Άρα το αίσθησε κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
6: Ναι, σας λέω.
0: Για να δικαιολογήσει.
6: Ο στόχος του είναι.
0: Ναι.
6: Οι νέοι εκλέκτορες,
0: ναι,
6: οι νόμιμοι,
0: ναι,
6: που εκλέχτηκαν από τη βάση, από τους ιατρικούς συλλόγους,
0: ναι,
6: δηλαδή 13 και 14 Ιουνίου 2026,
0: mm-hmm,
6: οι οποίοι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να συγκροτήσουν,
0: ναι,
6: τη νέα νόμιμη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το νόμιμο δευτεροβάθμιο όργανο δηλαδή,
0: ναι,
6: να μην συγκληθεί.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι το έσυνο στόχος.
0: Γιατί τόση πρεμόρα, κύριε Παπα-Νικολάου?
6: Προφανώς οι κακές γλώσσες λένε ότι προετοιμάζει το δρόμο,
0: ναι,
6: η κυρία Παγώνη θα είναι προσωρινή. Προετοιμάζει το δρόμο για το φίλο του τον κύριο Πατούλη. Να πάρει μεταγραφή και να πάει αυτό στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να ελέγχουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
6: Έτσι λένε οι κακές γλώσσες.
0: Πάντως, δεν είναι κακές πολύ αυτές οι γλώσσες, διότι βγάζει,
6: ναι,
0: τόσο μάτι αυτή η πρεμούρα. Δηλαδή,
6: μεταξύ,
0: γιατί νοιάζει τόσο τον Άδωνη Γεωργιάδη τώρα?
6: Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχει κάνει και άλλα δύο τρομερά κατορθώματα αυτές τις μέρες ο κ. Γεωργιάδης. Το ένα κατόρθωμα είναι που έχει πάρει έκταση δημοσιότητα, παραδέχτηκε δημόσια ότι μεσολαβούσε για να πηγαίνουν χρήματα από φαρμακευτική εταιρεία, την Οβάρτη συγκεκριμένα,
0: ναι, ναι,
6: σε συγκεκριμένα sites συγκεκριμένων φίλων του.
0: Επειδή ήταν φίλοι του.
6: Αυτό το είπε δημόσια.
0: Το είπε δημόσια,
6: και
0: το είπε και στη Βουλή, το είπε και στα κανάλια, βεβαίως.
6: Είπε και κάτι άλλο το οποίο πέρασε στα ψηλά όμως, πάλι αυτές τις μέρες, τρίτο κατόρθωμα.
0: Mm-hmm.
6: Ότι οι ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες θα έπρεπε να τον έχουν κάνει εικόνισμα, τον κύριο Γεωργιάδη, και να του έχουν την φωτογραφία του στην είσοδο
0: και
6: με καντήλι.
0: Και με αναμένα, ναι, έχει γίνει πάρτι βέβαια στα social.
6: Ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, έτσι.
0: Έχει γίνει πάρτι στα social.
6: Ωραία.
0: Με αυτό.
6: Με αυτές τις συμπεριφορές, εγώ σας ρωτώ,
0: ναι,
6: εκθέτει τον κύριο Μητσοτάκη ή δεν τον εκθέτει?
0: Απολύτως.
6: Ωραία.
0: Απολύτως. Τον εκθέτει, είναι η πρώτη, ναι, ανάγνωση.
6: Δεν τον ελέγχει όμως ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Α, λέτε.
6: Πάμε
0: αυτό
6: στο παρακάτω τώρα.
0: Ναι.
6: Μισό λεπτό.
0: Ναι, πολλά λεπτά.
6: Επειδή,
0: ναι,
6: αυτά που ζούμε, εγώ λέω για την υγεία, αλλά και στα άλλα υπουργεία, τα αντίστοιχα θα δείτε εσείς σαν έμπειρος δημοσιογράφος που κάνετε ρεπορτάζ. Προσέξτε. Είναι ο απόλυτος εκφυλισμός του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός δεν ελέγχει τον κάθε υπουργό, εν προκειμένου τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά ούτε ο υπουργός ελέγχει τους παρακάτω. Παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ελέγχει τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και τους διοικητές των νοσοκομείων.
0: Μάλιστα.
6: Κλασικό παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
6: Έχουμε καταγγείλει με επίσημα έγγραφα εδώ και 20 μέρες ότι στα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ας πούμε, το παίρνω σαν παράδειγμα,
0: ναι,
6: επειδή από εδώ σας ομιλώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
6: Ενώ λείπουν τα πιο αναγκαία και στοιχειώδη υγειονομικά υλικά και όχι μόνο υγειονομικά, επανήλθε ο Σύλλογος Εργαζομένων χθες για πέμπτη φορά στο θέμα της έλλειψης των αναλώσιμων και αυτή τη φορά επισημαίνει ότι λείπουν και τα τρόφιμα από την κουζίνα για τους ασθενείς. Οι ασθενείς του νοσοκομείου έφαγαν χθες όλη μακαρονάδα.
0: Mm.
6: Δεν υπογράφει η διοικήτρια εντολές προμήθειας ούτε για τα τρόφιμα. Και από την άλλη υπογράφει ανεξέλεκτα απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες και προμήθειες υλικών πέμπτης έκτης προτεραιότητας πάλι από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν εκθέτει τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Είναι αυτό που συζητάγαμε, να θυμίσω,
6: ναι,
0: κρατές, την τελευταία φορά που
6: φυσικά
0: συζητούσαμε εδώ και το καταγγέλλατε εσείς.
6: Δεν την ελέγχει όμως ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή θέλω να,
0: μάλιστα,
6: πω. Το λεγόμενο επιτελικό κράτος το περίφημο, ναι, έχει εκφυλιστεί από πάνω προς τα κάτω,
0: ναι,
6: σε τοπικά παρακράτη της διαπλοκής, τα οποία τι κάνουν?
0: Ό,τι προλάβει ο καθένας.
6: Σε βάρος του δημοσίου χρήματος, κύριε Ακριβοπουλού.
0: Καλά, σε αυτό είναι μαθημένοι να
6: αυτό
0: κάνουν.
6: Αυτό γίνεται.
0: Βέβαια.
6: Δηλαδή, αυτές οι συμπεριφορές,
0: ναι,
6: δεν είναι μιας κυβέρνησης που πηγαίνει καβάλα στα άλογο.
0: Ναι.
6: Αυτά είναι παρακμή ενός καθεστώτος που καταραίει.
0: Και ο καθένας ό,τι προλάβει να αρπάξει.
6: Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα τι να πούμε, έχουμε κάθε μέρα καταγγελίες. Τώρα διαβάζω καταγγελίες για τα δίθεν εγκαίνια και τις περιοδίες.
0: Ναι.
6: Διαβάστε καταγγελίες από το νοσοκομείο Λίμνου, από το νοσοκομείο, ναι, Λέρου. Ειδικά από το νοσοκομείο Λίμνου είναι καταιγιστικές οι καταγγελίες, έτσι. Ναι. Καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι εγκαινιάζει σε ένα τουβάρι που είναι άδειο από προσωπικό, με συγκεκριμένες ελλείψεις, σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και τους λέει χασομέριδες. Λέει ο Γεωργιάδης.
0: Είναι η συμμορία της μιζέριας που τα κάνει αυτά.
6: Στους ελάχιστους παλιοκομμούνες
0: το συμμορείτες, κύριε Παπανικολάου.
6: Να πούμε από
0: εκεί. Ναι, εντάξει. Εδώ την άλλη φορά, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, που έγινε πάλι, έγιναν κάποια εγκαίνια. Πήγε μια εταιρεία, έστησε εκεί το ντεκόρ για τις κάμερες και τα λοιπά και τους επικοινωνιακούς λόγους και την άλλη μέρα δεν υπήρχε. Και στην άλλη εγκαίνιασαν.
6: Στο νοσοκομείο
0: Κορίνθου. Μπράβο. Και στην Εύβοια εγκαινίασαν μονάδα νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
6: Ναι, συγγνώμη, αλλά όμως προσέξτε τι κρύβεται πίσω από αυτά.
0: Ναι.
6: Για ποιο πράγμα, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να μιλάει σε 20 κανάλια και 30 ραδιόφωνα την ημέρα, επιπαντός επιστητού,
0: ναι,
6: μπορεί να σου πει για την Ανταρκτική, για τη Γρυλανδία, για τους πιγκουίνους, για το Ισραήλ, για ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
6: Για ένα πράγμα δεν έχει βγάλει λέξη 11 ολόκληρους μήνες τώρα. Για ένα πράγμα. Yeah. Ποιο? Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας 11 Αυγούστου 2025. Προσέξτε ημερομηνία, 11 yeah. Αυγούστου. Παραμονές 15 Αυγούστου.
0: Yeah, yeah.
6: Για να μην το πάρετε χαμπάρι δημοσιογράφοι.
0: Βέβαια, κλασικά.
6: Η οποία λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες κόβει την κορβέλα ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και όλες οι υποδομές δημόσιων νοσοκομείων,
0: mm-hmm,
6: θα μπορούν να επινοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, για να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, με τον ασθενή να πληρώνει, με απόδειξη,
0: ναι,
6: κανονικά,
0: ναι,
6: καθεστώς, ναι, ιδιωτικής, ναι, κλινικής, και ο ενοικιαστής ιδιώτης να καταβάλει το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
6: Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη 11 ολόκληρους μήνες να πει έστω και μία λέξη για αυτή την υπουργική απόφαση?
0: Όχι. Εγκαινιάζει.
6: Αν όμως το έχετε αυτό κατά νου,
0: ναι,
6: καταλαβαίνετε τι σημαίνει εγκαινιάζω μονάδα τεχνητού,
0: ναι,
6: νεφρού,
0: ναι, ναι,
6: που φτιάχτηκε με δημόσιο χρήμα, έτσι.
0: Έτσι.
6: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κοινοτικό χρήμα, είναι δημόσιο,
0: ναι,
6: χρήμα.
0: Ναι.
6: Όπως τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και τα λεφτά, έτσι, του ΕΟΠΗ είναι δημόσιο χρήμα.
0: Ναι.
6: Χωρίς, έτσι, νεφρολόγο.
0: Ναι.
6: Ή πάω και κάνω εγκαίνια στο νοσοκομείο Λίμνου, το οποίο είναι άδειο από γιατρούς γιατί δεν έχω κάνει προσλήψεις.
0: Ναι.
6: Αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
6: Και ήδη, έτσι, έχουν αρχίσει τα,
0: ναι, εξαπτέρυγα. Αυτό και να κλείσουμε, κύριε Παπανικολάου.
6: Ναι, δηλαδή, θα σας πω παράδειγμα. Νοσοκομείο Άρτας.
0: Ναι.
6: Ποιο είναι το επιχείρημα? Εντάξει τώρα να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε στα Γιάννενα. Ας γεννάνε μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Ναι.
6: Να πληρώνουν με τιμή ιδιωτικού, ναι, μεευτηρίου.
0: Ναι, ναι.
6: Λιγότερο, πιο φτηνά θα τους έρθει. Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι.
6: Ναι, αυτά όμως, τελευταία κουβέντα, ο ελληνικός λαός τα έχει προπληρώσει και τα έχει μισοπληρώσει.
0: Ακριβώς.
6: Με δυσβάστακτους φόρους.
0: Ακριβώς.
6: Και με αιματηρές ασφαλιστικές
0: φορές. Και αρρωσταίνει και φοβάται να πάει στο νοσοκομείο, διότι δεν θα βρει,
6: ναι,
0: περίθαλψη.
6: Και αυτό, αυτό,
0: ναι,
6: είναι η μεγαλύτερη ληστεία,
0: έτσι,
6: σε βάρος λαϊκής πλειοψηφίας.
0: Είναι ληστεία. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπανικολάου.
6: Να είστε καλά, κύριε Καλά.
0: Το νου σας μέσα σας διορίσει τη διοίκηση στην ΟΗΚΕ, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Καλά, οκ, okay, όλα τα περιμένουμε.
0: Καλό σας απόγευμα,
6: Πάνος.
0: Γεια σας. Πάνω στον Παπανικολάου, γραμματέα τη Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Λέει Καζουμί τώρα.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
7: Δεν θα ησυχάσουμε.
0: Ο Ινφαντίνο έπαθε
7: μισοτάκι.
0: Ο Μητσοτάκης Ινφαντίνο. Δηλαδή,
7: κάνει σχέδιο Εμφαντίνο και εμείς θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι με τα σχέδια που
0: λέω,
7: κάνει.
0: Έπαθε Μητσοτάκη ή ο Μητσοτάκης έπαθε Εμφαντίνο και πάει αξεπούλημα.
7: Δεν ξέρω ποιος είχε πρώτος την ιδέα. Πάντως ο Εμφαντίνο. Ο Εμφαντίνο πάντως φαίνεται να το τερματίζει. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για μια βόμβα που αν γίνει θα βάλει στα θεμέλια του ποδοσφαίρου για ακόμη μια φορά ο Τζιάννη Εμφαντίνο. Τι σημαίνει αυτό? Η FIFA σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά τη, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές. Μάλιστα, η Thrive Capital, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζοσουά Κούσνερ, είναι αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρετ Κούσνερ, ηγείται της αναζήτησης αυτών των επενδυτών. Η FIFA με τα πολλά, και αφού χθες βγήκε ως αποκλειστικό από τους Times αυτό το κρυφό της πλάνο, Κατερίνα, επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Αμερικανική Τράπεζα, με την JP Morgan, για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας, η οποία θα ονομάζεται FIFA Forward Enterprise, η οποία θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πολλώντας ένα σημαντικό μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα. Παγκόσμιο κύπελο ανδρών, παγκόσμιο κύπελο γυναικών, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων σε επενδυτές. Δεν πουλάει μόνο το Μουντιάλ, πουλάει, ναι, πουλάει το Μουντιάλ, πουλάει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, άνδρες, γυναίκες. Δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα τα καταφέρει, παρότι κινείται εν κρυπτό, να πούμε εδώ. Να πούμε ότι ο Τζιάννη Εμφαντίνο υπεραμείνθηκε αυτής της εμπορικής πλευράς του παιχνιδιού, όπως είπε. Τα σχέδια υπόκειται όμως την έγκριση της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών μελών. Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε πότε θα διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία. Μπορεί και να μην κάνει ψηφοφορία. Μπορεί να είναι μιας και ξεκίνησες με τον κύριο Μητσοτάκη με απευθείας αναθέσεις αυτό το πλάνο. Να πούμε
0: η
7: ότι
0: UEFA μπορεί να το αποτρέψει.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το αποτρέψει η UEFA. Mm. Τυπικά, αν έχει την πλειοψηφία στη FIFA ο Τζιάννη Εμφαντίνο, δεν θα μπορεί να το αποτρέψει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει αυτή την πλειοψηφία. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αντέδρασε χθες πάρα πολύ έντονα. Είπε ότι αυτό ξεπερνάει ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί. Ότι στην ουσία πουλάει την ψυχή του ποδοσφαίρου. Είπαν από την UEFA, σχολίασαν με ανακοίνωσή του από την UEFA για τον Τζιάννη Εμφαντίνο. Σήμερα νέες εξελίξεις. Σύμφωνα με το Sky News, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συζητούν την πιθανότητα μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου, εάν ο Ελβετός αξιωματούχος προχωρήσει με το σχέδιό του να ανοίξει το κεφάλαιο μιας νέας εμπορικής εταιρείας που να συνδέεται με ιδιώτες επενδυτές. Οι ομοσπονδίες μέλη της UEFA αναμένεται να συναντηθούν μάλιστα μέσω τηλεδιάσκεψης μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, για να εξετάσουν το θέμα και να καθορίσουν μια κοινή θέση με δεδομένη την αντίδραση καταρχάς του Τσέφεριν, του Προέδρου, έτσι και της UEFA, ενώ στην πλευρά της UEFA στέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αντίδραση από τον Γκλέν Μικάλεφ, ο οποίος είναι Επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προειδοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αναφερόμενες προτάσεις για τον πληστηριασμό, όπως είπε, μειοψηφικών μεριδίων της FIFA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρων, ενδεχομένως παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν βεβαίως σε κίνδυνο το μέλλον του παιχνιδιού, το πιο δημοφιλούς αθλήματος. Και είπε μάλιστα ο Μικάλεφ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός, αυτό δεν είναι baseball, υπενθυμίζοντας τη FIFA την ευρωπαϊκή προέλευση του ποδοσφαίρου. Το παγκόσμιο κύπελλο παραμένει το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά φτάνει πια, είπε, η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική, απειλή τα πράγματα που έκαναν το ποδόσφαιρο, ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που έκαναν το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Κατέρινα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε περισσότερα από αυτά τα εξωφρενικά και σε αυτό το επίπεδο από την Αλέκα στην εκπομπή της στις 4. Αμέσως μετά το Σπύρο Κουτζάνη που ακολουθεί, μετά τη Μελίνα Βελιμέζη που θα μας πει τώρα τους τίτλους των ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Καλές αντοχές σε όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων Οκτώποφορ που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Αρτέμιδα στο Νοτέ κοντά στο Δημαρχείο. Η φωτιά και η σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Φωτιά ξέσπασε στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Επιτόπου παίρνουν πυροσβεστικά οχήματα ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή ελικοπτέρου. Μήνυμα του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδιών μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, για τη θερινή περίοδο. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε χθες το νομοσχέδιο που παραδίδει το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Ανέφερε χαρακτηριστικά στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Δεύτερη μέρα κινητοποίησεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού εναντίον στο νομοσχέδιο που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο, κατά διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει σήμερα η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Ρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθησαν την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη σύγκληση νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των ΗΕ στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Ανδρέας Δαριώτης, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΟΚΟΕ εσωτερικού και ακολούθησε του ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Προσβάσιμοι στους αναγνώστες είναι και πάλι στο σελίδα της Αυγής και του κόκκινου αυγή.gr μετά τις συνεχείς προσπάθειες των τεχνικών να την επαναφέρουν μετά από επίθεση από hacker που δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έπειτα από νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο στρατός των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων, τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 62 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες στην περιφέρεια Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδεις βόρεια άνεμοι Οκτώποφορ θα πνέουν στο Αιγαίο έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά με ένα ηχητικό.
1: Όπως βλέπετε, το σύνθημα το οποίο έχουμε επιλέξει για αυτήν την προσπάθεια είναι «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας». Η δεύτερη αξία μας, η δεύτερη αρχή μας, είναι ο σεβασμός στο φορολογούμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής στήριξης των κομμάτων και σήμερα ακόμα που μιλάμε, προέρχεται από χρήματα του φορολογούμενου. Κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι πρόσφατος, είναι παλιός, εκεί, το 2016. Τότε που ως ο καλύτερος διαχειριστής, το καλύτερο βιογραφικό της χώρας και δει στα οικονομικά, έκανε τις εξαγγελίες του, αλλά με τον ίδιο στόμφο με τον οποίο λέει τα συνήθη ψέματα ή τις ανεκπληρώτες υποσχέσεις. Και τι αφορούσε? Αφορούσε βέβαια τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Τότε, το 2016 λοιπόν, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας ήταν 239 εκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια αργότερα, στο κλείσιμο του 2025, πόσο είναι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? 602 εκατομμύρια ευρώ. Τόση τάξη έβαλε στο σπίτι του στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πότε θα τα πληρώσουνε? Νομίζω ότι σε αυτό την έδωσε την απάντηση ένας άλλος δικός του, ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκείνος δεν έχει ανάγκη να καμουφλάρει τα ψέματά του, ενίοτε γίνεται κυνικός. Και τι είπε? Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, γιατί κάπου εκεί είναι και του Πασόκ, δεν θα πληρωθούν ποτέ. Ποια θα πληρωθούν? Τα δικά σας χρέη. Τα δικά μας χρέη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως τον συνόδευε χθες τον Πρωθυπουργό σε μία ακόμη περιοδία, σε μία ακόμη επίσκεψη προεκλογικού τύπου, αυτή τη φορά στην Λέρο και στο Αγαθονήσι. Στα Δωδεκάνησα, εκεί που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της ανά την Ελλάδα. Νομίζω ήταν κοντά ή και πάνω από 45%. Μόνο που οι πρόσφατες τοπικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει κάτω από το 25%, έχει χάσει δηλαδή την μισή της δύναμη. Γι' αυτό και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να την επισκεφθεί για να τονώσει το αίσθημα και το συνέστημα των τοπικών στελεχών. Και παράλληλα χθες έστειλε και μια κουστοδία υπουργών στην Δυτική Μακεδονία. Εκεί που η βίαιη και εσπευσμένη απολιγνητοποίηση τους έχει πλήξει, έχει φέρει ανεργία, έχει φέρει περαιτέρω υποβάθμιση, για να τους μιλήσουν για δίκαιη πράσινη μετάβαση. Δεν νομίζω ότι πείθουν με τέτοια κόλπα πια. Εν τω μεταξύ η χώρα πωλείται ή ξεπουλιέται. Ο πολιτισμός της, το νερό, η υγεία, η παιδεία, το ρεύμα. Μαζί και η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών σε Τούρκους, Ισραηλινούς, Κινέζους ή τα ωραία φιλέτα από την Μεσσηνία μέχρι την Σύφνο σε Γερμανούς, Γάλλους, σε όποιον τέλος πάντων έχει να πληρώσει και είναι πρόθυμος να αγοράσει. Ανάπτυξη το λέει αυτό η κυβέρνηση. Και μαζί πουλάει και πατριωτισμό. Μέχρι τις εκλογές δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο. Όπως το είχε προβλέψει μια βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρχει χώρα για να σωθεί σε λίγο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 και η κυβέρνηση δεν οροδεί προουδενός. Ήδη δρομολογεί την ιδιωτικοποίηση του νερού, το λέγαμε και χθες, θα βρει τρόπους να ξεπεράσει τα προσωρινά νομικά εμπόδια από μια παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και επίσης δρομολογεί και την ιδιωτικοποίηση ή, αν το θέλετε πιο μαλακά, την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μου γράφει η κυρία Μαρίνα ότι τώρα αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι εστί Μιζωτάκης. Εμείς από την Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο το ξέραμε καλά. Έχουν όλα τα αρχαία της Μεσαράς έχουν κατακλέψει, θέλει να πει, τα αρχαία της Μεσαράς. Θυμάμαι ήταν μια παλιά πρόταση, μια παλιά φράση του Κωστή Στεφανόπουλου όταν είχε αποχωρήσει από την τότε Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα παραμείνει να δει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εκείνη την εποχή να μεταφέρει την Ακρόπολη στο σπίτι του.

0: Λοιπόν, πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς και ιστορικός και πανεπιστημιακός. Οπότε, κυρία Αναγνωστοπούλου, νομίζω ότι είσαστε από τους πλέον κατάλληλους, τις πλέον κατάλληλες, να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τι γίνεται με αυτή την πολιτιστική κληρονομιά.
1: Αυτό το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, χωρίς έλεος όμως. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, νόμος πια του κράτους με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, επί της ουσίας είναι, έχουμε τα μνημεία, θα τα στραγγίξουμε για να μας αποδώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Όχι να τους αποδώσουμε εμείς αυτό που τους οφείλουμε από τους πόρους που τα ίδια τα μνημεία παράγουν, όχι για τα μνημεία παράγουν πόρους, εισιτήρια, πολιτήρια, όλα αυτά. Και εδώ επί πάρα πολλά χρόνια, από το 1910 υπήρχε Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Όχι, τώρα αλλάζει εντελώς από το 2020 και από χτες. Ακόμα περισσότερο, δεν μπορείς Παρθενώνα να στέκεσαι έτσι, θα σε ξεζουμίσουμε μέχρι να αποδώσεις τα μέγιστα. Αυτό ναι, σημαίνει.
0: Θυμάμαι κάποτε που είχε κυκλοφορήσει ότι ο Σόιμπλε, ας πούμε, μέσω μνημονίων ήθελε να αξιοποιήσουμε, να ιδιωτικοποιήσουμε την εκμετάλλευση των μνημείων, γιατί προφανώς δεν εννοούσε να πουληθεί η Ακρόπολη και είχαν ξεσηκωθεί οι πατριώτες.
1: Ναι. Οι πατριώτες είχαν ξεσηκωθεί τώρα που ο πατριώτης, έχουν οι πατριώτες, οι ντόπιοι πατριώτες, οι δεξιοί πατριώτες, τα ξεπουλάνε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι ξεπούλημα με ποια έννοια. Όταν φτιάχνεις μια ανώνυμη εταιρεία, σας λέω ήδη από το 2020 με τον ΟΔΑΠ, η μετατροπή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σε οργανισμό διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, είχαμε τη μετάβαση προς μια τη μετατόπιση σε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση εμπορική των μνημείων των αρχαιολογικών τόπων και των ιστορικών τόπων, και το είδαμε, τα γεύματα στη Σπιναλόγκα, στο Επταπύργιο, ναι, τους Ινδούς επιχειρηματίες να κάνουν σοου πάνω στην Ακρόπολη υπό τους ήχους της μπάντας του ναυτικού μας. Προσέξτε τώρα, δηλαδή το ξεζούμισμα. Τώρα με αυτή την ανώνυμη εταιρεία, τι λένε, το ξεζούμισμα δεν ήταν πολύ, πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Να μην έχουμε, να έχουμε ευελιξία, εμπορική εκμετάλλευση και ευελιξία, αυτές είναι οι κύριες λέξεις αυτού του καινούριου νόμου. Και τι θα κάνουμε με αυτό το νόμο, με αυτή την εταιρεία? Θα γίνονται απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες για να συστήσουν, προσέξτε, να βρούνε τρόπους να συστήσουν τα μνημεία μας στο εξωτερικό. Αλαζονία με προέπεια γραμματοσύνη. Τον Παρθενώνα η εταιρεία θα τον συστήσει στο εξωτερικό.
0: Ναι, αλλά αυτό μόνο σαν αστείο, έτσι. Σωστά το λέτε, αμετροέπεια.
1: Αμετροέπεια.
0: Τώρα, εγώ είμαι παντρεμένος. Είμαι παντρεμένος, αλλά ίσως έτσι, αν ακολουθήσω αυτή την Αμερικανιά της ανανέωσης των Νεόρκων, να πάω να το κάνω στην Ακρόπολη. Γιατί όχι.
1: Βέβαια. Ο άλλος, ο κύριος ένας που μας είχε ξεβλαχέψει τη δεκαετία 90-2000, άντρεψε το παιδί του στο νεόκαστρο της Πύλου. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε, ντεκόρ τα μνημεία, ντεκόρ η αρχαιολογική χώρη, ντεκόρ το Επταπύργιο, για να πηγαίνει μια ελίτ, μια βλαχομπαρόκ ελίτ, να κάνει τις επιδείξεις πλούτου σε αυτά τα μνημεία.
0: Και είναι, το κάνουν εκείνοι που κατά τα άλλα πουλάνε πατριωτισμό, εθνική ταυτότητα, σεβασμό της εθνικής κουλτούρας και όλα τα άλλα. Αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα ότι είναι εθνικό και έχει αξία να το εκποιούν, να το πουλάνε, να το προβάλλουν στο εξωτερικό σαν εμπόρευμα.
1: Σαν εμπόρευμα. Η εμπορική αξία. Εμένα αυτό είναι, και νομίζω όλους τους ανθρώπους της αριστεράς, και όχι μόνο της αριστεράς.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια προσβολή στον πολιτισμό μας. κυρία Αναγνωστοπούλου.
1: Βαθιά προσβολή. Ναι. Βαθιά προσβολή.
0: Και όσων από έχουν μια... ένα αίσθημα έτσι, προσωπικού πολιτισμού ή κουλτούρας.
1: Ακριβώς. Και ας σκεφτούμε λίγο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι κάτοικοι αυτής της χώρας, ότι αυτά τα μνημειακή αρχαιολογική χώρη τα έβγαζαν τα έξοδά τους, αν μου επιτρέπετε, ναι, και τα παραέβγαζαν και το ένα τροφοδοτούσε το άλλο. Δηλαδή η Ακρόπολη ή το Μουσείο της Ακρόπολης ή άλλα μουσεία μεγάλα τροφοδοτούσαν και μικρότερα μουσεία. Αυτή η αλυσίδα
0: εγώ θα έλεγα, μιας και το πιάνουμε αυτή την κουβέντα, ότι καλό είναι να βγάζουν τα έξοδά τους και μάλιστα θα έλεγα να...
1: Και τα βγάζανε πάντα. Και, είναι δυνατόν να μην τα βγάζουν.
0: Ακριβώς να τα βγάζουν και να προσφέρονται και σε όσους ενδεχομένως δεν έχουν κάποια οικονομική
1: ακριβώς
0: δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην πληρώνουν, να πληρώνουν χαμηλά.

0: ή να πάει και ένας Έλληνας, μια Ελληνίδα με τα παιδιά τους να δούνε ένα τέτοιο μνημείο. Δεν υπάρχουν αυτά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, όχι από αρχαιολόγους. Πριν ήταν η Γενική Διεύθυνση Αρχαιολόγων του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή λογοδοτούσε σε εμάς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Τώρα είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που ο πρόεδρος διορίζεται από την Υπουργό Πολιτισμού με τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν είναι αρχαιολόγος, είναι ό,τι να είναι.
1: Μάλλον μάνατζερ θα είναι για να φέρει χρήμα.
0: Μάνατζερ ακριβώς. Και θα αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα παίρνουν τα πάντα όπως είχαν αρχίσει. Τη φύλαξη των μνημείων, το που
1: τα κηλικία
0: θα βρίσκουν.
1: Και όλα αυτά.
0: Τα κηλικία με έναν ανάδοχο, όπως είδαμε και έγινε σε όλα τα αναψυκτήρια της χώρας.
1: Προφανώς ήταν γρήγορος αυτός και δεν τα πήρε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τώρα,
0: δηλαδή έχουμε
1: τι διασυνδέσεις έχει αυτός με την κυβέρνηση ή με τον Μαξίμου, τι να σας πω.
0: Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε όταν βρίσκεται ένας ανάδοχος, ένας και μοναδικός και παίρνει τα πάντα και κάποιες διασυνδέσεις έχει, δεν μπορεί έτσι από μόνος του.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που είχατε, κύριε Άγγελα Κωστοπούλου. Δεν θέλω να σας διακόψω, απλά θέλω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να σχολιάσουμε και το άλλο που είναι μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου. Είναι το project, το μεγάλο project αυτής της κυβέρνησης. Πώς θα μεθοδεύσει την ιδιωτικοποίηση των νερών?
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι που το έχουμε αύριο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι έρχονται, όχι μέσα στο καλοκαίρι, στην εκπνοή της Βουλής πριν από την καλοκαιρινή διακοπή, έχουμε αυτό το μεγάλο νομοσχέδιο. Τι κάνει το ίδιο? Αν το διαβάσουμε προσεκτικά, είναι περίπου ό,τι κάνει με τον πολιτισμό. Παίρνει διάφορες ΔΕΙΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις.
1: Τοπικές επιχειρήσεις διαχείρισης των υδάτων, για να το πούμε έτσι, και της αποχέτευσης.
0: Ναι, και της αποχέτευσης. Τις παίρνει λοιπόν αυτές στη Φωκίδα, σε διάφορες περιοχές και τις βάζει κάτω από μία εταιρεία. Προσέξτε, υποτίθεται του δημοσίου. Ακόμα δεν το ιδιωτικοποιεί το νερό. Περνώντας το όμως σε μία εταιρεία και συνεχίζοντας με αυτή τη μέθοδο, δηλαδή τις παίρνει αυτές που είναι, που ξέρετε, η διαχείριση υδάτων έχει να κάνει με τις τοπικές ανάγκες, με τις τοπικές αρχές, την αυτοδιοίκηση, το τι ανάγκες έχει ένας πληθυσμός. Τα παίρνει λοιπόν αυτά, τις βάζει κάτω από μία επιχείρηση, μία εδώ στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, που θα μαζέψει διάφορες, θα κάνει κι άλλες 2-3 έτσι, και εύκολα από εκεί και πέρα θα προχωρήσει και στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή μονίμως βλέπουμε αυτό το πράγμα, κάνει το πρώτο βήμα. Σας λέω ότι έγινε στον πολιτισμό, ο ΔΑΠ το 20, ανώνυμη εταιρεία το 26, αν ξαναβγούνε, Θεός φυλάξει, το επόμενο βήμα θα είναι η ιδιωτικοποίηση.
1: Το είπα στην αρχή, αλλά όπως είχε πει μια πρώην σύντροφό σας και πάντα συνάδελφό σας, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, είχε πει ότι αν χαθούν οι εκλογές του 23, στις επόμενες δεν θα υπάρχει χώρα να σωθεί. Είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο.
0: Είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί εκτός από το νερό που είναι το μέγιστο,
1: εγώ θα έβαζα εξίσου και τον πολιτισμό, όσο και αν μοιάζει λίγο υπερβολικό, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι ο πολιτισμός μας. Είναι η ταυτότητά μας.
0: Και δίνει και τον κανόνα πώς είμαστε ως κοινωνία. Ναι. Ότι γίνεται στον πολιτισμό δίνει, γι' αυτό το νερό έρχεται ως επακόλουθο. Αυτό ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμπορικά. Δεν υπάρχει δημόσιο αγαθό, αυτή η έννοια, γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό.
1: Ακριβώς.
0: Κοινωνικό αγαθό. Κάνει αυτό σύν τους οικισμούς στα νησιά. Όσοι οικισμοί είναι ακατοίκητοι, θα δοθούν τώρα στα νησιά με αυτή την υπερ-οικοδόμηση, θα δοθούν και αυτά σε πάμπλου τους για να φτιάξουν ή κλειστά χωριά, όπως βλέπουμε σε διάφορα νησιά, ξενοδοχειακά συγκροτήματα δηλαδή, ή σε μεγάλα ξενοδοχεία ή σε βίλες κλπ.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα πια ως χώρα.
1: Γι' αυτό και εγώ το ξεκίνησα έτσι λέγοντας ότι στο τέλος θα βάλουν ένα πολιτήριο, γιατί βλέπουμε από τουρκικά κεφάλαια ακόμη και πάνω στη Θράκη. Που

0: και μια ιδιαίτερη σημασία. Το ανέδειξαν και μόνοι τους, αλλά δεν το σταμάτησαν οι Νεοδημοκράτες. Ναι. Μέχρι το να μπαίνουν και να αγοράζουν ολόκληρες περιοχές Ισραηλινά κεφάλαια στην Μεσσηνία. Οι Γερμανοί να αγοράζουν τις ιδιοκτησίες, παλιά σπίτια κτλ. Στη Σύφνο να αγοράζουν μαζικά οι Γάλλοι. Τώρα έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, το είχα στο νου μου για τους παλιούς οικισμούς, που επίσης θα αγοράζει όποιος έχει λεφτά, να δω τι θα μείνει τελικά σε αυτή τη χώρα.
1: Τίποτα δεν μένει. Τίποτα δεν μένει αν δεν το σταματήσουμε.
0: Και ακριβώς εδώ είναι που ένας ακροατής, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ευάγγελος, λέει ότι η ουσία όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι ότι εκεί στην αριστερά, εάν δεν καταλάβετε το ρητό ισχύς εν τη ενώση και μετριέστε με αριστερό μέτρο, ο Μητσοτάκης θα κερδίζει. Ναι. Έχει ένα δίκιο ο κύριος Ευάγγελος, γι' αυτό και το διαβάζω, έχετε και άλλα μηνύματα.
1: Είχε πάρα πολύ δίκιο η ισχύς εν τη ενώση.
0: Ναι.
1: Και όχι, πώς να το πω, σε κάστινγκ, ένωση.
0: Ναι.
1: Ένωση σημαίνει δυνάμεων. Δυνάμεων και όχι κάστινγκ. Εγώ αριστερόμετρα και με ξέρετε λίγο, δεν είχα ποτέ.
0: Όχι, διάβασα όλο το μήνυμα και ακριβώς για να απαντήσετε, δεν το προσυπογράφω, έτσι.
1: Ναι. Αλλά ναι, έχει
0: έχει όμως μια βάση, αυτό θέλει να πει.
1: Εντυενώσει. Όχι σε κάστινγκ.
0: Όχι σε κάστινγκ, αυτό βλέπει προς την πλευρά κάποιο ο οποίος, εντάξει, της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, που έχει πει ότι μπορεί να πάρει κατηδίαν κάποιους εφόσον πρώτα παραιτηθούν και εφόσον το κρίνει την τελευταία στιγμή.
1: Γιατί
0: το μεταφράζω,
1: ξέρετε,
0: εγώ.
1: Γιατί λέω όχι σε κάστινγκ, γιατί στην Υπουργή χτες ποιοι υπερασπιστήκαμε το... Ποιοι δώσαμε τη μάχη εναντίον του νομοσχεδίου, δυστυχώς. Ήταν βεβαίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μικρή δύναμη πια. Κάποιοι του ΠΑΣΟΚ 4, 3-4 του ΚΚΕ, και ήμασταν 9 ανεξάρτητοι. Μόνο που οι 9 ανεξάρτητοι δεν ακούγεται τη φωνή τους όπως πρέπει να ακουστεί.
0: Να σας κάνω ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα όμως, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ναι. Υπάρχει προοπτική να τα ξαναβρείτε με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ.
0: Αλλά ούτε και να το αποκλείσετε.
1: Ισχύσε τη ενώση. Τώρα πώς θα γίνει αυτή και τι θα γίνει, πρέπει λίγο να μελετηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναγκουστοπούλου. Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: σας
1: μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

Να'ρθει ο Πικάσο, να'ρθει και ο Ντίσνεϊ, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο

ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ, να

Την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Τώρα εδώ ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης μου σχολιάζει το προηγούμενο τραγούδι που βάλαμε, ότι ήταν ταιριαστό για τον Κυριαζίδη, τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που βρήκε την ευκαιρία να επανέλθει και να θυμίσει ότι είχε πει σαν ευχή στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, πήγαινε κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησέ το. Και σχολιάζει ότι ο τύπος στο προηγούμενο τραγούδι είναι τον Ντελάιλα, αφού την σκοτώνει, τη ζητάει συγγνώμη. Forgive me, Delia. I just couldn't take anymore. Όπου ο Ντελάια, ας βάλουμε ζωέ, λέει ο κύριος Βουρίκης. Ναι, με αυτή την έννοια επέστρεψε ακριβώς για να θυμίσει μια απρέπειά του. Αλλά τι είχε μεσολαβήσει? Είχε μεσολαβήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, ο οποίος της είχε πει ότι είσαστε σε ίστρο στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό και αν είναι αμετροέπεια από έναν πρωθυπουργό. Και μάλιστα για να απευθυνθεί στους βουλευτές του και να τους πει, να τους συμβουλεύσει να την αντιμετωπίζουν με κατανόηση, ως σαν να είναι υπολοιπόμενη. Δεν είναι. Είναι αρχηγός κόμματος, μπορεί να έχει το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά τέτοιου είδους σχόλια, ειδικά από έναν πρωθυπουργό, είναι επίοικως απαράδεκτα. Τώρα η κυρία Έλενα εδώ πέρα Βρετού μου λέει καλησπέρα σας, σχετικά με τα μνημεία θυμηθείτε τον Μοροζίνη και την αντίδραση των Ελλήνων. Αυτοί οι Έλληνες μεταβλήθηκαν σε Μοροζίνη. Κυρία Μαρίνα ρωτάει, δεν έχει περάσει από το μυαλό σας με τόσα που έχετε δει ότι και στις εκλογές έχει κάνει και θα ξανακάνει λαμογιά το λαμόγιο? Η κυρία Μέρη λέει ότι μέχρι να μελετήσουν οι ισχύς εν τη ενώση θα έχει ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Χαιρετίσματα.

Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Μιλάτε έτσι, εγώ νιώθω πως δεν είμαι μόνη. Είχατε πει την ιστορία σας από την εκδρομή στην Εύβοια. Ναι.

Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Έχετε πολλά μηνύματα. Διαπίστωσε, λέει, για την κυρία Αναγνωστοπούλου ότι και αυτή ευθύνεται για την διάλυση στο κόμμα. Είναι η αποστάτης της Νέας Αριστεράς. Παλιές ιστορίες, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Είμαστε σε μια καινούρια κατάσταση. Ας δούμε πώς μπορούν αυτά να μείνουν πίσω και τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Εάν κάθε φορά γυρίζουμε και λέμε τότε που έγινε αυτό και μας μίλησαν έτσι και μας κοίταξαν με άσχημο τρόπο κτλ, δεν θα βγει ποτέ άκρη.

0: Λοιπόν, και να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Κώστας Τζαβάρας. Είναι πρώην βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τζαβάρα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Παραφράζοντας έναν συγγραφέα, θα έλεγα ότι καλά εσείς αποχωρήσατε νωρίς από την Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ καλός, ο κύριος Μίσιος, λες, ο αείμνηστος.
0: Αείμνηστος Μίσιος, ναι, ακριβώς αυτό. Καλά, εσείς σκοτώθηκες νωρίς, εσείς αποχωρήσατε νωρίς, οπότε τουλάχιστον πια δεν είσαστε στη δύσκολη θέση να απολογήσετε για όλα αυτά τα ωραία που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστά το λέω?
1: Καλά τα λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βέβαια εξακολουθώ να είμαι ενεργός πολιτικά και όπως έχει πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εξακολουθώ να κινούμε στον χώρο της μεταπολιτικής, δηλαδή. Εξακολουθώ να συμμετέχω στην πολιτική ζωή με τη σκέψη και με τη δράση μου, με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε, έχοντας εξ αποστάσεως διάφορες καταστάσεις και πρόσωπα, και γι' αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα αυτή η απόσταση να έχω μια καλύτερη θέαση των πραγμάτων. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι θέα από το πουθενά, που έλεγε ένας φιλόσοφος.
0: Ναι, σωστά το είπατε με τον ορισμό της μεταπολιτικής, ότι το βλέπετε πια από μια άλλη πλευρά και απόσταση, από άλλη, μια άλλη θέση την πολιτική, και όχι σαν υπέρβαση της πολιτικής. Θα σας δούμε όμως και πιο ενεργό πολιτικά σε κάποιο άλλο κόμμα από εδώ και στο εξής, κύριε Τζαβάρα, όπως ακούγεται?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από μια σειρά παράγοντες και πρώτα απ' όλα από το...
0: Αυτό αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι ας το κάνει πρώτα.
1: Γιατί εγώ δεν έχω κρύψει ότι με τον Σαμαρά έχω μια προσωπική σχέση. Με είχε τιμήσει κάνοντας με υπουργό πολιτισμού και οπωσδήποτε
0: και μάλιστα
1: έχω μια
0: σε ένα υπουργείο το οποίο κατήχε και ο ίδιος, έτσι, παλαιότερα.
1: Κατήχε και ο ίδιος και πιστεύω ότι προσέφερα και εγώ με την Αμφίπολη τότε, αν θυμάστε, που κάναμε όλη αυτή την αποκάλυψη. Ήταν μια προσφορά, εν πάση περιπτώσει, και από την μικρή, την ασήμαντη, εν πάση περιπτώσει, ιδιότητα που είχα.
0: Ναι, εντάξει, όλο αυτό είναι βεβαίως, θα πρέπει να το... για να είμαστε τώρα στο σημείο να το περιγράψουμε όπως είναι, έχει αναγγείλει ότι θα το κάνει, έτσι. Είπε,
1: πιστεύω
0: είπε,
1: εγώ πήρα
0: τις αποφάσεις μου, θα σας ανακοινώσω στην κατάλληλη στιγμή. Ναι. Δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο. Περιμένουμε λοιπόν την...
1: τότε λοιπόν θα πάρω και εγώ τις αποφάσεις μου.
0: Θα πάρετε τις αποφάσεις σας. Αλλά αυτό είναι ότι έχετε πάρει τις αποφάσεις σας και έχετε αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και
1: ότι βέβαια στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας είπα
0: προηγουμένως ή της κεντροδεξιάς παράταξης.
1: Έχω την αυτή, το χώρο το φιλελεύθερο. Εγώ αυτοπροσδιορίζουμε φιλελεύθερος, γιατί για μένα το ρεύμα ιδεών που έχει μεγάλη σημασία είναι ο φιλελευθερισμός. Το να είσαι δηλαδή αγωνιστής για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, τη λογοδοσία, την ισότητα. Αυτές είναι οι αρχές και οι ιδέες που με ενεργοποιούν και με κάνουν να αισθάνομαι ότι με αφορά η πολιτική και με ενδιαφέρει βέβαια η πορεία του τόπου μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο φιλελευθερισμός και το φιλελεύθερο κομμάτι είναι το ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς.
1: Όχι
0: φιλελές. Όχι, προς Θεού. Όχι φιλελές, ούτε νεοφιλελεύθερος. Προσέχω τους όρους. Δεν θα ήθελα να σας αποδώσω κάτι που δεν ισχύει. Απλά λέω ότι και ο φιλελευθερισμός είναι το ένα τμήμα της ευρύτερης δεξιάς ή κεντροδεξιάς. Το άλλο είναι το συντηρητικό.
1: Για τον συντηρητισμό τώρα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτός ο συντηρητισμός με την έννοια του ρεύματος των ιδεών. Έχει κάνει μια πολύ ωραία μελέτη ο Παναγιώτης Ραΐμνηστος, Παναγιώτης Κονδύλης, που εκεί τελικά ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει συντηρητισμός. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι συντηρητισμός με αυτή την έννοια στην Ελλάδα δεν υπήρξε ως οργανωμένο κόμμα.
0: Όπως δεν υπήρξε και φιλελευθερισμός. Ή όταν υπήρξε, μάλλον δεν πήγε
1: εντάξει,
0: και τόσο καλά. Γιατί αν δούμε τους φιλελεύθερους τώρα του Βενιζέλου, να
1: δεν
0: πάμε από εκεί.
1: Ήταν
0: μια πρώιμη προσπάθεια φιλελευθερισμού.
1: Είναι αυτό που ωραία το προσδιορίζετε. Είναι το εξής, γιατί μου δίνεται και αφορμή να το πω. Οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου κυρίως ήσαντε αντιβασιλικοί φιλελεύθεροι, υπό την έννοια ότι και σήμερα ιστορικά αυτό που λέγεται δημοκρατική παράταξη δεν είναι τίποτα άλλο από το να είναι κάποιος αντίπαλος στο καθεστώς, στο βασιλικό εκείνης της εποχής που είχε δημιουργήσει και είχε προκαλέσει τόσα δεινά για την Ελλάδα.
0: Σαν μια σύντομη παρένθεση από τα τρέχοντα που λέμε, εκείνη την εποχή, ναι, όντως ο Βενιζέλος ήταν αντίθετος, όχι όμως με το θεσμό της βασιλείας.
1: Ο ίδιος δεν είχε προβλήματα με τον βασιλιά.
0: Ήταν αντίθετος με τον Κωνσταντίνο, τον συγκεκριμένο ο βασιλιά, γιατί... Ο Βενιζέλος, μια και τον αναφέρατε.
1: Η πρώτη
0: εσείς,
1: ανάθεση που πήρε την πήρα από τον Βασιλιά.
0: Ναι, και μια και το αναφέρατε τον αείμνηστο τον Παναγιώτη Κονδύλη, είχε πει ότι ο μόνος πολιτικός ολκής που ανέδειξε ο 20ος αιώνας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και γι' αυτό τάχθηκε κατά του Βασιλιά, γιατί ήθελε να βάλει τη χώρα στο πλευρό της Αντάντ. Δεν δίστασε ακόμη και να κάνει τον εμφύλιο, προκειμένου να πετύχει τους στόχους μετά της επέκτασης της.
1: Καμία αντίθεση αυτά που λέτε. Εγώ απλώς είπα.
0: Αλλά προσδιορίστηκαν τότε οι φιλελεύθεροι.
1: Αυτού που έχει καθιερωθεί να λέγεται Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί τελικά μέσα από τη Δημοκρατική Παράταξη βγήκαν και άνθρωποι οι οποίοι τη δημοκρατία δεν την είχαν περί πολλού. Έκαναν στη δεκαετία του 20 τόσα πραξικοπήματα
0: εναντίον
1: τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια μιλάω.
0: Εντάξει, μέχρι και ο Βενιζέλος στο τέλος πραξικόπημα. Έκανε το αποτυχημένο και από εκεί αποχώρησε και όχι με τον τρόπο που θα του έπρεπε. Μια και το αναφέρατε αυτό, όμως, πάλι μια σύντομη παρένθεση. Δεν θέλω να κουράζουμε τους ακροατές, αλλά ο Παναγιώτης Κονδύλης ναι, ανέλησε όλο το φαινόμενο του συντηρητισμού και έδειξε ότι οι φιλελεύθεροι ανέβηκαν ως αντίθεση στον συντηρητισμό για να γίνει μετά η νέα αντίθεση με την αριστερά και τους κομμουνιστές. Αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εσείς πού θα την κατατάσσατε τώρα?
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα την κατέτασα σε ένα κυβερνητικό καθεστώς, το οποίο είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θα το πω. Τελευταία ακούγοντας τη συνέντευξη που έδωσε ο Ιωάννης Ιωαννίδης στο Σαχίνι, στο Κρέτα TV, όπου μιλάει για ένα καθεστώς αχριστοκρατίας, χωρίς βέβαια να το συμμερίζουμε απολύτως, θα έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα νοσεί σήμερα. Και ένας από τους λόγους είναι ότι σε πολλές κορυφές της πολιτικής ζωής υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τις ικανότητες που επιβάλλεται να έχουν. Και από εκεί πηγάζουν όλα τα δεινά.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι η ομάδα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή εν ονόματι της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει σχέση με το ιδεολογικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως το έχει ορίσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, κρατάω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανήκω στο χώρο.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής αυτή η κυβέρνηση βαρύνεται με τις περισσότερες περιπτώσεις σκανδάλων. Από υποκλοπές ο ΠΚΠΕ μέχρι Ασημακοπούλου, Παραπομπή Τριαντόπουλου κτλ. Είσαστε και εξαίρετος νομικός, από ό,τι ξέρω.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν όχι απλώς σε διερεύνηση, σε διαδικασία διερεύνησης πολλά και πρωτοφανής απαξίας σκάνδαλα, αλλά κυρίως αυτό που εμένα ως νομικό με κάνει να μελαγχολώ είναι ότι την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή δικαιοσύνη, μια ισχυρή δικαστική εξουσία, διαπιστώνουμε ότι ο μεγάλος ασθενής του κράτους δυστυχώς είναι η δικαστική λειτουργία του.
0: Ναι, αλλά ένα από τα στοιχεία της μετεξέλιξης μιας κυβέρνησης σε καθεστώς είναι ακριβώς ο έλεγχος ή μάλλον η χειραγώγηση της δικαιοσύνης και ο περιορισμός της ανεξαρτησίας.
1: Αυτό εννοώ και εγώ.
0: Από τα μείζωνα μέχρι τα ελάσσονα, μέχρι το να αποφασίζει δηλαδή με υπουργική απόφαση την παράταση των διοικήσεων των δικαστηρίων, έτσι.
1: Ακριβώς όλα αυτά που λέτε είναι ορθά. Κυρίως μάλιστα εγώ παρακολουθώ τη λεγόμενη ανταρσία των κατώτερων δικαστών, γιατί φαίνεται ότι αν υπάρχει κάποια ελπίδα από τη δικαστική εξουσία, αυτή μάλλον θα προκύψει από τους νεότερους δικαστές, οι οποίοι έχουν και το φάρος και τη γνώση, αλλά...
0: Ο ένας που εγώ πάντοτε τον αναφέρω είναι ο κύριος Ασκιανάκης, που επανέφερε την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Βεβαιότατα, πολύ ορθά το κατονομάζεται αυτό το πρόσωπο, αλλά... Είδα και την, διάβασα και την πρόταση του κυρίου Μητρούλια, ναι, που και αυτός ήταν μια έκπληξη, γιατί στις 100 σελίδες που περιγράφει τις ενέργειες που έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος, εκεί βέβαια δημιουργείται πραγματική εύλογα υπεποίθηση ότι υπήρξε παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, υπήρξε εξαφάνιση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού, το οποίο οδηγεί, έχει προκαλέσει βλάβη στους συγγενείς των θυμάτων δικονομική, αλλά κυρίως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι περιγράφει τη διαδικασία του μπαζώματος ο ανώτατος αυτός εισαγγελικός λειτουργός, και εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα για τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος, όπως θυμάστε, είχε πει ότι
0: όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
1: Άρα λοιπόν σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Μητρούλιας. ερώτημα θέτω, έτσι, δεν
0: εγώ
1: ξέρω.
0: Εγώ έλεγα ότι δικό μου το σχόλιο, ότι ο κ. Μητρούλιας στέλνει τον κύριο Φλωρίδη στα μπάζα. το επέστρεψε και, ναι, αλλά εδώ πέρα είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή, ας μπούμε στη θέση του εισαγγελέα που κάνει μια δουλειά και βγάζει αυτό το πόρισμα όταν έχει τοποθετηθεί εκ των προτέρων ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όχι...
1: Κακώς τοποθετήθηκε και εδώ φαίνεται ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα που λέγανε στο χωριό μου και λένε ακόμα. Και βέβαια ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πρέπει να σέβεται και να έχει τις αποστάσεις του από όλη αυτή τη διαδικασία, όπου αυτό που ιερουργείται είναι η απονομή του δικαίου, ναι, που στην Ελλάδα σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
0: Γιατί αυτό που θέλω να πω
1: και
0: είναι
1: για
0: ότι...
1: να υπάρξει, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, φυσικά.
1: Γιατί έχουμε κάποια στιγμή κάνει σύγχυση η εφαρμογή των νόμων και η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι ταυτόσιμες διαδικασίες. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου. Και επειδή πολλές δικαστικές αποφάσεις, και μάλιστα και του Αρείου Πάγου, περιορίζονται στο να εφαρμόζουν στεγνά και ξηρά τον νόμο, χωρίς να τολμούν να φτάσουν μέχρι την απονομή της δικαιοσύνης, όπου απονομή της δικαιοσύνης είναι να αποδίδει ο ανεξάρτητος και ο έντιμος και ο αδέσμευτος δικαστής το χάρισμα που έχει στην ψυχή του και στη συνείδησή του ως δώρο χωρίς ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό λέγεται απονομή δικαιοσύνης, για να θυμηθώ ένα Γάλλο φιλόσοφο, τον Ζακ Ντεριντά.
0: Μάλιστα. Εγώ θα σας κλείσω με ένα πολιτικό ερώτημα, γιατί αν παρακολουθήσω τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, για το εγχείρημα Σαμαρά, το βάζουν να κινείται πολύ χαμηλά. Εσείς που κινείστε έστω στην τοπική σας κοινωνία, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Εγώ βλέπω ότι έχει αποδοχή ο Σαμαράς, και η προσπάθεια που κάνει έχει αποδοχή που εμένα με υποψιάζει θετικά, ότι μάλλον αυτό που θα καταγράψει, αν κάνει το κόμμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που του δίδουνε, που του αποδίδουνε οι δημοσκοπήσεις. Αν και το να υπάρξει δηλαδή μεταξύ 8 και 10% που υπολογίζω, αν όλα εξελιχθούν καλά, είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται και έχει και ανταπόκριση από την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζαμπάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, ήταν πρώην υπουργός πολιτισμού, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αποχώρησε νωρίς γιατί διαφωνούσε με αυτά τα οποία έβλεπε να έρχονταν ίσως με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο ίδιος είπε ότι θα είναι και υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά όταν βεβαίως το ανακοινώσει. Διακριτικότητα, είπε όποτε, γιατί είναι γνωστό ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το κόμμα. Στην τελευταία του δημόσια παρουσία είχε πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω στον κατάλληλο χρόνο. Και έκτοτε ετοιμάζει κομματικούς πυρήνες ανά την Ελλάδα, ετοιμάζει ψηφοδέλτια, τα καταρτίζει. Νομίζω ότι θα είναι και πλήρη όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές, και εδώ αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση και με τον χρόνο των εκλογών, γιατί ένας ίσως ο βασικός λόγος που παίζει με τον χρόνο των εκλογών και την προεκλογική περίοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ακριβώς να αντιμετωπίσει την απειλή του Αντώνη Σαμαρά. Όχι ότι είναι η μόνη απειλή, δεν θέλουμε να πούμε αυτό, ή ότι βλέπει μόνο αυτό, απλά θεωρεί ότι αυτή η απειλή αντιμετωπίζεται δύσκολα, γιατί απευθύνεται στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων με την Νέα Δημοκρατία. Για κάποιον νεοδημοκράτη που φεύγει και που δεν θέλει να ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση μετά από όλο αυτό τον οριμαγδό των σκανδάλων και τα αρνητικά της πεπραγμένα, είναι σχετικά εύκολο να πάει σε ένα αδελφό κόμμα όπως θα είναι αυτό που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς. Άσχετα με το ότι θέλει να λέει και λένε και οι δικοί του ότι δεν θα περιοριστεί στην δεξιά, σωστό είναι αυτό, κανένας δεν έχει λόγο να περιορίζεται μόνο σε ένα τμήμα, ο πυρήνας θα είναι αυτός.

και το προηγούμενο σχόλιο και επειδή τώρα τελευταία αυτό που μας λένε οι διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι τις πήρε τις αποφάσεις, το Κυριάκος Μητσοτάκης θα τις κάνει τις εκλογές την άνοιξη γιατί είναι θεσμικός, συγχωρήστε με, αλλά μόνο θεσμικότητα δεν είναι να ανοίγει και να κλείνει το θέμα των προώρων εκλογών και να βάζει μια ολόκληρη χώρα σε τέτοια αναταραχή. Και όσο για το τι θα κάνει εκλογές όποτε νομίζει ότι τον βολεύει για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλει? Να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία έστω και με κυβέρνηση συνεργασίας για μία ακόμη τετραετία. Δεν είναι εύκολο και γι' αυτό και κάνει αυτά τα αντιθεσμικά εντελώς παιχνίδια. Πάντως η εντολή που έχει δώσει και στους υπουργούς του είναι να είναι όλοι πίσω στις 17 Αυγούστου. Οι εκκρεμότητες και η συνταγματική αναθεώρηση κλείνει επίσης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Τα νερά και τα πολιτιστικά τα πουλάει ήδη από τώρα. Λίγες εκκρεμότητες θα του μείνουν, μόνο δικαστικές για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, και με μια τελευταία είδηση που βλέπω εδώ πέρα τώρα θα σας κλείσω, είναι ότι λέει πως το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ αποσύρεται σιγά σιγά, δηλαδή στα καινούργια νομίσματα που θα κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει 500 ευρώ. Αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη και τα έχετε ενδεχομένως, όσοι τα έχετε και καλά κάνετε, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι να τα μαζέψουν οι τράπεζες και να τα αποσύρουν. Όλο αυτό πάντως είναι, κατά την άποψή μου, ακριβώς για να περιορίσει την ρευστότητα και να υποχρεώσει όλες τις συναλλαγές, ακόμη και τις μικρές, να περνάνε από τις τράπεζες. Άλλο που δεν θέλουν και οι δικές μας οι ελληνικές τράπεζες που κάνουν πάρτι κάθε φορά που κάνουμε την παραμικρή συναλλαγή. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Η φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ξεραχόρτα στο πλωμάρι Λέσβου. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την άμεση ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα. 2 πύρινα μέτωπα στην Κρήτη, το ένα σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου και το δεύτερο στην Κρία Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρίας Βρύσης να απομακρυνθούν προς Ρέθυμνο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο και έκαιγε όλη τη νύχτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Με το πρώτο φως της μέρας κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα, το ένα σε συντονιστικό ρόλο. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού. Από χθες το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα είχαν δοθεί εντολές εκένωσης μέσω του 112 για 9 οικισμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η φωτιά φαίνεται να επηρέασε συνολικά επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και την εκχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε χαρακτηριστικά στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Δεύτερη μέρα κινητοποίησεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησίο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης γενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα έχει σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον ανακριτή 3 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Προσβάσιμη στους αναγνώστες είναι και πάλι στο σελίδα της Αυγής και του Κόκκινου Αυγή.gr μετά τις συνεχείς προσπάθειες των τεχνικών να την επαναφέρουν μετά από επίθεση από hacker που δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Ανδρέας Δαριώτη, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο εσωτερικό και ακολούθηση του ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου λόγω της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Τα 88,56 δολάρια έφτασε η τιμή του βαρελιού Brent. Στα 83,23 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε κοινή επιχείρηση με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός ότι ζήτησε από τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ ένα έκτακτο χειμερινό πακέτο πυράβλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου το Κίεβο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ, καθώς κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του Κροάτη μέσω επιθετικού. 28χρονος διεθνής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι και μια Πάρο και μια Λέσβο και ένα Ρέθυμνο? Εδώ κάει και ολόκληρο Μπορντό. Όχι, εγώ σας λέω τι θα ακούσετε σε λίγες μέρες. Όταν θα αρχίσουν οι πυροσβέστες να φωνάζουν ξανά. Έχουν κάπου είδα μια συγκέντρωση τέλος Αυγούστου οι πυροσβέστες, που τώρα τους προσπαθούμε να τους κάνουμε πάρα πολλά κομμάτια για να φτάσουν, να χωρέσουν, να αρκούν ρε παιδί μου σε τα τόσα πολλά μέτωπα που είναι ήδη σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις πυρκαγιές δυστυχώς και φέτος. Πολύ μεγάλες εκτάσεις είναι αυτές που κάηκαν, που καίγονται από χθες το βράδυ στην Πάρο. Ζωντανές συστίες, ολοζώντανες και στη Λέσβο και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, νομίζω είδα τώρα πριν πω, και αλλού. Και δυστυχώς παραμένουν αυτά τα κενά και στην πυρόσβεση, όπως υπάρχουν κενά παντού, υπάρχουν και εκεί. Έτσι κι αλλιώς τις ξέρουμε τις προτεραιότητες αυτής εδώ της κυβέρνησης. Δεν είναι ο πολίτης, δεν είναι τα δάση, δεν είναι τα ζώα, τα άγρια ζώα, δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί, είναι οι μεγάλοι και τα μεγάλα συμφέροντα και οι φίλοι τους και οι γνωστοί τους. Καλό μεσημέρι! Άκουτε Κόκκινο εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, εδώ παρέα με τη Σοφία Ξερικού, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία, αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή, και θα έχουμε μια γεύση από χρυσό σε λίγο εδώ στην εκπομπούλα μας. Θα είναι ο προπονητής, ο αρχιτέκτονας αυτής της τεράστιας επιτυχίας του ελληνικού πόλο, της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών. Θα έχουμε τον κύριο Θοδωρή Βλάχο στη συνέχεια της εκπομπής εδώ, τον προπονητή της εθνικής, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση, επιτέλους θα πω εγώ, την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου πριν από λίγες ώρες. Αυτό που πανηγυρίσαμε ήρθε χθες η Εθνική, την υποδέχτηκαν, τα λέγαμε και χθες. Το απόγευμα έγινε δεκτή από τον κύριο Τασούλα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Προεδρικό Μέγαρο. Σήμερα θα είναι, ελπίζουμε να έχουμε σήμα, αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον coach, και να μπορέσουμε να μιλήσουμε γιατί θα βρίσκεται στο καράβι λίγες μέρες ξεκούρασης, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε και με αυτά τα ωραία που ετοιμάζει ο Τζιάννη Ινφαντίνο θα πάμε, και με τις μεταγραφές εδώ, αυτές που ανακοινώνονται θα πάμε, και με ωραία καλοκαιρινά τραγουδάκια θα πάμε. 69-85-87-0-059 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Εδώ λέμε τα βάσανά μας. Μα πρέπει να ξυπνήσει 5 ώρα το πρωί στα γενέθλιά της. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι τι άδικος κόσμος είναι αυτός. Πώς τα έκανες. Ξέχασε τα γενέθλιά σου, ρε άνθρωπε. Πραγματικά. Εγώ στη γιορτή μου όμως δεν θα ταξιδέψω όπως σκόπευα. Θα ταξιδέψω την επόμενη. Λοιπόν, εδώ 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Άντε στείλτε κανένα μήνυμα λοιπόν, να δω πού είστε, πού είστε. Εδώ απαντά και στα τηλεφωνά σας ο Λευτέρης Δάλλας και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και να, γιατί βγαίνουν συνεχώς πληροφορίες και νέες αντιδράσεις για αυτή την αποκάλυψη που ήρθε από τους Times και από τους Financial Times και έπειτα αναγκάστηκε ο Γιάννη Ινφαντίν, αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο αυτής εδώ της εκπομπής, οριακά είναι λίγο πιο αγαπημένο από το Χρυσοχοίδη το τελευταίο διάστημα. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όχι μάλλον, δεν είναι πιο πολύ αγαπημένο. Πιο πολύ αγαπά Μιχάλη Χρυσοχοίδη και έπειτα έρχεται ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που λανθασμένα την αναφέρουμε ως ομοσπονδία, γιατί είναι συνομοσπονδία και αποτελείται από ομοσπονδίες, οι οποίες ομοσπονδίες καλούνται τώρα να σηκώσουν το ανάστημά τους. Δεν το έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έκαναν όταν το Μουντιάλ πήγε στο Κατάρ και παίζονταν μπάλα πάνω στα κόκαλα και στο αίμα 6.000 νεκρών εργατών. Δεν το έκαναν όταν το Μουντιάλ πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλτ Τραμπ και έγινε το Μουντιάλ του Μάγκα. Να δούμε αν θα το καδέν το έκαναν όταν ψηφίστηκε να ανατεθεί το Μουντιάλ του 2034 στη Σαουδική Αραβία. Να δούμε εάν θα το κάνουν τώρα την ίστατη ώρα για το ποδόσφαιρο. Την ίστατη ώρα, γιατί είναι μια πραγματική βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου. Αυτό που θέλει να κάνει ο Τζιάννη Ινφαντίνο, όπου σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά της FIFA, δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο γυναικών, δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές. Τι κάνει Μενδώνη τώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις αρχαιότητες και όλα τα μνημεία μας? Κάτι αντίστοιχο, έτσι, σε ένα λογικό άλμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το πούμε. Έχει βγει μια μεγάλη αντίδραση, αρκετά έντονη, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Εξέδωσε μια έτσι έντονα διατυπωμένη δήλωση, κατηγορώντας τη FIFA ότι προσπαθεί να πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου και εξετάζει τη νομική της θέση, τη νομική της στάση, τη στάση που θα τηρήσει από εδώ και στο εξής. Πηγές σε πολλούς κορυφαίους συλλόγους άσκησαν έντονη κριτική στην πρόταση κατηδίαν. Η FIFA αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει ότι συνεργάζεται με την Αμερικανική Τράπεζα JP Morgan για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας που θα ονομάζεται FIFA Forward Enterprise, η οποία θα συγκεντρώσει, λέει, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πουλώντας ένα σημαντικό μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα των παγκόσμιων κυπέλων, παγκοσμίων κυπέλων ανδρών και γυναικών, καθώς και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Παίξτε εσείς μπάλα, τρέξτε και παίζετε μπάλα 12 μήνες το χρόνο για να κερδίζουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, με υποσχέσεις για αύξηση βεβαίως της διανομής πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει, και στη συνέχεια αυτά τα χρήματα θα αναδιανεμηθούν στις 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα στην αρχή ότι τώρα είναι που οι ομοσπονδίες μέλη της FIFA, μία εκ των οποίων είναι και η Ελληνική Ομοσπονδία, έτσι θα μου πεις τώρα μια μικρούλα ομοσπονδία, παρόλα αυτά είναι μια ομοσπονδία μέλος της FIFA και η δική μας και όλες πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το δίλημα, τα λεφτά ή το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το δίλημα. Η Thrive μάλιστα Capital είναι μια επενδυτική εταιρεία, σύμφωνα με τον Guardian, η οποία ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι αδελφός του γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, του Τζάρετ Κούσνερ, και αυτή ακριβώς η εταιρεία ηγείται της αναζήτησης επενδυτών. Ο Ινφαντίνο λέει ότι το σχέδιο θα έβλεπε την εμπορική πλευρά του παιχνιδιού να λειτουργεί ως μια στοχευμένη επιχείρηση με την αξία της να μοιράζεται όλο και καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Ρε Σοφία, πού είναι αυτά τα λεφτά που μοιράζει ο Ινφαντίνο σε όλο τον κόσμο? Δεν έχουμε δει και εμείς κανένα φράγκο.
Τα σχέδια ωστόσο υπόκειται στην έγκριση της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών μελών, αλλά η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε πότε θα διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία. Πρόκειται για το ξεπούλημα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και των διοργανώσεων, όπως είναι το Μουντιάλ, έτσι, και πρέπει να αποφασίσουν από κοινού όλες οι ομοσπονδίες. Δεν έχουν καν ερωτηθεί. Πηγές λοιπόν που γνωρίζουν τις προτάσεις της FIFA δήλωσαν ότι αποτιμά την νέα εμπορική επιχείρηση σε περίπου 20

του ΝΑΤΟ θα ξεπεράσουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το προβλεπόμενο ποσό των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λοιπόν, τι έχει φέρει αυτή ακριβώς η πρόταση του Ινφαντίνο? Προκάλεσε την άμεση αντίδραση της UEFA, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κατηγορεί τη FIFA ότι προσπαθεί να πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο έτσι κι αλλιώς δεν είναι στα καλύτερά τους, με την UEFA να ισχυρίζεται ότι η FIFA υπονόμευσε την ακαιρεότητα του παγκοσμίου κυπέλου αυτό το μήνα, όταν παρενέβη για να ανατρέψει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των ΗΠΑ Μπαλογκάν ο πρόεδρος Τραμπ, όταν είχε ζητήσει προσωπικά από τον Ινφαντίνο να το πράξει. Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να το ξεπεράσουν, είπε η UEFA για αυτό το σχέδιο της FIFA. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά όλο αυτό. Πρέπει να κάνει το ίδιο και κάθε ενδιαφερόμενος. Τα πρωταθλήματα, οι σύλλογοι, οι παίκτες, οι οπαδοί, οι κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά με μηδενική διαφάνεια ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Αυτό αναφέρει η UEFA. Κανείς μας, λέει, δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι της FIFA το ποδόσφαιρο, δεν ανήκει στη FIFA το ποδόσφαιρο για να μπορεί να το πουλήσει. Είχε κρατήσει ο Ινφαντίνο αυτά τα σχέδια μυστικά μέχρι που δημοσιεύτηκαν, όπως είπαμε, για πρώτη φορά οι αναφορές για την πρόταση στους Times και τους Financial Times. Τα μέλη του Συμβουλίου της FIFA λέγεται ότι εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση, καθώς είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που ο Ινφαντίνο προσπαθεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της FIFA. Το 2018 συμφώνησε σε μια καταρχή συμφωνία με την Ιαπωνική Τράπεζα SoftBank για την παροχή χρηματοδότησης ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και ένα παγκόσμιο Nations League, αλλά δεν κατάφερε να λάβει επαρκή υποστήριξη, κυρίως λόγω της αντίθεσης της Ευρώπης. Η UEFA και η Σύλλογη είναι και πάλι εδώ ενωμένοι κατά των σχεδίων της FIFA, αλλά ο Ινφαντίνο εδώ όμως μπορεί, λένε πηγές από το εξωτερικό, να βρει την υποστήριξη από αλλού για να μπορέσει να αγνοήσει τους Ευρωπαίους. Για να το δούμε εάν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε παγκόσμιο κύπελο χωρίς την Ευρώπη, χωρίς τις ευρωπαϊκές ομάδες. Να θυμίσουμε φέτος ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες ήταν αυτές που έφτασαν μέχρι το τέλος, έτσι. Σύμφωνα με το Sky News, το βρετανικό, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συζητούν την πιθανότητα μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου αν ο Ινφαντίνο προχωρήσει με το σχέδιό του να ανοίξει το κεφάλαιο μιας νέας εμπορικής εταιρείας που συνδέεται με ιδιώτες. Οι ομοσπονδίες μέλη λοιπόν της UEFA αναμένεται να συναντηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης μέσα σε αυτή την εβδομάδα και να εξετάσουν το θέμα για να καθορίσουν μια κοινή θέση. Δεν κατάφεραν να το πράξουν όταν είχε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Για να δούμε τώρα, θα καταφέρουν να το πράξουν? Είναι ένα θεματάκι. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έρχεται σήμερα, ήρθε και αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Γκλέν Μικάλεφ, που είναι Επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι αναφερόμενες προτάσεις για τον πληστηριασμό μειοψηφικών μεριδίων της FIFA ενδεχομένως παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του παιχνιδιού. Αυτό, είπε, δεν είναι baseball. Είπε ότι το παγκόσμιο κύπελο παραμένει το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία, αλλά φτάνει πια. Η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική, απειλεί τα πράγματα που έκαναν το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκύπτει όταν οι ρυθμιστικές εξουσίες της FIFA ευθυγραμμίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών φορέων, σημείωσε επίσης ο Μικάλεφ, αναφερόμενος σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της FIFA. Ο Επίτροπος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Οι αθλητικοί κανόνες υπόκειται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν παράγουν οικονομικές επιπτώσεις εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της βάσει των συνθήκων.

0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει προσεκτικά αυτές τις προτάσεις, είπε. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, τα πλέον θα να δούμε ποια εξέλιξη θα υπάρξει. Τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες μέλη της ΟΕΦΑ θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση εικονικά αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια της FIFA να διαβρωτικό. Είναι πολύ λέξη νομίζω που ταιριάζει απόλυτα σε όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Θυμάμαι τώρα το συγχωρεμένο του Χρήστο Χαραλαμπόπουλο πόσες φορές τα έχει πει εδώ σε αυτή την εκπομπή πριν από χρόνια και πόσο πολύ λείπει τώρα. Μία λέκα την έχουμε, τι να κάνουμε λέει η Διάννα, τι κόβουμε. Πάρε ένα μήνυμα με πολύ αγάπη μου λέει η Διάννα. Ωραία, break και επιστρέφουμε μετά το τραγουδάκι να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα και όπως είπαμε θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της ομάδας πόλο των ανδρών.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

στροφές. Στον

0: Πάμε να πούμε καλησπέρα σε όλα αυτά τα παιδιά. Καλησπέρα και σε Σενατάκη. Η Αλεξάνδρα λέει: λοιπόν, είμαι στη Ζάκυνθο, τόπο καταγωγής μου. Ετοιμάζω τη ρόπιτα που θα την φάμε μαζί με ό,τι άλλο θα ετοιμάσουν φίλοι ρεφενέ. Και θα συναντηθούμε στο Βασιλικό για βραδινό μπάνιο και κουβέντα. Τι ωραία, ρε Αλεξάνδρα. Στο Βασιλικό δεν ξέρω που είναι αυτό. Στο Λαγανά έχω πάει εγώ πριν από χρόνια. Επενδυτές ή επεκδυτές της ψυχής ανθρώπων, ομάδων και λαών. Γεια σου ρε Ελευθερία με τα ωραία. Η Δήμητρα, Αλέκα, όλα τα ξεπουλάνε σε όλο τον κόσμο στους επενδυτές. Έτσι βαδίζει και η Νέα Δημοκρατία. Η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση. Καλή συνέχεια, λέει η Δήμητρα. Και ο Θοδωρής, εμείς μείναμε στην πόλη. Καλά δεν έχει έσοδα η FIFA. Πόσο ακόμα θέλουν, συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σου, μπράβο σε αυτόν και στα παιδιά. Ούτε ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ, λέει ο Γιάννης, στον τελικό παγκοσμίο κυπέλλου στο Πόλο, ούτε μία δήλωση, μία συνέντευξη, ούτε καν απευθείας μετάδοση από την Αυστραλία, λέει ο Γιάννης. Έλειπα, Γιάννη, και δεν το παρακολούθησα από τόσο κοντά. Πάμε, Λευτέρη, να πάρουμε. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Ακούστε τώρα εδώ πώς τα φέρνει η μοίρα και η τύχη και ο Ρουφιάνος του Facebook που όλα στα βγάζει. Είδατε, έχει μια... σου βγάζει κάθε μέρα, παιδί μου, όταν ανοίγεις το Facebook σου βγάζει αναμνήσεις από προηγούμενα έτη, έτσι. Και μου έχει βγάλει σήμερα εμένα, σήμερα 29 του Ιούλη, ένα πραγματάκι που είχα γράψει 29 του Ιούλη 2023, δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Έχει ακριβώς να κάνει με τον κύριο Θεοδωρή Βλάχο, έχει ακριβώς να κάνει με αυτή την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Ακούστε τώρα τι έγραφα στις 29 του Ιούλη του 2023 στο Facebook. Ο αθλητισμός μπορεί να σου χαρίσει την πιο έντονη πρόσκαιρη χαρά και την πιο έντονη πρόσκαιρη στεναχώρια. Αυτό που μένει είναι το αποτύπωμα. Σήμερα, μετά τον συγκλονιστικό τελικό της Εθνικής Ομάδας Πόλου των Ανδρών με την Ουγγαρία, την ήττα στα πέναλτι και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, ο προπονητής Θοδωρής Βλάχος άφησε με τη στάση του πολύ έντονο αυτό το αποτύπωμα, γιατί ζήτησε συγγνώμη φανερά λυπημένος από τους παίκτες του για κάποια του απόφαση. Και μόνο μπράβο για αυτό το σύνολο. Ένα σύνολο παικτών με ποιότητα, ενσυναίσθηση μέσα και έξω από τις πισίνες. Αυτό ακριβώς σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Και σήμερα έχουμε τον χρυσό πλέον Θοδωρή Βλάχο στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, που βρήκατε αυτό το λίγο χρόνο να είστε σήμερα στο κόκκινο.
1: Με χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς και τώρα, σήμερα έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω πόσο ακούσατε από αυτό, ότι μου έβγαλε το Facebook αυτή την ανάρτηση πριν από 3 χρόνια. Λέω, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή και πλέον είναι ο Θοδωρής Βλάχος χρυσός, είναι τα παιδιά χρυσά, είναι ένα μετάλλιο που θέλω εσείς να μου δώσετε τον χαρακτηρισμό πέρα από αυτό το λαμπερό χρώμα. Τι άλλο σημαίνει αυτό το μετάλλιο που κατακτήσατε πριν από λίγες ώρες με την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών?
1: Καταρχήν είναι ένα χρυσό μετάλλιο που δεν ήρθε από τύχη. Το προκαλέσαμε, και αν πούμε ότι μετά από αυτή την άτυχη στιγμή πριν από 3 χρόνια που είπατε και εσείς, φύγαμε πολύ πικραμένοι, γιατί σχεδόν ακουμπήσαμε το πρώτο σκαλί, το βάθρο, και τελικά δεν ανεβήκαμε. Αυτό δεν μας διέλυσε, δεν μας δημιουργήσε προβλήματα. Νομίζω ότι το ότι υπήρχε μια ειλικρίνεια και στη βάση ήταν, η βάση μας ήταν ειλικρίνεια, και η κατανομή, φυσικά ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ίσως μεγάλη ευθύνη την είχα εγώ τότε, όχι ίσως την είχα. Το ότι δοθήκαν κατέρωθεν εξηγήσεις, τουλάχιστον για να είμαστε εμείς από μόνοι μας, η ομάδα, staff και οι αθλητές, αλλά και η διοίκηση, να είμαστε πάνω σε μια ειλικρινή βάση και να προχωρήσουμε, τότε ήταν όλα πιο εύκολα, στο να δούμε και τα λάθη μας, να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε, να προσπαθήσουμε πιο πολύ. Πιστεύαμε ότι θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία για να καταφέρουμε αυτό που δεν έγινε. Η ζωή κάνει κύκλους και νομίζω σου ξαναδίδεται μια δεύτερη ευκαιρία. Και χθες ήταν μια δεύτερη ευκαιρία που την αρπάξαμε από τα μαλλιά, όχι γιατί κάναμε κάτι πολύ ακραίο να πω. Ήμασταν απλά πολύ προσεκτικοί, πολύ αποφασισμένοι, με πολύ πάθος. Και στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν αυτοί οι κυρίαρχοι.
0: Και είναι όλη αυτή η δουλειά, coach, που περιγράφεται, που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί υποθέτω και θέλω να μας πείτε εσείς αν είναι έτσι, ότι όταν παλεύεις για κάτι πάρα πολύ και αυτό δεν έρχεται και είναι η ομάδα πόλο των ανδρών, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, είναι μια ομάδα με ευγνωσμένης αξίας, αλλά δεν έρχονταν, το χρυσό δεν έρχονταν. Όταν παλεύεις για κάτι πάρα πολύ, ενδεχομένως κάποια στιγμή μετά από κάτι στραβό να έρθει και απογοήτευση, αλλά αυτό που περιγράψατε όλο, η δουλειά η οποία έγινε τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να είστε η ομάδα που ήσασταν τώρα, να φτάσετε τελικά στην κορυφή και στο υψηλότερο σκαλί.
1: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για δουλειά μέσα στην πισίνα, δηλαδή εργατόρες και προπόνηση και τέτοια. Είναι και σαν ομάδα και
0: διαχείριση, το πώς, έτσι κύριε
1: διαχείριση
0: Βλάχο,
1: της, διαχείριση των σχέσεών μας, όλων των αθλητών, το πώς, διαβάσαμε αυτό το τι συνέβη εκεί και τι θέλαμε να κάνουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι όλη αυτή η διαχείριση έγινε σωστά, με προοπτική όταν θα ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο καλοί και πιο αποφασισμένοι.
0: Πώς ήταν οι παίκτες σας μετά το θρίαμβο, μετά την κατάκτηση αυτού του μεταλλίου, τι ήταν αυτό που λέγατε μεταξύ σας?
1: Είναι απόλαυση να βλέπεις τους αθλητές σου να είναι πολύ χαρούμενοι και να νιώθουν οι καλύτεροι στον κόσμο. Νιώθεις μεγάλη δικαίωση, γιατί εντάξει, τα νιώθεις σαν παιδιά σου. Πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι πολύ. Ξέρετε κάτι, έφυγε και μια πίεση, ένα βάρος αυτό το πότε θα πάρουμε το πρώτο χρυσό, το οποίο αν έμενε κι άλλο για αρκετό καιρό, ίσως να γινόταν αιμονή, και αιμονή δεν είναι καλό έτσι, σημάδι στο να διαχειρίζεσαι μια χρονιά ολόκληρη ή την πορεία μιας ομάδος. Θα είχαμε προβλήματα και θέματα σίγουρα. Πιστεύω ότι τώρα αυτό μας απελευθερώνει και μας κάνει πιο μια ομάδα με μεγαλύτερη αυτοποίθηση, γιατί ξέρουμε πλέον πώς γίνεται. Όταν καταφέρνεις κάτι, έχεις διανύσει όλο τον δρόμο, άρα ξέρεις τον τρόπο. Και τώρα χρειάζεται άλλο είδος διαχείριση την επόμενη μέρα, στο να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνει έτσι απλά ξανά αυτό. Πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και μέσα στο νερό και έξω από το νερό.
0: Υπάρχει κίνητρο? Είναι κάτι που έχουν ερωτηθεί, για το οποίο έχουν ερωτηθεί πολλοί προπονητές σε διάφορα σπορ όταν φτάνουν στο υψηλότερο σκαλί. Για την επόμενη μέρα, πώς έχουν κίνητρο να συνεχίσουν οι αθλητές?
1: Τεράστιο κίνητρο έχουν. Το βλέπω καθημερινά στις αντιδράσεις τους, στα μάτια τους, στις συζητήσεις τους. Είναι ωραίο να είσαι πρώτος και είναι ωραίο να συνεχίζει να είσαι πρώτος. Νομίζω ότι δεν θέλουν να το χάσουν αυτό το. Θέλουν να το ξαναζήσουμε όλο αυτό το συνέστημα. Υπάρχουν διοργανώσεις που δεν έχουμε. Έχουμε μάλλον να κερδίσουμε χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε και κίνητρο έτσι αυτό υπάρχει, σαν αυτό που σας είπα πριν. Αλλά και είναι αθλητές που ξέρουν ότι όσα χρόνια τους μένουν ακόμα να παίζουν σε υψηλό επίπεδο, είναι ικανοί να καταφέρουν πολλά πράγματα ακόμη. Και σίγουρα δεν είναι οικονομικό το κίνητρο, γιατί ό,τι και να καταφέρουν δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους. Είναι καθαρά ικανοποίηση, μεγάλη ηθική και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και για την αποδοχή κυρίως που έχουν από όλους τους Έλληνες και από όλους όσους παρακολουθούν το άθλημά μας.
0: Και κυρίως είναι η κόπη των ίδιων των παιδιών και η κόπη δική σας, coach, και σε εσάς ανήκει, και αυτό το λέω σε κάθε ευκαιρία για όποιον αθλητή, όποια αθλήτρια, γιατί ειδικά στα αθλήματα όπως το πόλο που έχει φέρει τόσες πολλές διακρίσεις, είναι αυτό που είπατε, δεν θα ζήσει αθλητή στην Ελλάδα από το πόλο. Και είναι λίγο κρίμα και αυτό. Είναι λίγο κρίμα.
1: Αυτό είναι ένα κρίμα, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή ούτε να το αναλύσουμε, ούτε να το αλλάξουμε έτσι δραστικά. Αλλά δεν είναι το παν τα χρήματα. Το παν είναι αυτό που κάνεις να το αγαπάς και να νιώθεις ικανοποιημένος ότι έκανες τη μεγαλύτερη προσπάθεια, το καλύτερο που μπορούσες, απόλαυσες τις καρπούς και ένιωσες έτσι περηφάνεια και πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Είναι, νομίζω ότι η δόξα καμιά φορά είναι πάνω από τα χρήματα.
0: Και επίσης και το γεγονός ότι φέρνετε νέα παιδιά στις πισίνες, το οποίο νομίζω ότι είναι και αυτό ανεκτίμητο, έτσι, coach?
1: Αναξίμητο είναι ότι πολλοί κόσμοι πλέον παρακολουθεί το άθλημά μας και το νιώθουμε αυτό καθημερινά στον δρόμο παντού. Και αναξίμητο είναι αυτό που είπατε, που πολλοί γονείς μας αγκαλιάζουν, μας λένε τα παιδιά μας, είσαστε πρότυπο για τα παιδιά μας, κυρίως οι αθλητές. Θέλουμε να τα φέρουμε στην πισίνα, θέλουμε να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ευχαρίστηση για μας. Είναι ένα μετάλλιο. Αυτό είναι ένα μετάλλιο.
0: Αυτό είναι το, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση για σας και ένα μεγάλο challenge έτσι, για, έπειτα για, τους, για την πολιτεία και όλους τους φορείς, ώστε αυτή την ευχή των γονιών να μπορέσει να την κάνει η πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί να την κάνει ούτε ο Θοδωρής Βλάχος, ούτε τα παιδιά, ούτε οι πολίστες, ούτε οι πολίστριες.
1: Ναι, εμείς δίνουμε το παράδειγμα, εμείς δείχνουμε το δρόμο, δείχνουμε τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένας κάποιος που είναι στον αθλητισμό και μπορεί να κάνει και πρωταθλητισμό. Από εκεί και πέρα η πολιτεία έχει την ευθύνη να έχει τις υποδομές, να είναι ανοιχτά τα κολυμπητήρια, να πολλά πράγματα. Εντάξει, νομίζω πως τα τελευταία χρόνια γίνονται βήματα, αρκετά βήματα μπροστά. Δεν είναι όπως ήταν πριν. Δεν μπορούμε να κάνουμε, να φτάσουμε στο τελευταίο βήμα. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Οπότε έχουμε την υπομονή. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, την κάνουμε καλύτερα. Και νομίζω ότι σιγά-σιγά όλα θα βελτιώνονται.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη χαρά και για την συνέντευξη και να ευχηθούμε ακόμη να γίνουν όλα, σε όλες τις διοργανώσεις να γίνει αυτό που θέλετε, πραγματικά για το οποίο δουλεύετε πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια αυτή η ομάδα, ναι, κύριε Βλάχο.
1: Εγώ αυτό που πάντα πρέσβευα και συνεχίζω είναι ότι η μεγάλη επιτυχία της ομάδας αυτής είναι ότι έχει συνέπεια και ότι προσπαθεί σε κάθε διοργάνωση να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Τα καταφέρνει τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες. Μακάρι να έχει και άλλη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα τώρα, αν θα έρθει ένα χρυσό ή ένα σημαίνιο, ένα χάλκινο, ή ακόμη και μια χρονιά που δεν μπορεί να πετύχουμε τους στόχους μας, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Και
1: νομίζω ότι όλοι είμαστε μαζί, όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ και πολύ.
0: Και να την αγαπάμε την ομάδα και στις ήττες κυρίως και στις δύσκολες στιγμές.
1: Όχι, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι μας έχει σταθεί πολύ κόσμο στις δύσκολες αυτές στιγμές. Και μας έχει παροτρύνει έτσι με την αγάπη του να το ξεπεράσουμε και να περάσουμε στο επόμενο βήμα που έγινε τελικά το επόμενο βήμα και πλέον δεν θα μας κάνουν την ερώτηση πότε θα έρθει αυτό το χρυσό. Πάει αυτή η ερώτηση.
0: Έτσι.
1: Την κάψαμε.
0: Την κάψαμε. Καλές διακοπές ευχόμαστε. Καλή
1: ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Βλάχος, αυτός πολύ ωραίος άνθρωπος που πάρα πολλές φορές έτσι στο παρελθόν μας έχει συγκινήσει. Δεν είναι ένας κρυός προπονητής, ξέρετε, περιχαρακωμένος, απόλυτα ειλικρινής σε πάρα πολλές φάσεις. Και αυτό που είπε, να κρατάμε, να αγαπάμε και δεν έχει και παράπονο, αγαπάμε την ομάδα του Πόλο και αυτή την ομάδα του Πόλο, κυρίως στις ήττες και στις δύσκολες στιγμές.

Και όταν θα λέει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση ότι εμείς δεν έχουμε νεκρούς στις φωτιές, δεν έχουμε νεκρούς. Δύο πυροσβέστες νεκροί, παιδιά, στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, σε αυτή τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Αυτό αναφέρουν ιστοσελίδες. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή, στην περιοχή πνέων άνεμη ισχυρότατη. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα αυτή την ώρα. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι εξελίσσεται σε τραγωδία αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης. Σε νεότερα αναφέρεται ότι οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια. Έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και πρόκειται για νέα παιδιά 27 και 23 ετών. Και πρόκειται για όλο αυτό που φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πόσο κατάλληλη είναι η πυροσβεστική να σβήνει δασικές φωτιές, δασικές πυρκαγιές. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ενδεχομένως και να ισχύει.

Ξαναλέω λοιπόν, δύο νέοι άνθρωποι, δύο νέοι πυροσβέστες 27 και 23 ετών, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν χάσει τη ζωή τους στη φωτιά, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Σαχτούρια στο Ρέθυμνο. Χθες μιλούσαμε για το θάνατο του Αχμέντ Αλί. Ο Αχμέντ Αλί, 27 ετών, που μετά από πάρα πολύ καιρό, από πάρα πολλές μέρες στη μονάδα δυτικής θεραπείας, υπέκυψε στα τραύματά του. Είχε πέσει από σκαλοσιά από 20 μέτρα στο έργο του βοτανικού στο γήπεδο που γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία έχει βγει, υπογράφεται από την Ένωση Αράβων Εργατών στην οικοδομή. Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι ο 27χρονος συνάδελφος οικοδόμος υπέκυψε τα τραύματά του μετά από σκληρή μάχη εβδομάδων στη ΜΕΘ. Θυμίζουμε ότι η αιτία του τραυματισμού του ήταν η πτώση από ύψος 20 μέτρων, ενώ μάλιστα ξύλωνε υποτυπώδη μέτρα ασφάλειας μετά από εντολή της εργοδοσίας. Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, που βρέθηκε στο σημείο αμέσως μετά τον τραυματισμό του συναδέλφου, υπήρχε σωρία παραβάσεων και ελλείψεων σε όλο το χώρο του εργοταξίου. Δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση ότι πίσω από αυτό το έργο των εκατομμυρίων βρίσκεται η κοινοπραξία Τέρνα Μέτκα Άκτορ, των τριών από τους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους γνωστούς και ως Big Four. Αυτό το έργο, το οποίο χτίστηκε πάνω στα συντρίμια του προσφυγικού κάμπ του Ελαιώνα, τώρα ποτίζεται με το αίμα Αράβων εργατών που έρχονται να στηρίξουν τη λεγόμενη ανάπτυξη της οικονομίας και αντιμετωπίζονται σαν σκλάβοι. Όταν μιλάμε για τα εργατικά ατυχήματα, δεν μιλάμε για κάποιο αόριστο φυσικό φαινόμενο ή για κάποιο στατιστικό σφάλμα. Μιλάμε για τη συστηματική υποβάθμιση της αξίας της ζωής των εργαζομένων, κάτι το οποίο δεν φαίνεται μόνο από το μεγάλο αριθμό των ατυχημάτων, αλλά και από το γεγονός ότι δεν γίνεται τίποτα για να μειωθεί. Επίσης, φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο το κράτος και τα αφεντικά μεταχειρίζονται τους επιζώντες, τους βαριά τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων. Η Ένωση Αράβων Εργατών στην Οικοδομή Ελλάδα θεωρεί ότι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στη συνεχή αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων είναι η εντατικοποίηση της εργασίας και η αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά στα μεγάλα ιδιωτικά εργοτάξια όπως το Ελληνικό και στο Βοτανικό, όπου η πίεση για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού οδηγεί σε ολοένα και περισσότερα εργατικά δυστυχήματα. Αλλά τεράστιο πρόβλημα είναι ο διαρκής εκβιασμός των ανθρώπων χωρίς χαρτιά. Οι περισσότεροι μετανάστες εργάτες, οι οποίοι είναι πλειοψηφία των εργατών στην οικοδομή και μάλιστα στις πιο απαιτητικές εργασίες, ζουν υπό το φόβο, τον διαρκή φόβο της κράτησης ή απέλασης. Χωρίς χαρτιά οι εργάτες είναι συνεχώς φοβισμένοι και αυτό το ξέρει πολύ καλά η εργοδοσία και η κυβέρνηση που την υπηρετεί. Ο Αχμέντ Αλί, καταλήγει ανακοίνωση της Ένωσης Αράβων Εργατών στην Οικοδομή, ήταν μόλις 41 ημέρες στην Ελλάδα και η δουλειά που του ανέθεσαν, χωρίς εκπαίδευση, ήταν και αυτή που τελικά τον σκότωσε. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε τον θάνατο, δεν θα αφήσουμε κανένα εργάτη μόνο του, καμία εργασία χωρίς νόμιμα έγγραφα, κανένα νόμιμο έγγραφο χωρίς δικαιώματα, κανένα δικαίωμα χωρίς ενωμένο εργατικό αγώνα. Η ενότητά μας και η οργάνωσή μας είναι η δύναμή μας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε με τραγούδι, με Μαρίζα Ρίζου. Θυμίζουμε αυτή την τραγική είδηση που ήρθε πριν από λίγο από ένα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Δύο πυροσβέστες νεκροί που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εγκλωβίστηκαν μες στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ως τώρα αναφορές και πάντα με επιφύλαξη, παιδιά, αυτές τις πληροφορίες τις οποίες βλέπουμε από άλλες ιστοσελίδες, έτσι αυτά που δεν λέμε με επιφύλαξη είναι αυτά τα οποία, για τα οποία κάνουμε εμείς ρεπορτάζ. Όλα τα άλλα τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες. Πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους, δύο νέους πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών, ο ένας μόνιμος και ο άλλος εποχικός. Έρχεται Μελίνα Βελιμέζη με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Ήταν η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό απόγευμα. Μέσα της ψυχή μια σαν τη δική μου. Θα τους χαρίσω την καρδιά και όλη τη ζωή μου.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τραγική εξέλιξη στο μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στην Κρυαυρίση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς υπάρχουν αναφορές για 2 νεκρούς πυροσβέστες, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων. Οι 2 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς φέρεται να εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά στην Κρυαυρίση. Σε χορτολιβαδική έκταση έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από αεροσυνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νέο μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος Ρεθύμνου, προκειμένου να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής Άγιο Βασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη νωρίτερα. Στάλθηκαν μηνύματα για εκένωση των οικισμών Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, αλλά και της περιοχής της Κρύας Βρύσης προς Ρέθυμνο. Δεύτερο πυρηνό μέτωπο στην Κρήτη, σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Μωρόνι του Δήμου Φεστού, στη Μεσαρά, Ηρακλείου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την άμεση ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στο πλωμάρι της Λέσβου, από αεροσυνδράμουν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων στην Πάρο και έκαιγε όλη τη νύχτα στο νότιο τμήμα του νησιού. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Από χθες το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα είχαν δοθεί εντολές εκένωσης μέσω του 112 για 9 οικισμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η φωτιά φαίνεται να επηρεάσει συνολικά επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και την εγχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή σήμερα στις 7 καλεί η Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στο νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον ανακριτή 3 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδωρό Ντογιάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δρούσε κατ' εντολήν κρατουμένου στις φυλακές Διαβατών έναντι άμοιβης. Αποχωρεί από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο λειτουργίας. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 μέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Ο Ανδρέας Δαριώτη, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο εσωτερικό και ακολούθους του ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου λόγω της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Τα 88,56 δολάρια έφτασε η τιμή του βαρελιού Brent, στα 83,23 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό Argo. Μετά τις επιθέσεις, την κοινή επιχείρηση του Αμερικανικού στρατού με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράν. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, Λιβύα. Των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται έκτημα. Ο ΙΕ, οι έπικοι και οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, ενεργώντας συχνά σε συντονισμό, επιτέθηκαν σε τοπικές κοινότητες, επιτέθηκαν σε οικογένειες Παλαιστινίων, κατέστρεψαν και κατέσχισαν αγαθά και πυρπόλησαν τεμένοι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ραβίνα Σαμ Ντασάνι, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των ΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία σήμερα στις 7 για την πρόκριση στα προημιτελικά του γύρω μπάσκετ για αθλητές κάτω των 18.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59, 698-58-700-59, τελευταίο πολιτιστικό μαγκαζίνο πριν το θέρος, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα υπάρξει ένα ενδιάμεσο που θα με ακούσετε, γιατί θα δίνουμε και ανταπόκριση από το Φεστιβάλ της Ελάτιας, στο οποίο θα βρεθούμε αύριο το βράδυ, οπότε από Παρασκευή θα σας έχουμε έτσι νέα για το τι γίνεται εκεί. Εντάξει, μπαίνουμε στις διακοπές, στα μπάνια του λαού, μπαίνουμε στην περίοδο των φεστιβάλ στην περιφέρεια, αλλά είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, για πολλούς, γιατί για όλους μας βασικά. Να πούμε ότι υπάρχουν αναφορές για 2 νεκρούς πυροσβέστες στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Αυτό που διαβάζουμε από τα τοπικά μέσα είναι ότι οι 2 πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια. Είναι μια τεράστια φωτιά. Η πυροσβεστική είπε ότι είναι και επικίνδυνη φωτιά. Δυστυχώς κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε τέτοια εποχή να μεταδίδουμε αυτές τις ειδήσεις, αλλά όχι ρε παιδί μου τώρα και για νεκρούς πυροσβέστες οι οποίοι έπεσαν τη στιγμή του καθήκοντος. Σε άλλα νέα, έτσι πριν βάλουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια που σας έχω φέρει σήμερα, να διαβάσουμε αυτό, το ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά, και σαν κορονίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση ημών των ιδίων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό, διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε, ξέρετε μετά τι λέει ο Ζωζέ Σαραμάγκου.

και γιατί σας διάβασα Σαραμάγκου πριν, διότι είχαμε χθες βέβαια ψηφίστηκε στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο για την πολιτισμός ΑΕ, πολιτιστική κληρονομιά ΑΕ, και βέβαια έχουμε και το ξεπούλημα του υπέρτατου δημόσιου αγαθού του νερού. Και έχουμε αυτό λίγο πριν κλείσει η Βουλή, στην εκπνοή. Στην εκπνοή γίνονται όλα αυτά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, σκεφτόμουν την περίοδο της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχαν κινητοποιηθεί και από το κόμμα που κυβερνά σήμερα, από τη Νέα Δημοκρατία, διάφοροι έτσι πολλοί πατριώτες να πούν για το ξεπούλημα της ιστορίας μας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της ονομασίας του ενός του άλλου. Αναρωτιέμαι τώρα όλοι αυτοί που βρίσκονται όταν όλη η πολιτιστική κληρονομιά θα διαχειρίζεται με αλφαγιώτα από μία αλφαέψιλον. Έγραψε λοιπόν χθες η Έλενα Κρήτα, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σήμερα ο εθνικός μας λυγμός πρέπει να ακουστεί πέρα ως πέρα, γιατί σήμερα η Ελλάδα πωλείται όπως είναι επιπλωμένη. Δεν τους αρκεί να ιδιωτικοποιούν το νερό, την υγεία και την παιδεία, τώρα βάζουν στο σφυρί και τη μνήμη. Θέλουν τα μνημεία της χώρας να γίνουν το ντεκόρ μιας αλαζονικής ολιγαρχίας με εταιρείες, δεξιώσεις και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θέλουν να πατήσουν πάνω στους τάφους των αγωνιστών στο Επταπύργιο, πάνω στα μάρμαρα τα πανάρχια, πάνω στα κάστρα μας τα περήφανα. Θέλουν να στήσουν σούβλες, θέλουν να στήσουν χορούς, θέλουν με τα βρωμοπάπουτσά τους να μαγαρίσουν τη συλλογική μας μνήμη. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι δικιά μας, είναι η συλλογική περιουσία του λαού. Και όποιος τη μετατρέπει σε εμπόρευμα, η ιστορία θα τον θυμηθεί, θα τον καταγράψει. Και η στεροφημία του θα είναι της ντροπής και της κατεσχήνης. Όπως του πρέπει, όπως του αξίζει. Γιατί όπως λέει και ο Γκαλεάνο, η ιστορία δεν λέει ποτέ αντίο, λέει πάντα θα τα ξαναπούμε. Συνεχίζει η Έλενα Κρήτα, γράφοντας πως σήμερα ο Μητσοτάκης και η Μενδώνη ξεπουλάνε σε μια αλφαέψιλον σύμβολα, οικειοποιούνται τη μνήμη και βάζουν τιμή στα ανεκτήμητα. Γιατί όταν μια εξουσία πιστεύει ότι μπορεί να νοικιάσει ακόμα και την ιστορία, έχει ήδη αρχίσει να ξεπουλά τη δημοκρατία. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα ο εθνικός μας λυγμός θα ακουστεί πέρα ως πέρα. Να πούμε βέβαια ότι είμαστε σε δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού ενάντια στο νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Μόνοι τους το ψήφισαν και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Έχουμε σήμερα Τετάρτη λοιπόν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6:30 το απόγευμα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

δεν είναι καλή ηχογράφηση, είναι live. Ακούτε το Δημήτρη Μιστακίδη, έναν δάσκαλο, έναν μουσικό, έναν άνθρωπο που πάντα μιλάει για το δίκαιο, έναν άνθρωπο ο οποίος μάλιστα φροντίζει την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, το λαϊκό μας τραγούδι, διδάσκοντάς το, ερευνώντας το, κάνοντας συνέδρια, ημερίδες και γράφοντας για αυτό. Για μπάνιο πάω, καλέ κοπέλα, για μπάνιο πάω και αν θέλεις έλα. Δεν ξέρω αν θα φύγετε διακοπές αγαπητές και αγαπητοί. Ξέρετε, η μεταπολίτευση είχε αυτή την κοινωνική κινητικότητα. Οι νεότεροι θα ζούσαμε καλύτερα από τους προηγούμενους, θα ζούσαμε καλύτερα από τους γονείς.

τελείωσε αυτή η ιστορία και το πολιτικό σύστημα που μας έφερε ως εδώ έχει παραμείνει στην εξουσία με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και με τις πρωτοβουλίες και τα νομοσχέδια που βλέπουμε και όλο και λιγότεροι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Τώρα τι να πούμε για τους νέους οι οποίοι με τη στεγαστική κρίση για να βρουν ένα διαράκι πρέπει να δώσουν ένα μισθό. Για αυτούς που μένουν ακόμα με τους γονείς τους που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πάνε διακοπές. Είναι η ακρίβεια, είναι η στεγαστική κρίση. Είναι ότι ό,τι υπήρχε στην άκρη έχει φαγωθεί με την εντύπωση και τις υποσχέσεις από όλους αυτούς που μας έφεραν ως εδώ ότι είναι παροδικό, ρε παιδί μου, θα περάσει και μπαίνουμε σε ανάπτυξη και πάει βζήνη η ανάπτυξη. Το ελληνικό καλοκαίρι, τα μπάνια του λαού για πολλούς δεν είναι εφικτά, παραμένουν μια ανάμνηση. Μη συζητήσουμε για τα ελληνικά νησιά, τα οποία δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις αν είσαι Έλληνας, ειδικά τις Κυκλάδες τις έχουμε ξεχάσει. Είναι και αυτά προνόμιο των λίγων, όπως είναι και τα μνημεία προνόμιων των λίγων που μπορούν να κάνουν τους γάμους τους εκεί. Και σήμερα έτσι όπως σκρόλαρα στο timeline μου, στο Facebook αν δεν κάνω λάθος, βρήκα και μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση της Vogue, της Διεθνούς Vogue, η οποία είχε αφιέρωμα και φωτογραφίες για τον ελληνικό βασιλικό εντός εισαγωγικών γάμο, όπως έγραφαν διάφοροι από κάτω, που έγινε στην Πύλο.

0: Έχουμε και την επιβεβαίωση της πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Να πούμε βέβαια ότι στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή δεν επιχειρούν ένα αέρια μέσα σύμφωνα με πληροφορίες λόγω των σφοδρών ανέμων στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς.
1: Καλοκαίρι, στην αρχή σαν εγχρώμου έργο στην Ταγκέρι.
0: Ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στο Πλωμάρι. Εστάλει και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν αν βρίσκονται στο Πλωμάρι, προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο. Ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Μια πλημμύρα των καρπών σταρικεμένη. Στον σπασμό του το απόλυτο.
0: Σας έχω κάνει την καρδιά περιβόλη σήμερα με τα ξεπουλήματα, με τις πυρκαγιές. Τελευταία εκπομπή, δεν ήθελα να αποχαιρετιστούμε έτσι πριν τα ξαναπούμε τέλη Αυγούστου, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η Αύγουστη. Είναι η ηρωνία η μεγάλη ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, η κυβέρνηση φροντίζει να υπάρχουν. Και δυστυχώς έχουμε και τις θλιβερές ειδήσεις περί πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο κόκκινο.
3: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεν γίνεται να μπαίνουμε στον Αύγουστο και να μην ακούσουμε Νίκο Παπάζογλο. Να ευχαριστήσουμε και το Στέλιο για το... ποιες συνεντεύξεις λες ρε φίλε μου Στέλιο? Δεν ξέρω για τι πράγμα λες, αλλά τώρα δεν ξέρω, πραγματικά με έχεις πιάσει και εμένα προετοίμαστη, γιατί ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι αυτό. Έλειπα μία με το κάταγμα, μία τρέχαμε με το νομοσχέδιο. Ευχόμαστε όμως και σε σένα ένα ξεκούραστο καλοκαίρι, χωρίς προκλήσεις και δυσκολίες όπως λες, και εύχομαι πραγματικά όλοι και όλες να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στείλτε κανένα μήνυμα στο Viber στο 698-58-7059, να πούμε έτσι τις ευχές μας και τα καλό καλοκαίρι μέχρι τις 24. Dan, θα είμαστε εδώ στο πόστο μας με όλη την επικαιρότητα, με ό,τι συμβαίνει στον πολιτισμό, με τα νέα θέατρα που περιμένουμε, τις νέες πρεμιέρες, με τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, ακόμα οι ανοιχτοί χώροι θα είναι έτσι σε λειτουργία. Πάμε να ακούσουμε Χατζηφραγκέτα, πάμε να ακούσουμε τη Σέριφο και επιστρέφουμε πάλι με αυτό το νομοσχέδιο, το περιβόητο. Έτσι θα σας αφήσω, δεν σας αφήσω ευχάριστα.

0: ξυλοφόρος, ξέρω κι αστροφυσική.
1: Και μου έριχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
2: Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Ειρήνη. Καλησπέρα σε όλες και όλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε και ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος μας άφησε σαν κληρονομιά την απαγόρευση των απαγορεύσεων. Και γι' αυτό το έργο του φτάνει παντού, από παιδικές χοροδίες μέχρι τραγουδιστές που μπορεί να μην υπηρετούν το είδος που υπηρέτησε ο ίδιος ο Θοδωράκης. Αλλά σημασία έχει το ότι το έργο του τραγουδιέται και περνάει στις γενιές και ακούγεται στις γενιές. Λοιπόν, το λέμε από την αρχή της εκπομπής, το λέγαμε και χθες. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Μην φανταστείτε τώρα ότι μόνοι τους το ψήφισαν με όλη την αντιπολίτευση απέναντι. Ένα νομοσχέδιο που παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα, όπως καταγγέλουν σωματεία, αρχαιολόγοι, εργαζόμενοι στον πολιτισμό, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα έχουμε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 18:30, τώρα σε λίγο, οπότε φαντάζομαι ετοιμάζεστε ή με ακούτε από το δρόμο. Σήμερα στο Θησείο λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και στέλεχος της Ανταρσία. Να πούμε και για αυτό που ψηφίστηκε χθες. Την είχαμε και πρόσφατα στην τηλεφωνική μας γραμμή, τότε με την παραίτηση δασκάλου. Όλα κάπως δένουν. Γλυκά δεν θα το έλεγα. Καλησπέρα, Δέσποινα Κουτσούμπα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Διόρθωση, δεν είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
2: Αχ,
3: έχουμε κάνει εκλογές, αλλάζουμε τα δοσού συνέχεια. Είμαι πρόεδρος του Ενιαίου Σύλλογου. Ούτως ή άλλως είμαστε ένα συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού, 6 σωματεία. Και μονίμων και εκτάκτων, και από κοινού καλούμε σήμερα την εκδήλωση στο Θησείο, τη διαμαρτυρία στο Θησείο. Τη βάλαμε απόγευμα και για τα εγγένεια, γιατί είμαστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός θα πενέψει στα σίγουρα την ΑΕ εμπορίας πολιτισμού, που μόλις χθες ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών του στη Βουλή, που δεν νομίζω να ξέρουν και τι ακριβώς ψήφισαν από αυτά που άκουσα, τις ομιλίες τους δηλαδή. Νομίζω ότι, για παράδειγμα, δεν ξέρανε, ας πούμε, ότι υπάρχουν επισκέψεις με την άλλη αρχαιολογική χώρη. Νομίζανε ότι τώρα θα γίνουν επισκέψεις με τα αρχαία ναυάγια με αυτό το νομοσχέδιο.
2: Ναι.
3: Ή έγινε και μια κόντρα στη Βουλή, γιατί ο κύριος Σαμυράς, που ήταν και εισηγητής, έλεγε ότι δεν υπήρχε ποτέ πρόσβαση στον ΑΜΕΑ στην Ακρόπολη, που υπήρχε ναυατόριο από το 2004. Δηλαδή, αν ακούγατε χτες τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, θα συμπεραίνατε ότι δεν είχαμε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους πριν το 2019. Ούτε τουρίστες, ούτε εισπράταμε εισιτήρια, ούτε πολιτήρια, ούτε αναψυκτήρια, τίποτα δεν είχαμε. Όλα γίνανε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη προφανώς.
2: Και όλα θα τα λύσει μια ΑΕ, η οποία έχει...
3: Ναι, και όλα αυτά που δεν είχαμε κάνει, ας πούμε, θα τα λύσει μια ΑΕ. Εν τω μεταξύ, εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους έχουμε από τη δεκαετία του 30 σε κάποιους, τους περισσότερους από το 60.
2: Και οι αρχαιολογικοί χώροι είχαν έσοδα. Το θέμα είναι όλα αυτά τα έσοδα που πάνε και για ποιο λόγο επενδύονται, έτσι, που επενδύονται πίσω.
3: Ναι, αυτό που είχαμε ως βασική αρχή από το 1961, που ιδρύθηκε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, είναι ότι τα έσοδα αυτά τα παίρνει ένα ταμείο, και τα ανά αυτό το ταμείο, που ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου από τότε, και τα ανακατανέμει στις ανάγκες όλων των μνημείων και των μουσείων και της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, από τα έσοδα της Ακρόπολης, που πάντα ήταν πολύ περισσότερα, μπορούσαν να πληρώνονται μια περίφραξη στη Σύμη, ας πούμε, ή τα εξαιρέσματα των φυλάκων για να είναι ανοιχτό το μουσείο Σαββατοκύριακο στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, που δεν θα έχει ποτέ τόσους πολλούς επισκέπτες όσους η Ακρόπολη. Ήταν λοιπόν ένα ταμείο αναδιανομής. Και ήταν και ένα ταμείο που, επειδή πάντα ο προϋπολογισμός του Υπουργείου, όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού σε αυτή τη χώρα που ζούμε ποτέ δεν ήταν πάνω από 0,5%.
2: Βέβαια, ήταν το...
3: Ναι, και αυτό είναι ένα πετήματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια τα σωματεία, το 1% για τον προϋπολογισμό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να ζητιανεύουμε από δεξιά και αριστερά. Εν πάση περιπτώσει όμως το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, επειδή εισέπρατε χρήματα κάθε χρόνο από τα εισιτήρια, ήταν και πιο εύκολο σε μια έκτακτη περίσταση. Γίνεται ένα σεισμός, πέφτει ένα μνημείο, καταραίει κάτι, ξέρω εγώ, ή ανοίγει μια τρύπα στην περίφραξη και για ασφάλεια του αρχαιολογικού χώρου. Ήταν πιο εύκολο να παίρνουμε χρήματα από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για αποψηλώσεις, ας πούμε.
2: Και μου δίνεται τώρα και μια πάσα, γιατί σε αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει τίποτα περί ανθεκτικότητας των μνημείων, έτσι.
3: Μα δεν είναι σκοπός της ΑΕ. Αυτά που λέμε και βγαίνει υπουργός και ο Σκέρτσος και λένε δεν ισχύουν αυτά. Εμείς δεν είπαμε ότι το δίνουν σε έναν ιδιώτη. Είπαμε ότι το δίνουν σε μια ΑΕ του δημοσίου, που θα λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας, γιατί ήδη από τη σύστασή της έχει σκοπό το εμπορικό κέρδος. Τελεία. Το γράφει μέσα. Ο σκοπός της είναι το εμπορικό κέρδος. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό να λέει υπουργός ότι δεν περνάει η κυριότητα των μνημείων στην ΑΕ. Προφανώς δεν περνάει, γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμα, ευτυχώς.
2: Απαγορεύεται από το Σύνταγμα, βέβαια.
3: Ναι. Βεβαίως, το δεν περνάει κυριότητα δεν σημαίνει κάτι. Γιατί, ωραία, η κυριότητα είναι πάντα στο δημόσιο, εννοείται, και θα υπάρχει πάντα δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Σε κάθε ιδιωτικοποίηση όμως, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι ό,τι είναι κοστοβόρο μένει στο δημόσιο και ό,τι ό,τι φέρνει έσοδα πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν έγινε με τα τρένα. Η υποδομή είναι στον ΟΣΕ, η σειρμή και τα εισιτήρια είναι στην ΑΕ. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Το ίδιο κάνουν και στους αρχαιολογικούς χώρους. Προφανώς τη συντήρηση, την λειτουργία των χώρων κλπ. Κλπ. Θα την έχουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Τα χρήματα όμως θα τα εισπράττει η ΑΕ. Θα αποδίδει στον ΟΔΑΠ και θα τα ξαναπαίρνει πίσω. Και θα τα κάνει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει το διορισμένο από την κυβέρνηση Δουσού, το οποίο δεν θα είναι καν άνθρωποι του πολιτισμού, εννοείται δεν θα είναι αρχαιολόγοι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον νόμο. Θα είναι άνθρωποι της αγοράς. Ένας CEO δηλαδή, που δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιολογία, θα έχει λόγο για το τι εκδηλώσεις θα γίνονται σε μνημεία, θα εισηγείται νομοθετικές προτάσεις στην Υπουργό, τα γράφει το νομοσχέδιο μέσα στα που σας λέω. Θα εισηγείται κανονιστικές προτάσεις, για παράδειγμα, πρέπει να είσαι ένας αχαρακτήριστος CEO μιας ενός φορέα που δεν καταλαβαίνει από πολιτισμό και από μνήμη, για να πας να κάνεις κριτικό γλέντιση στην Αλόγκα. Ή για να λες ότι το ταπείργιο είναι πολύ ωραίος χώρος για να κάνεις γεύματα ιδιωτικά, πριβέ. Λοιπόν, πρέπει να μην έχεις καμία σχέση. Δηλαδή το πώς και αυτό έγινε με εισήγηση τέτοιων ανθρώπων που δεν είναι αρχαιολόγοι και οι οποίοι είναι τώρα στον ΟΔΑΠ και οι οποίοι είναι αυτοί που προώθησαν το νομοσχέδιο και θα πάρουν αύριο θέση στη νέα ΑΕ. Και ξέρετε, όπως είπε και η κυρία Λιακούλη χθες στη Βουλή πολύ χαρακτηριστικά, αυτές οι θέσεις της ΑΕ είναι παφ και πεντοχίλιαρο.
2: Να. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
3: Ναι, όχι το ενιαίο μισθολόγιο. Λοιπόν, πρέπει να είσαι, να μην έχεις πραγματικά τσίπα πάνω σου και να μην έχεις σχέση με τα μνημεία πραγματική, για να βγεις να πεις στην Επιτροπή της Βουλής, όπως είπε μια διευθύντρια του ΟΔΑ που προαλήφεται για την ΑΕ, ότι αυτή η εταιρεία θα συστήσει τα μνημεία μας στον κόσμο.
2: Ναι.
3: Γιατί περιμέναμε την κυρία Μαραγκάκη για να συστηθεί ο Παρθενώνας. Να μάθει ο κόσμος στην Ακρόπολη. Περιμέναμε την κυρία Μαραγκάκη και την κυρία Μενδώνη.
2: Και αυτό έχει να κάνει κιόλας με το ότι μιλάμε για ένα νομοσχέδιο και του οποίου η ψήφιση και τα αποτελέσματα και όλα αυτά που θα βρούμε μπροστά μας αφορούν συνολικά την κοινωνία και όχι μόνο τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και εμένα η απορία μου είναι η εξής, ότι ενώ το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είχε κινητοποιήσει διάφορους πατριώτες τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών για την πολιτιστική κληρονομιά, για την ιστορία μας και τα λοιπά, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω μια αντίστοιχη κινητοποίηση.
3: Στην πραγματικότητα είναι ένας μύθος ότι όποιος μιλάει για πατρίδα και έθνος και λοιπά, ότι αυτό σημαίνει και κάποια απόλυτη προστασία για τα δημόσια αγαθά, για τα μνημεία και λοιπά. Το έχουμε δει. Η κορυφαία στιγμή αυτού του πράγματος ήταν η περίοδος της Χούντας. Οι περισσότερες αρχαιότητες που καταστράφηκαν ήταν στην περίοδο της Χούντας, σε μια περίοδο που το κεντρικό σύνθημα ήταν Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και γίνονταν οι γιορτές της πολεμικής αρετής των Ελλήνων, που δείχνανε υποτίθεται μάχες, μάχη των Θερμοπυλών κλπ. Κλπ. Με ταμπλό βιβάν, ας πούμε, με φαντάρους δηλαδή. Οπότε δεν, δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μάλλον όχι, δεν έχει σχέση, ίσα ίσα. Όσο περισσότερο κάποιος ομνύει στον πατριωτισμό των Ελλήνων με τέτοιο τρόπο εθνικιστικό, τόσο περισσότερο από κάτω δεν έχει κανένα πρόβλημα να εμπορευματοποιεί τα πάντα. Το ότι έχει επιπτώσεις σε όλους αυτό, η επιπτώση έχει ήδη, γιατί δυστυχώς η εμπορευματοποίηση δεν ξεκινάει τώρα με την ΑΕ, τώρα θα χειροτερέψει.
2: Με τις τιμές των εισιτηρίων.
3: Τα τελευταία πέντε χρόνια, ακριβώς, τα τελευταία πέντε χρόνια με το πρόσχημα των εσόδων, και για μας είναι ντροπή να βγαίνει υπουργός και να πανηγυρίζει ότι είχε αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια, ενώ υπάρχει πραγματική μείωση σε επισκέπτες. Όταν το εισιτήριο το κάνεις από 10-30 ευρώ, προφανώς θα έχεις αύξηση. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν είναι η οικονομική λειτουργία των μνημείων το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει τα μνημεία, μας ενδιαφέρει να είναι και τόποι και ταυτότητα για τους κατοίκους, για τους ντόπιους. Γιατί είναι δικά τους, εξ ονόματός τους τα διαχειριζόμαστε εμείς. Η ΑΕ δεν νομίζω, τα χειρίζεται εξ ονόματος παρά μόνο της Υπουργού που θα την... που θα τις διορίσει.
2: Θα τις διορίζει, ναι.
3: Λοιπόν, είναι πρόβλημα αυτό, αλλά θα είναι και πρόβλημα παρακάτω με όλη την εμπορευματοποίηση. Σας είπα, από τα γεύματα,
2: ναι,
3: τους γάμους, μέχρι τις απευθείας αναθέσεις που θα γίνει πάρτι, όπως καταλαβαίνετε. Και υπάρχει μια άλλη παράμετρος που δεν συζητήθηκε πάρα πολύ, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντική για αυτή την κυβέρνηση για την οποία μιλάμε. Με όλο αυτό το θα συστήσουμε τα μνημεία στον κόσμο κλπ. Ουσιαστικά θα φτιαχτούν μερικές λίστες πέτσα ακόμη. Αυτή η ΑΕ θα δίνει διαφήμιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήδη το κάνει σε ελληνικές εφημερίδες συγκεκριμένες. Και θα μπορεί να το κάνει και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα υπάρχει άλλος ένας φορέας με κονδύλια, με μυστικά κονδύλια στην πραγματικότητα, γιατί δεν θα υπάρχει λογοδοσία. Για να μπορούν να ταΐζονται δημοσιογράφοι και του εξωτερικού, όχι για να προβάλλουν τον Παρθενώνα, αλλά για να προβάλλουν το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Και το θέμα είναι, επειδή μιλάμε και το έχουμε πει πολλές φορές και για την κοινωνική και για την εκπαιδευτική διάσταση των μνημείων και της επίσκεψης σε αυτά, και με ποιο τρόπο θέλεις να προβάλλεις τα μνημεία, διότι αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι σήμερα σκρολάροντας έπεσα σε μία δημοσίευση από τη Vogue, η οποία παρουσίαζε τον Greek Royal γάμο στην Πύλο. Δεν ξέρω αν αυτό θα, σε κάποιους μάλλον θα φαίνεται πάρα πολύ cool αυτό, ότι προβάλλεται η χώρα, προβάλλονται τα μνημεία, αλλά δεν ξέρω αν αυτό έχουν στο μυαλό τους για προβολή.
3: Τέτοιες καταχωρήσεις από εδώ και πέρα μπορεί να είναι και πληρωμένες από τα χρήματά μας, γιατί τα χρήματα που θα παίρνει η ΑΕ είναι χρήματα όλων μας.
2: Και έχουμε και τις διατάξεις που αφορούν τον ΕΚΟΜΕΔ και την δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης ψυχαγωγικών τηλεοπτικών παραγωγών. Και αυτό λέτε και διαβάζαμε και στην Πόθα ότι είναι και ένα προεκλογικό δώρο προς τα κανάλια.
3: Προφανώς και είναι, και γι' αυτό θα είδατε ότι παρότι έγινε τέτοιος χαμός που έγινε διαδικτυακά, στα social media, από κόσμο, από τα κάτω κλπ, τα κανάλια δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο νομοσχέδιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια σιωπή γύρω από το θέμα, μας γράφει.
3: Αδιανόητη σιωπή, και εξηγείται μόνο με αυτόν τον τρόπο, διότι μέσα η διάταξη αυτή, που είναι τελείως προεκλογικός μποναμάς, λέει ότι από τα χρήματα του cash rebate, δηλαδή τα χρήματα του κινηματογράφου που δίνονται στις κινηματογραφικές παραγωγές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές, πάντα δίνονταν, αλλά δίνονταν στα κανάλια για τις σειρές. Για τις σειρές που βεβαίως οι σειρές είναι πολιτισμός.
2: Βέβαια, και ναι.
3: Και σειρές μυθοπλασίας, κομικές σειρές, αλλά είναι...
2: Είναι πολιτισμός,
3: είναι πολιτικό προϊόν, έτσι.
2: Απασχολούν ηθοποιούς, σκηνοθέτες...
3: Ακριβώς. Τώρα αυτό επεκτείνεται στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών, λέει ο νόμος. Ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών είναι τα reality, είναι το survivor, είναι οι εκπομπές μαχηρικής, είναι οι οικογενειακές ιστορίες, είναι τα τηλεπαιχνίδια...
2: Ενώ παράλληλα, όπως καταγγέλει η Πόθα, τα κανάλια δεν έχουν τηρήσει τον όρο που λέει ότι πρέπει να συμβάλλουν στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας οικονομικά.
3: Ναι, έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, 1,5% που πρέπει να αποδίδουν, και δεν το αποδίδουν. Και αυτό συζητήθηκε, τέθηκε στην Βουλή και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που εμείς το θεωρούμε μεγάλη νίκη που κάνανε ακόμα την ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Το θεωρούμε τεράστια νίκη, γιατί δεν ήταν δεδομένο εξ αρχής. Υπόθηκε ότι κανονικά για να συνεχίσουν να παίρνουν τα κανάλια κρατική επιχορήγηση για τις σειρές τους, cash rebate δηλαδή, θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, το κράτος να λέει πρέπει να έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από ένα νόμο. Mm. Δηλαδή ο νόμος υπάρχει για το 1,5%. Τα κανάλια δεν το καταβάλουν και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας, πώς να το πω, καμία τιμωρία, πώς να το πω, καμιά προϋπόθεση. Δηλαδή δεν τους λέει κανείς αν δεν καταβάλλετε το 1,5% θα κλείσετε, ούτε αν δεν καταβάλλετε το 1,5% θα σας πάμε στο δικαστήριο, ούτε
2: πρόστιμο,
3: αν δεν καταβάλλετε το 1,5% δεν θα σας δώσουμε ξανά χρηματοδότηση για τις σειρές σας. Ναι. Τίποτα από όλα αυτά. Οπότε γιατί να το καταβάλουν? Δηλαδή υπάρχει ένας νόμος ο οποίος απλά δεν εφαρμόζεται γιατί κανείς δεν θέλει να τον εφαρμόσει.
2: Και μιλάμε και για 7 χρόνια με την κυρία Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού, όπου έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί, Δέσποινα Κουτσούμπα, αλλά και με πολλούς άλλους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Τα έργα και οι μέρες είναι χαρακτηριστικά. Έχουμε μιλήσει και για τα νομοσχέδια της υποβάθμισης, μάλλον για το προεδρικό διάταγμα της υποβάθμισης των καλλιτεχνικών σπουδών, για την εξαίρεση των καλλιτεχνών από το βοήθημα τότε με τον COVID, για την Παππούρα, για τη Μονεμβασιά, για το σταθμό Βενιζέλου. Δηλαδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλά για να καταλήξουμε μέσα στο κατακαλόκαιρο σε αυτό το νομοσχέδιο μιας ΑΕ που διαχειρίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά.
3: Ναι, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό σήμερα θα είμαστε στο θησίο και επίσης είναι και συμβολικό ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν σταματάει τον αγώνα, ούτε το δικό μας ούτε όλων, γιατί καλούμε και όλους τους πολίτες να έρθουν. Αύριο το πρωί επίσης έχουμε νέα στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από την εφορία Ενεργών Αρχαιοτήτων, γιατί στο ίδιο νομοσχέδιο το τρίτο μέρος, το πρώτο και το δεύτερο ήταν για την ΑΕ και μονοπόλησαν τον χρόνο προφανώς, αλλά το τρίτο μέρος ήταν για τους ενάλληλους αρχαιολογικούς χώρους που τους παίρνει από την εφορία αναλύων και φτιάχνει ένα νέο φορέα, εντωμεταξύ πολύ πιο πολυδάπανο, που δεν του βάζει αυτό το φορέα να έχει καμία σχέση με την ενάλληλη αρχαιολογία αναγκαστικά. Ούτε ο γενικός του διευθυντής, ούτε ο γενικός διευθυντής χρειάζεται να είναι αρχαιολόγος, μπορεί να είναι από διοίκηση επιχειρήσεων. Δηλαδή, έχουμε περάσει σε καινούργια νέα, τελείως νέα ήθη, έτσι.
2: Και αυτό δημιουργεί φόβους και για την απόσπαση και άλλων χώρων από τις εφορίες, από τις αντίστοιχες.
3: Προφανώς, γιατί αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Από την εποχή των μνημονίων προσπαθούσαν, γιατί υπάρχουν ομάδες χώρων που θα θέλαν να μην τις διαχειρίζεται η αρχαιολογική υπηρεσία. Mm. Το τι θα γίνεται σε αυτές. Για παράδειγμα, τα αρχαία θέατρα.
2: Ναι.
3: Και το ξέρετε, γιατί υπάρχει το διάζωμα που πιέζει γι' αυτό. Δεν θα μπορούσα να φτιάξω ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που να πάρει όλα τα αρχαία θέατρα και να τα διαχειρίζεται όπως νομίζει και απλά η κάθε φορεία να έχει τη συντήρησή τους, ας πούμε. Και πάλι θα μας πούνε, μα δεν πέρασε η κυριότητα. Ναι, αλλά όταν αποφασίζεις εσύ τι θα γίνει σε ένα μνημείο.
2: Να.
3: Το αν είναι η τυπική κυριότητα περνάει ή δεν περνάει, δεν έχει τόση σημασία.
2: Σήμερα λοιπόν στις 6.30 στο θησίο, στο σταθμό ΙΣΑΠ, και αύριο νέα στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από την εφορία ανάλληλων αρχαιοτήτων.
3: Διονυσσέρο Παγίτου και Ρεχτίου 59.
2: Ώρα. Τη συγκέντρωση.
3: 9.30 το πρωί.
2: 9.30 το πρωί,
3: ναι.
2: Λοιπόν. 9.30 το πρωί. Θα το λέμε και στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σε λίγο στο θησίο.
3: Ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα. Η Βιβί μου λέει, επειδή μιλάτε για τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων, έχω να σας αναφέρω, λόγω επαγγέλματος λέει, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι μόνο από ένα τουριστικό γραφείο και μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2026 έχουν πληρωθεί για εισιτήρια 11.635 ευρώ προς το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, εννοεί. Στον ΟΔΑΠ. Η Λίνα μου λέει, καλό καλοκαίρι Μαράκι, εύχομαι να φτιάξουμε όμορφες αναμνήσεις για να λέμε ακόμα ωραίες ιστορίες, και να είναι η Μενδώνη. Η Ελευθερία μου λέει, δεν υπάρχει καμία ρήτρα για τα κανάλια για τις κινηματογραφικές παραγωγές. Το Σύνταγμα μιλάει για προστασία της τέχνης και έγιναν τέχνη τα πρωινάδικα.

Η Τάνια αναφέρεται σε αυτό που είπε η κυρία Κουτσούμπα για τους σιδηροδρόμους, τα έσοδα που λύθηκαν στους σιδηροδρόμους, μόνο που τώρα τα πουλάνε χωρίς να υπάρχει απέτηση από κανένα μνημόνιο. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, να τελειώσει αυτός ο Αύγουστος όσο το δυνατόν πιο ευγενικά για όλες και όλους. 24 Αυγούστου τα ξαναλέμε εδώ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, για οτιδήποτε θα είμαστε σε επαφή. Θα τα πούμε και λίγο από την Ελλάδα, έτσι να σας δώσουμε κλίμα, να σας δροσίσουμε λίγο εκεί από τα πλατάνια. Γεια σας, ακολουθεί η Μελίνα Βελιμέζη με Δελτίο Ειδήσεων και ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 6. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στο μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η πυροσβεστική κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο πυροσβέστες, ο ένας εποχικός, ο άλλος 5 ετούς θητείας, εντοπίστηκαν νεκροί στο όχημά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, δύο πολίτες έχουν τραυματιστεί. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκένωση περιοχών. Νέο μήνυμα στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Τριόπετρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικου προς Κέραμε. Προηγουμένως, μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γιώργιος και Άγιος Παύλος να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής Άγιο Βασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη. Νωρίτερα, στάλθηκαν μηνύματα για εκένωση των οικισμών Σακτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη και της Κρύας Βρύσης προς Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στο πλωμάρι της Λέσβου, από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την άμεση ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χώρο απορριμμάτων στην Πάρο και επεκτάθηκε στο νότιο τμήμα του νησιού, που έκυγε όλη νύχτα, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η φωτιά φαίνεται να επηρέασε συνολικά επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, με τους επιστήμονες να διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την τελική καμένη έκταση. Συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών με την έγκριση νομοσχεδίων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τη θερινή περίοδο. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νομοσχέδιο, σε συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή σήμερα στις 7. Καλή πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Καλεί τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα, στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά σε ιδιωτικά συμφέροντα. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 18:30 στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της Αρχαίας Αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη σύγκληση νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όπως είπε, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Αποχωρεί από τη θέση του εκπροσωπού τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο Θανάσης Αυγερινός. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο Μπάντμιγκτον. Ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δρούσε κατ' εντολή κρατουμένου έναντι αμοιβής. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Ο Ανδρέας Δαριώτης, σταγμένος όπως και ο αδερφός του Μίμη στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο ΚΟΚΟ εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές Τραμπ για σκληρά χτυπήματα κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε ένας δημοσιογράφος του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Στα 88,56 δολάρια έφτασε η τιμή του βαρελιού Brent. Στα 83,23 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σκληρή δουλειά και η σωστή διαχείριση μετά το ασημένιο του 2023 έφεραν το χρυσό μετάλλιο και νιώθουμε απίστευτη χαρά, δήλωσε στο κόκκινο προπονητής της Εθνικής Πόλο Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αβόπουλος, 210-3217-777 και 6985-87-0059, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή, περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες, δύο νέοι άνθρωποι που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά, στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου, έπεσαν νεκροί και η θλίψη ασφαλώς είναι απερίγραπτη. Αναμένονται τα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας και καλό είναι να πάρουμε αποστάσεις από αυτά που γράφουν κάποιες ιστοσελίδες ότι οι δύο πυροσβέστες έχασαν τον προσανατολισμό τους, ας μην φορτώνονται ευθύνες στα θύματα. Αυτό που προέχει είναι οι απώλειες των δύο ανθρώπων στο πύρινο μέτωπο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε πύρινο πλοίο βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας. Σημαία ημέρα που ο κίνδυνος για πυρκαγιές βρίσκεται σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι. Πέραν της μεγάλης φωτιάς που καίει στο Ρέθυπνο, φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Λακωνία και στη Λέσβο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη με τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες. Σε πολιτικό τώρα και κινηματικό επίπεδο, η κυβέρνηση δείχνει να ξεμένει ξανά από πολιτικές παρέες τώρα που μέσα στο κατακαλό καιρό προωθεί κομβικές πτυχές της αντικοινωνικής ατζέντας της. Στις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση βάζουν πλάτη μόνο κάποιοι σπαρτιάτες, πρώην σπαρτιάτες, αν και μπορεί και νυν σπαρτιάτες, στην ψυχή και στην ιδεολογία. Ενώ τα νομοσχέδια που προβλέπουν την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό το ένα νομοσχέδιο ψηφίστηκε εχθές, αλλά και την απορρόφηση δεκάδων δημοτικών φορέων ίδρευσης και άρδευσης από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, προσκρούν αυτά τα νομοσχέδια σε αντιπολιτευτικό τείχος και αναζωογονούν τα κινήματα. Αναζωογονούν τα κινήματα. Θα δούμε τα πρώτα σημάδια σε λίγο. Η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού καλεί σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή σε μία ώρα. Στις 7 και κάτι. Ενώ σε περίπου 15-20 λεπτά αναμένεται και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θησίο, στο σταθμό του τρένου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Ο νόμος που ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, προκαλεί, όπως είναι εύλογο, κύματα αντιδράσεων και θυμίζει αυτό που λέγαμε παλιά, ότι αυτοί, ρε παιδί μου, θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Έτσι πως πάμε και έτσι πως πάνε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε λίγο πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

Όπα, όπα, όπα, όπα. Και έχουμε λοιπόν άτυπη κυβερνητική ενημέρωση. Ο Πρωθυπουργός, τώρα μας ήρθε αυτό το μήνυμα, δεν θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Την έκανε ο Μητσοτάκης, δεν θα πάει.

θα μαυρωνόταν ξανά η εικόνα του Πρωθυπουργού με τις διαμαρτυρίες των πολιτών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα έμπαινε σε ένα τέτοιο κάδρο ο Πρωθυπουργός? Και μάλιστα στην αρχή μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, από τη στιγμή που συνεχίζει να υποστηρίζει ότι θα στηθούν οι κάλπες την άνοιξη του 2027. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση που πήραμε, χωρίς καμία άλλη εξήγηση. Δεν πάει σε αυτά τα εγγένεια ο Μητσοτάκης, το βάζει στα πόδια. Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία που μπορούμε να κάνουμε.

προφανώς και θα επικαλεστεί τον θάνατο των δύο πυροσβεστών ο Πρωθυπουργός. Ή τουλάχιστον αυτό αναμένουμε. Δεν μπορεί όμως αυτό και να μην αποτελεί μία διαφυγή του κ. Μητσοτάκη, ώστε να μην μπει σε αυτό το κάδρο που λέγαμε.

Και εν πάση περιπτώσει, ας μας πούν από την κυβέρνηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν πηγαίνει εκεί λόγω του θανάτου των δύο πυροσβεστών. Γιατί αυτή η ενημέρωση που πήραμε είναι ξερή, εντελώς ξερή.

τώρα, επειδή ρωτάτε, διαφορετική είναι η εικόνα στα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα της νότιο-δυτικής Ευρώπης. Στην Ισπανία, χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, από ό,τι διαβάζουμε στα διεθνή δίκτυα, καθώς οι προσβέστες περιορίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, της Ισπανίας. Στη Γαλλία, οι αναζωπηρώσεις αντίθετα οδήγησαν στην εκένωση ακόμη 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές στις ακτές του Ατλαντικού. Συνολικά περίπου 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από σπίτια και παραθεριστικά καταλήμματα σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Και για να πάμε και στο πεδίο, το ισχυρότατο πεδίο των συμβολισμών, στη Γαλλία, μια φωτογραφία που δείχνει ένα ανέμελο ζευγάρι κάτω από μια ομπρέλα σε μια παραλία να παρατηρεί τις πυρκαγιές στη Ζιρόντ, κάνει το γύρο των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Το ζευγάρι των λουόμενων που κάτω από την ομπρέλα του θαυμάζει τον φλεγόμενο ουρανό σαν να επρόκειτο για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, ενώ ήταν ακόμη μόλις 2 το μεσημέρι, έγινε πρωτοσέλιδο στη Wall Street Journal, αλλά αναδημοσιεύθηκε επίσης από τους New York Times, τον Guardian και πλήθος άλλων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και σχολιάστηκε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Άλλο να βλέπετε βέβαια αυτή τη φωτογραφία και άλλο να ακούτε μια προσπάθεια ραδιοφωνικής περιγραφής, έτσι. Αδικούμε αυτή τη φωτογραφία προσπαθώντας να μεταφέρουμε το περιεχόμενό της και τον συμβολισμό της και τα τραγικά τραγικά χρώματα λόγω της πυρκαγιάς ραδιοφωνικά. Μια φωτογραφία που ήδη αποτελεί σύμβολο αδράνειας σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές και θα διεκδικήσει ίσως και βραβεία στο τέλος της χρονιάς.

Κάναμε αυτή την καθυστέρηση γιατί ήρθε η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Και όπως επισημαίνει, το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί, ως εκ τούτου οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλειά τους. Και όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και τώρα που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης

Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι δεκάδες για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πάει σε εκείνη την εκδήλωση εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον κόσμο του πολιτισμού και όχι μόνο, λόγω του νόμου από χθες που ιδιωτικοποιεί το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν αποσαφηνίζουν ακόμα από την κυβέρνηση τους λόγους απουσίας του Πρωθυπουργού, μπορούμε

0: Μπορούμε και εμείς να ερμηνεύσουμε ότι η απουσία του Πρωθυπουργού οφείλεται, αποτελεί αποτέλεσμα αυτής της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Πάμε στο διάλειμμα, ώστε μετά να συνδεθούμε με το χώρο της συγκέντρωσης.
1: Στο κόκκινο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η κυβέρνηση λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες νομοθετεί την εκχώρηση της οικονομικής και όχι μόνο διαχείρισης των μνημείων σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και γι' αυτό από λεπτό προς λεπτό ξεκινά η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θησείο. Το νομοσχέδιο στο σταθμό του τρένου στο Θησείο, επειδή πολλές και πολλοί ρωτάτε, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες περιλαμβάνει και νέες απορριθμίσεις και για τον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα. Ηχηρό παρόν στην κινητοποίηση δίνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος, που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Τάσο Κατοπόδη. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, κύριε Κατοπόδη.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Να χαιρετήσω και τους φίλους ακροατές και εσάς.
0: Μαζεύεται κόσμος.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Μαζεύεται ο κόσμος σιγά-σιγά, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε τα πανό μας και τα πλακάτ μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έφερε το Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς να γίνει καμιά προηγούμενη διαβούλευση. Το έφερε 7 του μήνα, του Ιουλίου, και μέσα σε 13 μέρες είχε την απέτηση το Υπουργείο και ο Υπουργός να πάρουμε θέση μέσα σε αυτές τις 13 μέρες σε ένα πολυνομοσχέδιο 135 σελίδων με νομικούς όρους, με προβλέψεις, με διάφορα πράγματα τέλος πάντων, τα οποία θα έπρεπε να τα συζητάμε για πάρα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Κατοπόδη, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό από την κυβέρνηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πάει στην εκδήλωση των εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς.
1: Ναι. Προφανώς δεν ήθελε να μας συναντήσει και κατά αυτή την έννοια δεν θα κάνει σήμερα την επίσκεψη. Το καλύτερο θα ήταν να ερχόταν και ίσως να μας έλεγε και καμιά κουβέντα υπεράσπιση του νομοσχεδίου το οποίο πέρανε, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα είχε καμία τέτοια διάθεση.
0: Ναι, ναι. Η ερμηνεία που δίδεται πάντως ήδη είναι ότι το έβαλε στα πόδια για να μην συναντήσει εσάς τους εργαζόμενους και γενικά τον χώρο του πολιτισμού, τον κόσμο του πολιτισμού που είναι στα κάγκελα, είναι στα κεραμίδια.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Τώρα, λέει η κυβέρνηση ότι έχει αναπτυξιακή διάσταση αυτός ο νόμος. Ποια είναι η απάντησή σας σε σχέση με αυτό τον ισχυρισμό?
1: Η αναπτυξιακή διάσταση η οποία αναφέρεται η κυβέρνηση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα, δεν αφορά τον ελληνικό κέντρο κινηματογράφου και όσον αφορά τις παραγωγές που αφορούν αυτό το τομέα, αφορά το Castle Bay, το οποίο θέλει να φέρει ξένες επενδύσεις από το εξωτερικό σε πολλαπλάσια βάση οικονομική σε σχέση με αυτά τα οποία διαθέτει για το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Λοιπόν, κατά αυτή την έννοια θέλει να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό, ας το πούμε έτσι, μοντέλο, το οποίο θα συνεργάζεται με το εξωτερικό. Παράλληλα θέλει να δώσει χρήματα στα τηλεοπτικά κανάλια για απαγορευμένες μέχρι τώρα παραγωγές όπως είναι τα reality και τηλεπαιχνίδια και τέτοια πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία πολιτιστική διάσταση. Απλά το μόνο το οποίο θα κάνουν θα χρηματοδοτήσουν είναι ένα προεκλογικό δωράκι απέναντι στα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία θα πάρουν ακόμα περισσότερα χρήματα χωρίς ακόμα μέχρι σήμερα να έχουν αποδώσει το 1,5% βάσει των εσόδων τους προς την δημιουργία και προς τη δημιουργία κινηματογραφικών τιμεών, δηλαδή για δημιουργήσεις του ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή το 1,5% προβλέπει ο νόμος, για τα ιδιωτικά κανάλια είναι κενό γράμμα. Μόνο η ΕΡΤ αποδίδει αυτό το 1,5%. Από την άλλη βέβαια θα χρηματοδοτηθούν πλουσιοπάροχα για να παράγουν ουσιαστικά το χαλί για να πουλάνε τηλεοπτικές διαφημίσεις και να αναπτύσσουν και ένα τζόγο όπως έχετε δει το τελευταίο καιρό μέσα από τις εκπομπές τους με διάφορες λοταρίες και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Άρα λεφτά υπάρχουν για ορισμένους.
1: Και
0: ανάπτυξη και αναπτυξιακή διάσταση
1: για ορισμένα συμφέροντα. Με απευθείας ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει αναπτυξιακή διάθεση απέναντι σε όλο τον κόσμο.
0: Επειδή...
1: Λοιπόν, υπάρχει αναπτυξιακή διάθεση με απευθείας ανάπτυξη.
0: Άκουσα την ομιλία σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Και κυκλώσαμε ότι είναι αυτά που απουσιάζουν από το νομοσχέδιο. Ότι είναι περισσότερα αυτά που απουσιάζουν. Και αποτυπώνουν αυτή την αδιαφορία και στο δικό σας κλάδο, αλλά και απέναντι στους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού.
1: Κοιτάξτε, ναι. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεις ένα νομοσχέδιο χωρίς να έχεις καμία υποχρεωτικότητα για αυτόν ο οποίος θα πάρει χρήματα. Εντάξει. Λοιπόν, όταν λέμε υποχρεωτικότητα, τι εννοούμε? Θα έρθουν κάποιοι ξένοι να κάνουν κάποιες παραγωγές. Τους υποχρεώνει κανείς να χρησιμοποιήσουν και εγχώριο δυναμικό? Λέει κανείς σε αυτούς οι οποίοι θα επιδοτηθούν είτε από το εσωτερικό της χώρας είτε από το εξωτερικό ότι πρέπει να σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το λέει. Λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις σε ό,τι αναφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Mm-hmm. Όχι, δεν το λέει. Λοιπόν, άρα γιατί συζητάμε, συζητάμε μονάχα για ένα πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο στερείται υποχρεώσεων και ουσιαστικά δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, mm-hmm. ιδίως στα τηλεοπτικά κανάλια και σε συμφέροντα του εξωτερικού, να αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Mm-hmm. Ο ελληνικός κινηματογράφος ουσιαστικά δεν μπορώ να πω ότι αξιοποιείται. Μάλλον το νομοσχέδιο αξιοποιεί τις ευκαιρίες για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αντίθετα, και το σενάριο στερείται όλων των ευκαιριών, και η νέα δημιουργία και η ανεξάρτητη παραγωγή. Οπότε, γιατί αναπτυξιακό πλαίσιο συζητάμε? Για το αναπτυξιακό πλαίσιο των δυνατών, mm-hmm. για ποιο πολιτιστικό πεδίο συζητάμε αυτή τη στιγμή? Mm-hmm. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν? Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, mm-hmm. Και στις δύο περιπτώσεις των δύο επιτροπών που εμείς ζητάμε διεύρυνσή τους με ανθρώπους του κινηματογράφου και των εργαζομένων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα βγάζετε και εσείς τα συμπεράσματά σας.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων και οι άνθρωποι του δικού σας κλάδου και ευρύτερα εργάζεστε 14, 15, 17 ώρες, έχουν συμβεί δυστυχήματα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή κάνουμε διαμούρλευση στα πλαίσια του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ώστε σε πρώτη φάση με τους φορείς τουλάχιστον πανίδου στο δημόσιο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο θέλουμε να διευρυνθεί και περαιτέρω και σε όλο τον υπόλοιπο καλλιτεχνικό και δημιουργικό βίο. Λοιπόν, εάν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, τότε θα έχουμε πάντοτε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτά τα θέματα, βέβαια, πέραν των θεμάτων των επιχειρήσεων, υπάρχει βέβαια και το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και όπως βλέπετε και εκεί πέρα, ακολουθείται η ίδια πεπατημένη, μια ανώνυμη εταιρεία η οποία θα αναλάβει την εμπορευματοποίηση του πολιτιστικού, την εμπορευματοποίηση και ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ίδια συνταγή και σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Εκτός από αυτά, να σας πω ότι υπάρχουν και άρθρα τα οποία αφορούν θεματικά και συγγενικά δικαιώματα. Υπάρχει διανομή των παλιών, μάλλον των παλιών αδιανέμητων ποσών που υπήρχαν στην ΑΕΠ. Λοιπόν, και θέματα Μητρώου, για τα οποία μπορώ να σας πω και πέντε πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Για τα ώστε να ενημερωθούν οι ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα στο άρθρο 117, στην εύλογη άμοιβη, αυτό αφορά τη ρύθμιση η οποία, με βάση την οποία μάλλον, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διανομή ποσών για τα οποία δεν συμφωνούν οι δικαιούχοι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, mm-hmm. με μια απόφαση τριετούς διάρκειας, ενώ μέχρι τώρα ήταν ενός έτους διάρκειας. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό εμείς διαφωνούμε. Εμείς θέλουμε να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς του ενός έτους. Γιατί ο προσφεύγοντας, οι προσφεύγοντες μάλλον στο δικαστήριο, θα βρουν μια άκρη δικαστική. Όταν υπάρχει όμως μια προκατάληψη εκπροημίου από τον οποίο, ο οποίος μπορεί να βγάλει μια απόφαση η οποία να μεροληφθεί υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, τότε αυτός που θα προσφύγει στο δικαστήριο θα έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο, θα μοιράσουν τα δικαιώματα τα παλιά που υπήρχαν στην ΑΕΠ και αυτή τη στιγμή δεν έχουν διανεμηθεί ακόμα. Και θα τα μοιράσουν με βάση τον κανονισμό διανομής της ΑΕΠ. Μα η ΑΕΠ είναι μια εταιρεία mm-hmm. η οποία έχει καταγγελθεί.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γιατί να μοιραστούν με αυτό τον κανονισμό διανομής και να μην μοιραστούν με όσα προβλέπει ο νόμος με βάση το μορφότυπο και με βάση τα ψηφιακά αρχεία τα οποία υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Ή στη χειρότερη, όχι μάλλον στη χειρότερη, mm-hmm. ή εναλλακτικά με τον κανονισμό της διαδόχου κατάστασης μετά την ΑΕΠ που ήταν mm-hmm. η κρατική ΑΕΔ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, επίσης, εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Τι θα γίνει με τις προκαταβολές που είχαν πάρει κάποιοι και οι οποίοι ακόμα ίσως δεν έχουν επιστρέψει? Mm-hmm. Δεν θα πρέπει αυτές να λογιστούν σε αυτά τα οποία ίσως κάποιοι να δικαιούνται να πάρουν?
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης υπάρχει ένα άλλο σημαντικό ζήτημα πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω στο θέμα δηλαδή της διανομής. Εάν κάποιος από αυτούς τους δικαιούχους είναι τώρα σε έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, το άρθρο το συγκεκριμένο που αφορά τη διανομή, που είναι το άρθρο 120, λοιπόν, αυτός δεν θα μπορεί να εισπράξει ίσως τα χρήματά του άμεσα από αυτή τη διανομή, θα πρέπει να εισπράξει ο οργανισμός. Το άρθρο 120 προβλέπει ότι θα γίνουν κρατήσεις υπέρ της πτωχευτικής περιουσίας, οι οποίες μπορεί να φτάσουν γύρω στο 20%. Όταν θα πάνε στον οργανισμό, λοιπόν, θα την γίνει και άλλη μια κράτηση αυτού που δικαιούται να πάρει χρήματα. Δηλαδή τα μισά λεφτά θα τα χάσει σε κρατήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν τα προβλέπει το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Και όπως και επίσης για το Μητρώο Απασχολουμένων, στον πολιτισμό. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τι θέλει να κάνει με τον Μητρό των Αποσχολημένων στον πολιτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνει αυτή τη στιγμή κάποιες παρεμβάσεις πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, λοιπόν, με τις οποίες λέει ότι θα καταγράφονται στον Μητρό πολιτισμό οι άνθρωποι που πρέπει να καταγράφονται, γιατί δεν το ξεκαθαρίζει mm-hmm. κιόλας, ανάλογα με την παρουσία του στο εργάνι, όπως αυτή καταγράφεται στο εργάνι, πρώτον, και από επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και εννοούμε εμείς αυτή τη στιγμή, τι εννοεί από επιχειρηματική δραστηριότητα? Εννοεί ότι θα βάλει κάποιες εμπορικές εταιρείες μέσα, ή επειδή θεωρούν ότι κάποιοι, επειδή από εμάς έχουν μπλοκάκι, δηλαδή δελτίο παροχής υπηρεσιών, θα λογίζονται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και θα συνεχίσει αυτό το γαϊτανάκι που έχουμε με το επίδομα ανεργίας, με το ειδικό εποχικό επίδομα, που ενώ κολλάμε με βάση το 10 ασφαλιστική μισθωτές υπηρεσίες, το διαφορά την ασφάλισή μας, δηλαδή κολλάμε ήττα. Λοιπόν, αυτοί μας θεωρούν ότι είμαστε επιχειρηματίες. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα έχει χαθεί η μπάλα πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα, έχει χαθεί η μπάλα.
1: Τα έχουμε τονίσει πολλαπλώς, τα έχουμε πει, τα έχουμε δημοσιεύσει, τα έχουμε κοινοποιήσει στα Υπουργεία. Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ή δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει. Και λέγεται και παίρνει.
0: Ναι, ναι, έχει χαθεί η μπάλα. Είναι πολλά τα ερωτήματα και αυτονόητες οι απαντήσεις, όπως δώσατε και εσείς στο περίγραμμα σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι πολλές συγκρίσεις ή μαύρες ζώνες. Ίσως ανακύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι εφαρμόσιμος αυτός ο νόμος όταν όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού είναι απέναντι, ολόκληρη αντιπολίτευση και περιλαμβάνει τέτοια αντικοινωνικά στοιχεία?
1: Εδώ υπάρχει η ρίση που λέει, ας πούμε, ένας νόμος ο οποίος δεν εφαρμόζεται ή δεν είναι αποδεκτός από το λαό, κανονικά θα πρέπει να πέσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι είναι κάτι το οποίο έχει φέρει, στο οποίο αντιδρουνώνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή έχει 156 βουλευτές αυτή τη στιγμή Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι δεν και καλά μπορεί να περνάει και ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να αφουγκράζεται για τον κόσμο, θα πρέπει να ακούει τι λένε και οι αρχαιολόγοι, τι λένε και οι κινηματογραφιστές, τι λένε και οι τοπίοι, τι λένε και οι τραγουδιστές, τι λέει όλος ο κόσμος τέλος της τέχνης του πολιτισμού. Πριν πάρει όποιες αποφάσεις, γιατί τις αποφάσεις που παίρνει δεν τις παίρνει για τον εαυτό της, τις παίρνει από για μας.
0: Ναι.
1: Και νομοσχέδια τα οποία έχει από το παρελθόν θεσμοθετήσει, δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα να σας πω, δηλαδή νομοσχέδια τα οποία ήρθαν, ψηφιστήκανε και τελικά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, όπως παραδείγματος χάρη το νομοσχέδιο που φέρανε για να ξαναγυρίσουμε οι περισσότεροι από εμάς τα μπλοκάκια, όπως ήμασταν παλιά τέλος πάντων, και να έχουμε δελτίο παροχής υπηρεσιών. Ένα πρόγραμμα 27,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το 2.0, το οποίο τελικά δεν είχε καμία απορροφητικότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί όλοι καταλάβαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουν, γιατί περισσότερο κόστιζε αυτό το πράγμα παρά η οποιαδήποτε επιχορήγηση την οποία θα παίρνουν. Και το είχαμε πει στο Υπουργείο ότι δεν θα έχει επιτυχία αυτό το νομοσχέδιο. Και τελικά ποια ήταν η απορριφητικότητά του? Από τα 27,5 εκατομμύρια, 470.000 μέχρι το τέλος του 2023, το οποίο ήταν το 1,7% του προγράμματος. Τα υπόλοιπα πήγαν χαμένα. Από εκεί και πέρα τι να σας πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω για την ενίσχυση του ελληνικού τραγουδιού, να μας πει ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Όταν προειδοποιούσαμε εμείς ότι όταν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στον νόμο, δεν θα γίνει τίποτα. Εάν δεν υποχρεώσεις κάποιους από αυτούς που λες ότι θα τους επιβάλλεις σε ρογό να παίζουν ελληνικό τραγούδι, εάν δεν τους υποχρεώσεις την ποσόστοση των νέων δημιουργών, των νέων καλλιτεχνών, τι πρέπει να παίζουν από παραδοσιακό, λοιπόν, τότε από εκεί πέρα δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή, ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή, όπως για τις πρόβες. Δεν ότι θεσμοθετήσαν, ας πούμε, νόμο για να παίρνουν τις πρόβες. Μάλιστα, κάνανε λόγο να δουν αν τα θέατρα κολλάνε ένσημα για τις πρόβες ή κολλάνε αυτή η παραγωγή συναυλιών ένσημα για τις πρόβες των μουσικών. Αν μας πει κάποιος, αν έκανε έναν έλεγχο πάνω σε μια τέτοια εκδήλωση.
0: Ναι. Ο όρος έλεγχος γενικά είναι απαγορευμένος γενικά στους εργασιακούς χώρους. Έτσι και το βλέπουμε αυτό και αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Και στα εργοτάξια και αλλού. Κύριε Κατοπόδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να ακούει τα προβλήματά μας.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Τάσος Κατοπόδης εδώ στο κόκκινο, γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος, γενικός γραμματέας. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Καλησπέρα και στη Μαρίνα που μας ρωτά τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Λίμνο. Λίγο προβοκατόρικο αυτό το ερώτημα. Γιατί είναι γεγονός πως η βόλτα του Υπουργού Υγείας στα καφενεία της Λίμνου, της Μύρινας συγκεκριμένα, μετά τα εγκαίνια ενός νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Λίμνου, μάλλον δεν πήγε όπως την περίμενε ο Υπουργός Υγείας, ή μπορεί και να την περίμενε ότι θα στραβώσει. Έχοντας ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του, επιχείρησε να συνομιλήσει με κατοίκους, ωστόσο βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες και παράπονα για την κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στο νησί. Και ήδη τα σχετικά βιντεάκια κάνουν το γύρο των κοινωνικών δικτύων. Βέβαια, ο Υπουργός Υγείας τρέφεται από αυτές τις αντιδράσεις και εντάσσει όλους τους διαμαρτυρόμενους στη συμμορία της μιζέριας. Έτσι δεν το έχει πει. Βέβαια, ο Άδωνος Γεωργιάδης έχει πει και κάτι άλλο, ότι αφήνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην καλύτερη φάση, στην καλύτερη εποχή της ιστορίας του. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχωρούν ενδεικτικά οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Νίκαιας, καταγγέλλοντας τραγικές ελλείψεις τόσο σε υλικά όσο και σε φαγητό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Νίκαιας, την ανακοίνωση του οποίου κοινοποίησε, βλέπουμε εδώ, η Όλγα Κοσμοπούλου, παθολόγος, λοιμοξιολόγος και διευθύντρια της παθολογικής κλινικής στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ακόμα και σχετικά με το φαγητό των ασθενών. Εντολές για βασικά είδη διατροφής έχουν μείνει στην αναμονή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λάδι, να μην υπάρχουν φρούτα, μοσχαρίσιο κρέας και κοτόπουλο, όπως καταγγέλει, γνωστοποιώντας πως οι εργαζόμενοι προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή μεθαύριο στη 1:30 το μεσημέρι στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και όπως τονίζουν, διαβάζουμε, οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος των Εργαζομένων, η κατάσταση με τις ελλείψεις στο νοσοκομείο Νίκαιας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πλέον, εκτός από ελλείψεις σε υλικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τη σύντηση των ασθενών. Και αν δεν λυθεί άμεσα αυτή η κατάσταση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν οι ασθενείς στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας χωρίς φαγητό. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Yeah, no fun.

Πριν κλείσουμε να πούμε πως σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Πλωμαρίου στην Νότια Λέσβο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό της. Ασφαλώς όλα αυτά βρίσκονται υπό τη σκιά, τη βαριά σκιά της απώλειας δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη νέα ακραία βρύση Ρεθύμνη. Έπεσαν νεκροί δύο νέοι άνθρωποι και η θλίψη είναι απερίγραπτη. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν βγάλει συλληπιτήριες ανακοινώσεις. Πάμε, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 18:00. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στο μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται ανεξέλεγκτο στην Κρυαυρή Σιρεθύμνου Κρήτης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ΕΡΤΑ, οι δύο πυροσβέστες, ο ένας εποχικός, ο άλλος πενταετούς θητείας, εντοπίστηκαν νεκροί στο όχημά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρυάς Βρύσης, δύο πολίτες έχουν τραυματιστεί. Η φωτιά έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, ενώ λόγω των θυελλωδών ανέμων, με ρηπές που φτάνουν τα 11 αποφόρ, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, τα οποία έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, έχουν απεγκλωβιστεί 17 άτομα μέσω θαλάσσης από σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έχει ζητηθεί εκένωση των περιοχών Τριόπετρα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Σαχτούρια, Μέλαμπες και Κρύας Βρύσης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Πλωμαρίου της Νότιας Λέσβου, με τη φωτιά να εκτείνεται σε τρία μέτωπα, που και είναι γεωργική έκταση, με ελιές και δασική με πεύκα. Από αεροσυνδράμουν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αγερανός Γηθίου στη Λακωνία. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χώρο απορριμμάτων στην Πάρο και επεκτάθηκε στο νότιο τμήμα του νησιού. Παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλειά τους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Καλεί την κυβέρνηση έστω και τώρα να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εκχώρηση της διαχείρισής της σε ιδιώτες μέσω της σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Στην απουσία κρίσιμων θεσμικών φορέων από τη διαβούλευση, μεταξύ των οποίων η ΚΕΔΕ και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή αυτή την ώρα, καλεί η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, καλεί τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα από τους αρχαιολόγους και τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Θησίο, εναντίον στον νόμο που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραδίδει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Λίγη ώρα πριν την εκδήλωση των εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς, πηγές της κυβέρνησης ενημέρωσαν ότι δεν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα έχει σήμερα στις 8 η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δώρου. Τη εγκλησιάτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όπως είπε, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Αποχωρεί από τη θέση του εκπροσωπού τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ο Θανάσης Αυγερινός. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο παλαιοκτήριο του Ολυμπιακού Ακινήτου του Μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές. στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές Τραμπ για σκληρά χτυπήματα κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέφερε ένας δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Στα 86,72 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent, στα 84,24 δολάρια το βαρέλι, το ελαφρό αργό. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σκληρή δουλειά και η σωστή διαχείριση μετά το ασημένιο του 2023 έφεραν το χρυσό μετάλλιο και νιώθουμε απίστευτη χαρά, δήλωσε στο κόκκινο ο προπονητής της Εθνικής Πόλο Ανδρών Θοδωρής Βλάχος, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά, τοπικά θυελλώδεις βόρεια άνεμοι, 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Φιλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος είναι επί της επικοινωνίας, επί της φωτογραφίας, επί των γενικών καθηκόντων. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Είπα ο εκλεκτός μου καλεσμένος και ακούσαμε μια ηχογράφηση την οποία ο εν λόγω κύριος την έκανε πριν από 60 ακριβώς χρόνια, όταν ήταν 16 χρονών.
1: 15,5.
0: 15,5. Αυτό που λέει ο Στίχος του Σαββόπουλου, να μην τον επαναλάβω, είμαι 16 σας μπιπ τα λύκια, οργισμένο αθηναϊκό νιάτο.
1: Ναι.
0: Νιάτο παραμένει και τώρα που δεν είναι 15,5.
1: Συν 60.
0: Συν 60, αλλά είναι πάντα ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στη μουσική, άσχετα αν τα παράτησε κάποια στιγμή και εξαφανίστηκε σαν κομίτης, και ακόμα αυτό δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς, αλλά δεν ξέρω αν μας παίρνει σήμερα να το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο φίλος μου, περηφανεύομαι ότι με θεωρεί φίλο του δηλαδή, ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου, συνθέτης, στιχουργός ενίοτε, ενορχιστρωτής, παραγωγός, ηχολήπτης, ξέχασα κάτι?
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Αλέξη, και να πω ότι επειδή θυμόμουν όλα τα επιτυακά του, όπως είπαμε τώρα την 60 χρόνια από την ηχογράφηση του C-School τώρα, είναι και 5 χρόνια ακριβώς, αν δεν το θυμάσαι, το βρήκα στα κοιτάπια μου, από την τελευταία μας τηλεφωνική συνάντηση, ναι, λόγω κορονοϊού.
0: Δεν ήταν διαζώσεις, ήταν τηλεφωνικά, ναι, λόγω κορονοϊού.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα, είχαμε κάνει 2-3 εκπομπές μαζεμένες.
1: Ήταν ακριβώς πριν 5 χρόνια.
0: Λοιπόν, πριν από 60 χρόνια, με τους άλλους 16, τον πρώτο ξάδερφο, τον Νίκο τον Δαπέρη, ας πούμε, και τα άλλα τα παιδιά.
1: Και τον αδερφό του τον Κώστα και τον Ρένο τον Κώσεβιτς. 4 ήμασταν.
0: Φτιάξατε τους Λουμπογκ.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα μην εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει Λουμπογκ.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Και αν και μαθητές, παίζατε σε φοιτητικές χωροεσπερίδες, κάνατε και δίσκους, δηλαδή ναι, κάνατε σαματά γύρω, ναι, από την, ναι, περίπτωσή σας.
1: Εδώ θέλω να πω αυτό που σου λέγα και πριν έρθουμε στο στούντιο, ότι σήμερα με έχει πιάσει μια νοσταλγία κάποιων παλιών ανθρώπων που δεν είναι πια μαζί μας. Όταν βγήκε το C-School, ο περίφημος Βαγγέλης Παπαθανασίου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, μαζί με τον Δημήτρη τον Πολύτιμο.
0: Επίσης δεν χρειάζεται να πεις τίποτα.
1: Επίσης δεν χρειάζεται να πω, συγχωρεμένος δυστυχώς κι αυτός. Είχαν δώσει μια συνέντευξη στην οποία είπαν ότι το ωραιότερο τραγούδι που έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα είναι το C-School.
0: Μεγάλο γαλόνι αυτό.
1: Ναι, μάλιστα το έχω ηχογραφημένο, το έχω κρατήσει αυτό σε μια κασέτα, τότε είχαμε κασέτες. Και θέλω να του, γι' αυτό τους θυμήθηκα τώρα, και επίσης το Πολύτιμο, και νομίζω θα τα ακούσουμε αργότερα, που ήταν, έπαιξε στο δίσκο που είχαμε κάνει με τον λογοθέτη του Ελλαδέξ, και παίζει ένα ωραιότατο σόλο στο πολύ ωραίο στυλ, ο Δημήτρης ο Πολύτιμος. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, πέραν του ότι είναι σπουδαίοι και το ξέρουμε όλοι, μου κάναν και την τιμή να έχουν πει καλά λόγια για μένα.
0: Κάνα, δεν στα χαρίσανε, τα κέρδισες με την αξία σου.
1: Όχι, αλλά εγώ επειδή ακριβώς δεν ήμουν και πολύ έτσι του, δεν πήγαινα ούτε για τη δόξα ούτε για το χρήμα, πολύ περισσότερο με συγκινούσαν οι κάποιοι συνάδελφοι που είπαν κάποια καλά λόγια για μένα.
0: Και ήταν αρκετοί.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Και ξέρω και αρκετούς, δηλαδή έχουμε fan club. Και ξέρεις, ναι, ότι ανήκω, ναι, στο fan club του Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης ξεκίνησε 16 και στο παίξιμο της μουσικής ροκάς της εποχής.
1: Ναι.
0: Μετά αυτό το πράγμα αναβαθμίστηκε επί του επαγγελματικότερου. Φτιάξατε
1: τους Πελώμα
0: του Πελώμα από εκεί. Ναι. Θα ακούσουμε τον περίφημο Γαρίφαλο που είναι δικό σου τραγούδι, το μεγάλο σου ξέ.
1: Ναι.
0: Μετά τσακωθήκατε, τα σπάσατε. Ναι. Μετά για ένα μικρό φεγγάρι στο Ανάδελτα.
1: Ναι.
0: Η γκρουπίστικη περίοδος. Ναι. Μετά σε απορρόφησε η επαγγελματική δισκογραφία. Session μουσικός με τον Μαρκόπουλο, συνενορχιστρωτής με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα, ναι, μικροαστικά, Γιάννης Λογοθέτης, Θέμης Ανδρεάδης, Δημήτρης Πουλικάκος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτός είναι ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου. Και με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε την τιμή να μιλάμε σήμερα. Ποιο είπες, πολύ ωραίο στυλ, το οποίο παίζει σε όλο όργανο.
1: Παίζει ο Δημήτρης ο Πολύτιμος, εκτός από ότι παίζουν και άλλοι αξιόλογοι μουσικοί. Απλώς τον Δημήτρη, επειδή τον αναφέραμε και στο C-School, και τον μνημονεύσαμε σήμερα που δεν είναι πια μαζί μας. Γι' αυτό και τον αναφέρουμε και τώρα. Παίζει ένα εξαιρετικό σόλο πιάνο.
0: Να το ακούσουμε όλο το κομμάτι που έχει μια θαυμάσια ενορχήστρωση για πνευστά. Ναι. Και έχει το Δημήτρη Πουλικάκο σε πολλά και ευχές στίχη του Γιάννη Λογοθέτη.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας χύσεις.

0: τώρα μετά από 50 χρόνια τη θυμάμαι και αυτή την εποχή και τη δισκογραφία αυτής της εποχής. Δεν ξέρω στις μέρες μας πώς μπορεί να έχει μια τέτοια δισκογράφηση. Πάντως εκείνα τα χρόνια ηχούσε σαν κάτι, σαν τη μήγαμε στο γάλα. Δεν έμοιαζε με τίποτα από αυτά που ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Μια δισκογράφηση που έχει την ενορχιστρωτική και συνθετική υπογραφή εν προκειμένου του Γιάννη Κιουρτσόγλου με τα πνευστά τη, θαυμάσια κατανεμημένα ηχοληπτικά. Στο Γιάννη τον Τριφίλ, στο Άξιον, μήπως το γράψω αυτό, έτσι.
1: Ναι. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι ειδικά. Διότι με τα πνευστά, μια και τα ανέφερες και θα την κάνω λίγο πιο τεχνική τη συζήτησή μας, σαν ενορχιστρωτής εγώ που έχω κάνει πάρα πολλές ενορχιστρώσεις, ενώ τα έχορδα είναι πολύ εύκολο να ενορχιστρώσεις, βιολί, βιολόντσελο κτλ. Στα πνευστά υπάρχει μεγάλη δυσκολία διότι δεν είναι ομοιογενή. Δηλαδή το σαξόφωνο δεν είναι η ίδια κατασκευή με την τρομπέτα. Mm. Εάν λοιπόν βάλεις την τρομπέτα να παίξει το μέρος του σαξόφωνου και το σαξόφωνο το μέρος της τρομπέτας, γίνεται μάπα το τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εδώ, για να μην φλιαρίσω, ευτύχησε να είναι και από μένα γραμμένα τέλεια και οι τρεις μουσικοί που τα παίξανε, γιατί έχουν παίξει δύο φορές οι ίδιοι μουσικοί, οι καλύτεροι για εκείνη την εποχή, και ο Γιάννης ο Τριφίλης είχε κάνει μια εξαιρετική ηχογράφηση. Είναι μια πολύ ευτυχής στιγμή της ενορχιστρωτικής μου ζωής.
0: Ανάμεσα στις πολλές βέβαια, αλλά αυτή είναι και ξεχωριστή. Πάμε στην τελευταία μεγάλη σου ενορχιστρωτική στιγμή, 1980, στα 30 χρόνια δηλαδή. Και αυτό που ακούσαμε ήσουν 24 χρονών παιδί.
1: Ναι, εδώ ήμουν 24.
0: Για να έχουμε και μια αίσθηση των αναλογιών. Το πώς και γιατί μετά σταμάτησες τους ρυθμούς αυτούς και λίγο μετά εγκατέλειψες, είναι μια άλλη, είπαμε, συζήτηση.
1: Σε μια νυχτερινή εκπομπή.
0: Θα γίνει και αυτή. Λοιπόν, Μαρία Δημητριάδη, Δελτίο Καιρού, πρώτος προσωπικός δίσκος μετά που τελείωσε ο κύκλος του πολιτικού τραγουδιού και είναι ο μόνος δίσκος τραγουδίστριας που έχει μέσα πρωτότυπα τραγούδια. Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου.
1: Σωστά.
0: Και ενορχιστρωτή και παραγωγό το Γιάννη Κιουρτσόγλου.
1: Και είναι, δεν ξέρω αν το είπε, δεν το πρόσεξε. Είναι όλα πρώτες εκτελέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πρωτότυπο υλικό.
1: Ναι. Εγώ ήταν, βέβαια, το φίλο στην συγχωρεμένη τη Μαρία τη Δημητριάδη, εκείνη τη έκανε όλη την προσπάθεια αυτή. Το ότι πήραμε το OK όλων αυτών των μεγάλων συνθετών να ενορχιστρώσει την πρώτη εκτέλεση κάποιο Γιάννη Κιουρτσόγλου, ήταν μεγάλη τιμή για εκείνη την εποχή. Και θέλω, μια και θα βάλουμε του Μικρούτσικου κομμάτι.
0: Γιατί το διάλεξες?
1: Από ό,τι ξέρω. Ναι, το διάλεξα για να θυμηθώ πάλι, που θυμόμαστε τους παλιούς τώρα, τρεις αγαπημένους που έχουν φύγει. Ο ένας είναι ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο οποίος μου είχε κάνει τότε την τιμή να μου πει ότι το έχει κάνει καταπληκτικό το κομμάτι, τόσο που δεν κατάλαβα ότι είναι δικό μου. Μου είχε πει ο Μικρούτσικος. Το δεύτερο που θέλω να πω, και νομίζω ότι θα τα ακούσουμε αυτό, θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Στο τέλος του κομματιού παίζω ένα σόλο με την ηλεκτρική μου την κιθάρα τότε.
0: Την
1: περίφημη τη Les Paul. Το οποίο είναι ροκάδικο σόλο. Με το που το έπαιξα, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ η Μαρία Δημητριάδη που γυρίζει και μου λέει: θέλω να το μάθω αυτό που έπαιξες και να τραγουδήσω από πάνω κι εγώ.
0: Ουνίσονο, ναι.
1: Και έτσι έγινε. Mm-hmm. Έτσι, αν τα ακούσουμε μετά, είπε: σολάρω εγώ και από πάνω τη μελωδία της κιθάρας τη λέει η Μαρία. Και τέλος, να αναφέρουμε τον Γανοσέλη, τον αγαπημένο τον Κώστα, ο οποίος έφυγε πολύ τελευταία, τον χάσαμε τώρα. Και ο οποίος υπήρξε, πέραν του ότι ο ίδιος υπήρξε εξαιρετικός ενορχιστρωτής και από τους καλύτερους μουσικούς της γενιάς μου, υπήρξε σαν κιμπορντίστας σε όλους μου τους δίσκους. Μεγάλο στήριγμα. Και σε αυτό το που θα ακούσουμε τώρα παίζει ο Κώστας ο Γανοσέλης.
0: Λοιπόν, μπαλάντα ενός φιλού ήσυχου από το Δελτίο Καιρού της Μαρίας Δημητριάδη, του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου.

0: Λοιπόν, μπαλάντα ενός φιλήσυχου από το Δελτίο Καιρού με ενορχιστρωτή και σολίστα στην κιθάρα τον Γιάννη Κιουρτσόγλου, με αυτό το εφέ που μας περιέγραψε που το ακούσαμε στο τέλος με ταυτοφωνία μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, και να κάνουμε και ένα τελευταίο φόρο τιμής στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Ναι.
0: Που και αυτός εδώ και...
1: Άλλη μεγάλη συνεργασία που είχα τότε, τα μικροαστικά.
0: Που τα συνενορχίστρωσες μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γρήγορα κολίγα γιος να το ακούσουμε ολόκληρο. Κολίγα ο γιος του παππού μου, ο παππούς. Πάμε.

0: Σοκολατάκια και πολύ τους πάει.
1: Μα μην τα βρίσκω, πού τα βρίσκω. Δεν λέω μακάρι να έχουν οι άνθρωποι αλλά...
2: Είναι γυναίκα και δεν πρόκειται ποτέ να πάψει.

κύριο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, κόβουμε το σόλο του Γιάννη Κουρτσόγλου με τις ευλογίες του ιδίου. Το σόλο στην κίτρινη τη Λεσπόλ, η οποία δεν είναι στα χέρια της οικογένειας πια.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, αυτά κάνετε και μετά χάνονται οι θρύλοι, αγαπητέ μας καλεσμένε.
1: Δεν μας επηρεάζουν αυτά.
0: Είναι ο Γιάννης Κουρτσόγλου, όχι ο γιο της Κουρτσόγλου, ο μπασίστας.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γιάννης ο κιθαρίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, παραγωγός, ηχολήπτης κλπ.
1: Ναι.
0: Ο γιο της είναι κατά πολύ μεταγενέστερος.
1: Είμαστε και συγγενείς με το γιο της. Μακρινή.
0: Ο Γιώτης ξέρω ότι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, εσύ είσαι Γκάγκαρος, Αθηναίος.
1: Ναι, όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τη μικρασιατική καταστροφή, καμιά πενταριά Κουρτσόγλου, κάποιοι από αυτούς πήγανε στην Καστοριά και κάποιοι στην Κοζάνη.
0: Α, από εκεί βαστάει.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή το συνάντησα το Γιώτη, τα βάλαμε κάτω και είπαμε: για πες μου, πώς λέγανε τον παππού σου, πώς λέγανε τον παππού μου, πώς λέγανε κλπ. Και βρήκαμε ότι όντως είμαστε.
0: Πάντως δεν είσαστε το ίδιο πρόσωπο.
1: Μακριά ξαδέρφια. Ναι, δεν είμαστε. Αλλά δυστυχώς Γιάννης και Γιώτης μας μπερδεύουν.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία, εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννης Κουρτσόγλου είναι εκλεκτός μας καλεσμένος, ακριβοθόρητος τα τελευταία 30 χρόνια, δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν μιλάει, οπότε χαρά και τιμή μας που τον έχουμε εδώ και τον ανακρίνουμε, δυστυχώς μόνο για μία ώρα.
1: Και εμένα χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Λοιπόν, ήταν δική σου ιδέα να το πάμε λίγο περίεργα και να μνημονεύσουμε όλους τους φευγάτους στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Τώρα το πάμε κάπως πιο ορθολογικά και ξεκινήσαμε αυτό το φοβερό γαρίφαλο που προέρχεται από ένα υπαρκτό πρόσωπο. Μην την ξαναπούμε την ιστορία, την έχεις πει πολλές φορές. Σουξέ που έγραψες στα 20 σου χρόνια και όταν σκεφτόμαστε Πελώμα Μπόκιο, σκεφτόμαστε αμέσως τον γαρίφαλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πελώμα Πε από τον Νίκο Δαπέρη. Λο από τον
1: Λογοθέτης.
0: Νίκος Λογοθέτης. Μα
1: Τάκης
0: Μαρινάκης, φευγάτος κι αυτός.
1: Έφυγε κι αυτός. Βλάσης Μονάτσος.
0: Φευγάτος και Γιάννης Κουρτσόγλου.
1: Εν ζωή,
0: εν ζωή και κοτσονάτος. Σε απορρόφησε η επαγγελματική δισκογραφία, έγραψες και λαϊκά τραγούδια, έγραψες και μπαλάντες, έγραψες και ταγκό, έγραψες και τις Παναγιά στα μάτια, εν πάση περιπτώσει. Είχες ευχέρεια και γρηγοράδα, είχες φρέσκες ιδέες. Στο στούντιο ήσουν αγρήγορος, προσόντα που τότε τα αποτιμούσαν σε χρυσάφι εταιρείες, λέω εγώ. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που σε.
1: Ναι, μειώναν το κόστος της παραγωγής.
0: Ναι. Έχεις κάνει συνεργασίες που δεν το καταλαβαίνει κάποιος, άμα δεν το ξέρει. Ας πούμε, ήσουν αυτός που προγραμμάτισε το Amoog Synthesizer για την τετραλογία του Μούτσι.
1: Για την τετραλογία του Μούτσι. Ναι.
0: Άντε τώρα αυτό να μάθει κανείς ποιες είναι αυτή η δουλειά, το Χαμαλίκι, ας πούμε, της εποχής. Αλλά. Η μουσική είναι και καψούρα και με τις καψούρες, άμα γυρίσει το μάτι μας ανάποδα, λέω εγώ, μπορεί και να αλλάξουμε και σελίδα εύκολα.
1: Εκείνα τα χρόνια ήμασταν και λίγο, ευτυχώς δηλαδή, ήμασταν και λίγο τρελαμένοι και θέλαμε να τα κάνουμε όλα και αυτό βοήθαγε.
0: Εάν είσαι και λίγο συγκρουσιακός, όπως νομίζω ότι είσαι, και το αναγνωρίζω γιατί είμαι και εγώ συγκρουσιακός, δεν κάνεις εύκολα υποχωρήσεις αρχών. Οπότε αν τα πράγματα πάνε στραβά. Λες, γεια σας παιδιά, πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή την ψυχολογία του Γιάννη. Αλλά κυρίως θέλω να ακούσουμε αυτά που έκανε. Να κάνουμε μια στάση στο δίδυμο Θέμης Ανδρεάδης και Γιάννης Λογό.
1: Ναι.
0: Πες μας.
1: Μετά τα, ας πούμε και κάποιο ιστορικό, μετά τα μικροαστικά, τα οποία τα πιστώθηκα εγώ πάρα πολύ, δηλαδή εισέπραξα πολύ δόξα μπορώ να πω στον χώρο της δουλειάς μου. Ποιος είναι αυτός που έκανε την
0: αυτό τον ήχο, ναι.
1: Ναι. Ένας από αυτούς που ήρθαν και είπανε ποιος είναι αυτός, θέλω να τον γνωρίσω, ήταν ο Γιάννης Λογοθέτης. Ο οποίος με βρήκε και μου είπε: έχω ακούσει τη δουλειά που έχεις κάνει με τα μικροαστικά και θέλω να κάνουμε κάτι παρόμοιο με το Θέμη τον Ανδρεάδη. Εγώ το Θέμη τον ήξερα σαν τραγουδιστή, όχι προσωπικά. Τον είχα ακούσει στη Λίδρα με τον Μαρκόπουλο. Και είπα: γιατί όχι. Και έτσι προέκυψε ένα νέο είδος που βεβαίως δεν είμαι εγώ ο κυρίαρχος αυτό, ας πούμε. Ο Θέμης έφτιαξε αυτή την προσωπικότητα. Εμείς ακολουθήσαμε και εγώ έγραψα τραγούδια τα οποία πολλά από αυτά που έχω γράψει πιστεύω ότι είναι ωραία τραγούδια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που τα γράψα.
0: Δεν θα ακούσουμε τα μεγάλα σου ξέρετε, δεν θα ακούσουμε το Καραγκιόζη, ας πούμε. Δεν θα ακούσουμε το Τρεις Αδερφομένοι.
1: Παρόλο που σου είπα εγώ να βάλουμε κάποιο σου ξέρετε. Μου έκανε τη τιμή και πρέπει να το πω εδώ πέρα να βάλει κάποιο που εγώ θεωρώ ότι είναι σπουδαίο. Το Πίτσι Πίτσι που είναι και η Χριστίνα Ιβαρζοπούλου.
0: Φευγάτη και αυτή.
1: Φευγάτη και αυτή δυστυχώς. που είναι ένα τραγούδι που εγώ από τη δουλειά με το Θέμη, αν μου πεις να σου πω δύο τραγούδια για τα οποία είμαι πολύ υπερήφανος, το ένα θα είναι το Πίτσι Πίτσι.
0: Ο ίδιος ο Θέμης πριν από δύο εβδομάδες που είχε έρθει εδώ και έπαιξε κάνα δύο τραγούδια δικά σας, έπαιξε τον Καραγκιόζη, νομίζω, έπαιξε και την Καπιτάλα.
1: Α, αυτό είναι το δεύτερο που θα σου λέγα εγώ.
0: Που έχει τα φοβερά βιολιά που δουμπλάρωνε και ακούγονται σαν να είναι από τα βάση της Αραβίας.
1: Τα αραβικά βιολιά, ναι.
0: Έλα τώρα να ακούσουμε πάλι τα πνευστά. Πόσο ωραία τα κουμαντάρει ο Γιάννης Κιουρσόγλου ως ενορχιστρωτής.

0: Μα τώρα δεν σε θέλω εγώ.
1: Γελάω κάθε φορά που ακούω αυτό το γέλιο του Θέμη στο τέλος αυτού του τραγουδιού και το είδα και σε βίντεο κλιπ του 76, πότε ήταν. Σήμερα τυχαία έπεσα πάνω του προετοιμάζοντας την εκπομπή. Και ήταν πάρα πολύ δροσερό για τότε και ακόμα δηλαδή αυτό το τραγούδια στέκονται. Ποιανό έπαιξε?
2: Ένας Έλλης.
1: Ποιος άλλος?
2: Είναι ο Κώστας, ήταν παρόν στις περισσότερες δουλειές μου και σημαντικό κερασάκι στις τούρτες που λένε.
1: Εσύ πότε και πώς αναβαθμίστηκες από σόλο κιθαρίστας της ηλεκτρικής κιθάρας σε ενορχιστρωτή με καινοτομίες, τα πνευστά και ξέρω εγώ?
2: Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό μετά από Πελώμα από Κιού, Αν Άδελτα κτλ. Μετά πήγα να κάνω τη θητεία μου, η οποία θητεία μου, όπως θα θυμάσαι εκείνη την εποχή, θα εξακουστά τουλάχιστον, ήταν και κάποιοι 32 μήνες, δεν ήταν μικρή.
1: Εγώ είναι ναυτικό.
2: Ναυτικό, ναι.
1: 25 εγώ, ναι. Αλλά πιο μετά.
2: Αυτή η θητεία, εγώ μπορώ να πω ότι μου χώρισε και την μουσική μου ζωή στα δύο. Δηλαδή αυτοί οι 32 μήνες ήταν αρκετοί να πάψω να με ροκάς, ας το πούμε έτσι. Έρχονται μετά τα μικροαστικά, ο Κυλαϊδόνης, ο Ανδρεάδης και όλα αυτά. Και πλέον εγώ έχω πάψει να είμαι αυτός που έπαιζε στο Πελώμα από Κιού και στα διάφορα γκρουπ. Και εκεί πλέον έχω πλέον...
1: Οριμάσει.
2: Συμφιλειωθεί και με την ιδέα ενορχίστρωση. Έχω αρχίσει και μαθαίνω για να γίνω καλός ενορχιστρωτής. Και πιστεύω ότι αργά αλλά το κατάφερα και αυτό. Και έτσι πλέον είμαι, δηλαδή δεν είμαι πια ο ροκάς που παίζει στα γκρουπ, αλλά είμαι ενορχιστρωτής, είμαι κιθαρίστας, είμαι διαφορετικά τελείως.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου και πάλι.
2: Ναι.
1: Τώρα ακούμε, είναι ενορχιστρώσεις δικές σου, συνθέσεις δικές σου.
2: Τώρα αυτά είναι και δικά μου τραγούδια.
1: Αλλά ναι. Σε όλα τα τραγούδια έχεις βάλει το χέρι σου μέσα στο στούντιο,
2: ναι,
1: υπό πολλαπλές μορφές.
2: Ναι.
1: Ένα μεταγενέστερο τραγούδι, 1981, το συγκρότημα 2002GR. Το Ακαημένη.
2: Το Ακαημένη. Αυτό ήταν τραγούδι το οποίο τραγουδούσα μόνος μου τον καιρό που με είχε πάρει ο Κώστας ο Τουρνάς για να τραγουδάω μαζί με τους Πολ στο Ελαττήριο, ένα κέντρο που ήταν στην πλατεία Βικτωρίας. Και είχα γράψει τότε το Ακαημένη και το τραγούδαρα, το οποίο το είχε ακούσει ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος από το 2002 και μου λέει: γιατί δεν μου το δίνεις αυτό να το βγάλουμε εμείς δίσκο? Και λέω: πάρ' το. Και να πούμε για μια φορά ακόμα ότι και εδώ παίζει ο Γανοσέλης, παίζει Χάμοντ όργαν και είναι πάλι εξαιρετικό σου.

0: λιγότερες τύψεις, επειδή το σόλο που κόβουμε δεν είναι δικό σου, αλλά είναι του κιθαρίστερα από τους 2002 GR.
1: Ναι. Εδώ λογικό είναι, το group είναι 2002, ναι. Δεν παίζω εγώ.
0: Ναι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που το έχεις παρατήσει, ρε Γιάννη, γιατί εσύ από το 90 και μετά δεν ξανακάνεις τίποτα επαγγελματικό,
1: ναι.
0: Γιατί μου σκέδωσες δύο τραγούδια. Στο Reunion, ας πούμε, τον Πέλο Μαποκιού,
1: ναι, έκανα και ένα δίσκο μόνος μου. Με παρακίνησε κάποιος παράγων από κάποια εταιρεία. Και ξέρεις, άμα έχεις τη μύγα που λένε μυγιάζεσαι, και μου είχε πει, είναι δυνατόν εσύ να μην κάνεις, έλα να κάνεις. Και έκανα το 91 ένα δίσκο που είναι και το τελευταίο που έχω κάνει, ο οποίος έχει γίνει όλος με συνθεσάιζερ και με κομπιούτερ. Δηλαδή τα ετοίμωσα όλα στο σπίτι μου, ας το πούμε.
0: Απεταξάμι, θα σου πω εγώ.
1: Και εκεί πέρα, ναι. Ήμουνα πλέον εκτός επαγγέλματος, γι' αυτό το είχα κάνει και έτσι. Ήμουνα κομπιουτεράς από επαγγελματικής πλευράς, ας το πούμε. Αλλά έχω να πω για εκείνη την εποχή ότι μια μεγάλη για μένα τιμή και ανάμνηση από εκείνη την εποχή είναι ότι τραγούδησε ο Κώστας ο Καράλης, που για μένα είναι από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, και μου έκανε τη μεγάλη χάρη.
0: Θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι από εκεί.
1: Ναι.
0: Χάρη σε αυτό το δίσκο το δικό σου, γνώρισα και τη φωνή της Χρυσούλας Χριστοπούλου,
1: ναι.
0: Που δεν την είχα ξανακούσει,
1: ναι.
0: Και επίσης δεν έχω ακούσει νέα της εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ξέρω τι κάνει και αν είναι ακόμα στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εσύ θέλεις τη μουσική, αν καταλαβαίνω σωστά δηλαδή, να γίνει με κάποιους όρους που να συνεννοηθούμε όλοι και να παίζουμε επί ίσης όρης. Κάπως έτσι. Αν δεν παίζουν αυτοί οι όροι, Το παιχνίδι έχει μπατάρει. Άμα μπατάρει το παιχνίδι, δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Οπότε γεια σας. Τα λέω καλά.
1: Τα λες, και ευτυχώς που τα λες έτσι απ' έξω απ' έξω που λένε. Διότι μερικά πράγματα δεν λέγονται δυστυχώς.
0: Μωρέ, λέγονται.
1: Εγώ έχω αποφύγει να πω μερικά πράγματα για το πώς έφυγα από εδώ, πώς έφυγα από εκεί και πώς τελικά είπα τέρμα φεύγω από όλα. Εγώ είχα ένα εντός εισαγωγικών ελάττωμα στα χρόνια που ήμουν μουσικός. Ήμουν ρομαντικός ότι τα πάντα γίνονται από τη δουλειά μας για τη δουλειά μας. Δηλαδή ότι είσαι καλός, μπράβο, για παίξε μας να δούμε τι παίζεις, είσαι καλός κτλ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ παρασκήνιο στο τι γίνεται από πίσω, σε συναλλαγές ανθρώπων, σε πράγματα που δεν θέλω να πω τώρα, παρόλο που έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια. Εμένα αυτό το πράγμα δεν. Δηλαδή με έδιωχνε τότε, ας πούμε, και με ανάγκασε πολλές φορές να πω.
0: Άισεχτήρ που λένε,
1: ναι,
0: και στην Ανατολή.
1: Κάπως έτσι, κάπως Μάλιστα. έτσι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα τραγούδι, μια και το πήγαμε εκεί το πράγμα, ιδεολογικά, που αναφέρεται στις αμαρτίες και στους αμαρτωλούς. Το οποίο το παίζω κάθε Μεγάλη Τρίτη εδώ στο Κόκκινο. Αχ, Κασιανή, Κασιανή, από την Κεσαριανή, από τον Ιωάννη τον Πέμπτο, το δίσκο που έκανε στο 86. Ήδη είχες πάρει τη ρότα αναχώρησης από τα μουσικά, αλλά αυτός ο δίσκος είναι μια κανονική παραγωγή. Τραγουδάς ο ίδιος.
1: Όχι, αυτός ήταν μια κανονική παραγωγή. Παίζουν μέσα γνωστή μουσική. Ο Τάκης ο Μαρινάκης, τον αναφέραμε και πριν. Τραγουδάω εγώ στο δίσκο. Και είναι ένας καλός δίσκος, μπορώ να πω.
0: Μια χαρά είναι. Και είπες ότι ούτε και νέοι παίζει ο Χρήστος Τσιαμούλης.
1: Μπράβο.
0: Για να δώσει το ανατολικό χρώμα.
1: Ακριβώς.

0: Κατάλαβα ότι φωνητικά στο ρεφρέν της Κασιανής κάνει η αδελφή σου Ιωάννα Κετσόβου επίσης με πολλές ηχογραφήσεις στο ενεργητικό της δεκαετίες 70 και 80. Τα χαιρετίσματά μας αν μας ακούει. Και πάμε σιγά σιγά για το τέλος, Γιάννη. Ναι, ναι. Περνάει ο χρόνος στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάει γρήγορα.
0: Τώρα με τι ασχολείσαι, είσαι συνταξιούχος πια.
1: Τώρα είμαι συνταξιούχος, καιρός ήταν, παρόλο που ασχολούμαι ακόμα με λίγα πραγματάκια υπόλοιπα της επαγγελματικής μου ζωής, ας το πούμε.
0: Ως κομπιουτεράς.
1: Ως κομπιουτεράς, ναι. Υπήρξα παράλληλα επί 34 χρόνια καθηγητής πληροφορικής και συγχρόνως δούλευα και σαν πληροφορικός σύμβουλος και κατασκευαστής software σε 2-3 βιομηχανίες. Και είμαι πολύ ευτυχής για αυτό. Δεν μετάνιωσα ποτέ που άφησα τη μουσική για την πληροφορική.
0: Τι να σου πω, ο Θεός και η ψυχή σου που λένε, πάντα υπάρχει ένα μικρό κενό μέσα μας. Τώρα πόσο μικρό είναι, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά. Και δεν μπορώ να μιλήσω για σένα, βέβαια. Ο καθένας ορίζει.
1: Είναι λογικό, γιατί πολλές φορές μου λένε πολύ με ρωτάνε, γιατί σταμάτησε. Δεν μπορεί κανείς να το δει προσωπικά όπως το βλέπει ο καθένας. Για μένα ήταν όντως μια πολύ σωστή επιλογή τελικά.
0: Okay. Εκ μέρους του Γιάννη Κιουτσόγλου Fan Club, σταματάμε εδώ την εκπομπή γιατί δεν μας παίρνει άλλο από χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο στούντιο.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Έχουμε και άλλες εκπομπές να κάνουμε. Το λέω απειλητικά δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Και θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι που είπες με τον Κώστα Καράλη από τον δίσκο 0.
1: Ναι.
0: Τον τελευταίο σου δίσκο στην ουσία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Κιουτσόγλου ήταν στο κόκκινο. Θα μείνετε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Μελίνα Βελιμέζη. Έρχεται το βραδινό μαγαζίνο με την Τίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Λαβανέλο. Από τον Γιάννη Κιουρσόγλου και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: Στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Big Slacks, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Tough Lathos, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

αστραπή και ο χρόνος μαυρό πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες. Ό,τι κι αν λες, το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου.

όλα περνούν σαν αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Τάφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ξέρουμε πως ο ίσκιος μας θα μείνει πάνω στα χωράφια, πάνω στην πλήθινη μάντρα του φτωχόσπιτου, πάνω στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών που θα χτίζονται αύριο, πάνω στην ποδιά της μητέρας που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη δροσερή ναυλόπορτα. Το ξέρουμε.

0: Έχει η Αθήνα 500 σουβλατζίδικα και πήγες κι άνοιξες κι εσύ.
1: Γιατί
0: απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου είπαμε να κάνεις και αστροφυσική. 5 πατάτες, λίγο γύρο, μια ντομάτα.

Αυτό σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βίκα θεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

0: συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι, ναι. Και μια κοακόλα. Κοακόλα.
1: Κοακόλα.
2: Song for you now that'll make you clap your hands, kick your feet, and as a matter of fact, it'll tear you up.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Αμβρακία. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Αμβρακία Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

stops.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Βραδάκια καλοκαιριού στο κόκκινο 105 και 5 η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.
2: Μόλι με,

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

one, please bring heed. My mother showed up yesterday.

0: Be silent and listen. The summer night has got something to say. Her name is Silent. Okay, and listen. A little whisper like a preacher.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

τους θα είναι παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί.

κόσμο σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω από τους καλύτερους. Δεν φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα δέκα λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλό.